0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Να γίνουν σε ένα πνεύμα λογικής και όχι να λέμε, ξέρεις κάτι, να πάμε να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων εκεί, δηλαδή ουτοπικά πράγματα, τα οποία είναι για επιτροπές, θα τα συζητάνε κτλ.
4: Δεν είναι ουτοπικά.
3: Γι' αυτό και οι Ισπανοί, Σμαράγδα μου, σήμερα βγάζουν τον στρατό. Ξέρεις, θα πει βγάζουν τον στρατό.
4: Εγώ στο είπα, αλλιώς θα πας σε πόλεμο.
3: Όχι, το στρατό.
4: Όταν κοφεύεις και στρατό.
3: Δεν υπάρχει αντίπαλος, παιδί μου.
4: Και διωγγώνεις ένα πρόβλημα, ναι, και χρηματοδοτείς διεφθαρμένες κυβερνήσεις.
3: Καλά, το στρατό δεν τον βγάζουν για να πάνε σε πόλεμο. Τον βγάζουν για να προστατεύσουν τον κόσμο τους, το λαό τους, οι Ισπανοί. Δεν έχει πόλεμο με κανέναν. Όχι, δεν είναι πόλεμος. Καθόλου πόλεμος δεν είναι.
4: Πείτε να διαβάσετε τι έχει κάνει η Ισπανία, τι θεωρεί η Βόρεια Αφρική για αυτές τις δύο περιοχές.
3: Έλα τώρα, άντε πάλι. Άντε, άστα.
4: Πείτε να διαβάσετε πώς χρηματοδοτούσε η Ισπανική κυβέρνηση αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση του Μαρόκου που εξευτελίζει.
3: Τώρα
4: μπορείς
3: να μας πεις τι θα γίνει.
4: Τώρα είπες, θα βγει ο στρατός.
3: Μπράβο, αυτό. Τελειώσα. Κράτα το. Πάμε το τώρα κρατάω. Στο μήνυμα το καλύτερο, το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Για να καταλάβετε τώρα. Κωνσταντέλιας έχει την καθολική αποδοχή ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης. Αργιανός είναι ο Τζόρτζ.
4: Ναι,
3: από όλους τους φιλάθλους. Τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Αλλά το παιδί, παραμένοντας στον ΠΑΟ και στην Ελλάδα, δεν μπορεί να έχει την εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει. Να σε καλά, Γιώργο.
4: Τρίψτε τα μάτια σας. Όπως ο Τζόλις Τζόρτζ.
3: Σε μία λέξη.
4: Όπως ο Τζόλις Τζόρτζ, όπως ο Τζίμα Τζόρτζ.
3: Από αλλού εξελίχθηκαν.
4: Θα έρθει και η σειρά του Γιάννη και, θα... και η πλάκα ξέρεις ποια θα είναι. Ο Κωνσταντέλιας θα μείνει στην ιστορία ως ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. Δεν χρειάστηκε να πάει πουθενά αλλού.
3: Πού τα λέτε, βρε, αυτά το πούμε τώρα. Πάτε στη Λαϊκή Τετάρτη.
4: Θαυμάστε τώρα εσείς τον Κωνσταντέλια.
3: Πάτε στη Λαϊκή Τετάρτη.
4: Και ερχόμαστε από εβδομάδα.
3: Πώς τη λένε στην Κλεάνθος,
4: να πούμε. Αντί να παραδεχτείτε το μεγαλείο του μεγάλου ΠΑΟΚ που μπορεί και έχει ένα Κωνσταντέλια,
3: ναι,
4: να πείτε μπράβο για την
3: Ελλάδα. Το είπαμε 6 και 10, δεν είπα. Ένα ευχαριστάτε λίγο του Σαββίδη που
4: δεν
3: τον κράτησε.
4: Δεν μπορείτε να κρύψετε τη χολή.
3: Δεν προλαβαίνουμε και δελτίο. Γεια σας.
4: Γεια
3: σας, Μαράγδα, καλά περάσει.
4: Κωστάκι μου, δεν σε βλέπω όμως.
3: Αφού είσαι στις διακοπές.
4: Καλές διακοπές. Εδώ θα είμαι 8 η ώρα.
3: 8 η ώρα μετά είναι.
4: Μετά τις
3: 8, σαν διακοπές είναι στο Μετρόπολης.
4: Αλήθεια λε.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
2: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
2: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
8: Μπαίνεις τσουλώτα!
9: Βγαίνεις περπατώντας.
10: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
17: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
18: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
19: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
18: Είστε έτοιμοι?
20: Άντε μπράβο.
18: Rap and Cool Show.

0: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
1: Παπά.
0: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε, μπράβο.

0: για να το εμπεδώσουμε. Έλα καλημεράρες, έλα μποτζόνο ατούτη, Παρασκευάρα ζάχαρη τίνο μου, αδιούμπα, καλημέρα σαλούγκα. Εδώ είμαστε, χαμογελαστή φρεσκαδούρα, με τα κοτομάνικα του αλέφαντου εσύ, εγώ με τα τζινάκια τα καλοκαιρινά του ψαρέματος. Είμαστε ready.
1: Πάω Αθήνα να πάρω 3-4 από το σπίτι του αλέφαντου. Έχει ετοιμάσει κυρίω
0: ουρανία.
1: Ναι.
0: Πάρεις η καβάτσα.
1: Θα μια τριανταριά αφήσει. Λέω φέρε, θα σου δώσω λέει 3-4.
0: Μες στην θα είσαι που θα είσαι με χρυσοζελμές, θα φοράς και αυτά. Θα πάρεις και το DNA από πάνω της μπλούζας. Θα είσαι φίλε, τα μαμ θα είσαι.
1: Με πήρε η κυρία ουρανία, λέει άσε λίγο γρυπώσει.
0: Σου έχω κάτι μπλουζάκια.
1: Ναι.
0: Με αυτά να πουλάς τους πίνακες, με αυτά τα μπλουζάκια. Να πας να παρουσιάζεις με αυτά τα μπλουζάκια του αλέφαντου και να λες μαζί με ένα πίνακα και ένα μπλουζάκι δώρο του αλέφα.
1: Δεν δίνω μπλουζάκι.
0: Συλλεκτικό, δεν τα δίνεις. Λοιπόν, πάμε καλημεράρες στα 12 μετά τις 8. Μετρόπολης ακούτε, ακόμα βραχιασμένος είμαστε. Βραχιασμένοι από τους γκολάρες του Ντελίνιο.
1: Ναι.
0: Είμαστε. Ακόμα δεν έφυγε η άβρα του γκολ από τα μαγικά χθες του Ντελίνιο. Ο οποίος, εντάξει, το παλικαράκι να το έχει καλά ο Θεός, να τον έχει γερό.
1: Ο Θεός αυτό θα τον έχει καλά.
0: Είναι χάρμα φθαλμών, ό,τι και να πούμε. Είναι πάρα πολύ λίγο για τον Κωνσταντέλια. Θα τα δούμε στην πορεία. Ευρωπαϊκά ματς, προκρίσεις. Καλές εμφανίσεις, μέτριες εμφανίσεις, επόμενη αντίπαλη, δεν σταματάει αυτό.
1: Έπιασες τίποτα?
0: Ναι, έβγαλα.
1: Έβγαλες.
0: Έδωσα στον κόσμο ένα ταμείο χθες πολύ καλό με τη Φερεσβάρος άσοχη και γκολ-γκολ. Και άλλο ένα πάλι άσοχη και γκολ-γκολ.
1: Δύο έδωσες.
0: Διάδα, ναι, διάδα.
1: Πόσα φράγκα?
0: Τέσσερα.
1: Τέσσερα φράγκα.
0: Αυτός είναι ο στόχος μου.
1: Ο Γρηγόρης μας έγραψε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έγραψε ο Γρηγόρης. Είναι σε διακοπές.
1: Θα μας πεις τους καινούργιους παίκτες τώρα τελευταία μέρα.
0: Κοίταξε.
1: Για πες και τον Πετσό. Τον Πετσό θα το έχεις εσύ ή ο κύριος Ανδρώνης?
0: Μαζί, εδώ πέρα ο ένας.
1: Αφού είπες ότι έληξε η σύμβαση.
0: Ναι, εντάξει, έθετη κουτσοπόλα. Πρέπει να τα λες όλα τώρα. Λοιπόν, κοίταξε, έχω ήδη στα σκαριά μια μισή μεταγραφή.
1: Όταν λες μια μισή, τι εννοείς?
0: Η μία είναι ο Αντεροβγάλτης.
1: Δεν ήρθε ακόμα.
0: Από 1 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραίος.
0: Ναι. Και οι άλλοι ζαχαρώνω εσένα. Τώρα να δούμε ποιος. Κάποιος θα πρέπει να φύγει, βέβαια, για να απευθύνεις εσύ.
1: Εμένα δεν με θέλουν για τα προγνωστικά.
0: Μια χαρά σε θέλουν και για τα προγνωστικά. Χθες έλεγες εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ. Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι, φάγαμε γκολ. Αλλά την έδωσες.
1: Ένα αυτοδοκάριο άσχημος έκανε.
0: Εχτάρα.
1: Ποιος?
0: Ο Μιχαλίδης έχει βελτιωθεί τρομερά. Τρομερά. Χθες έκανε κανένα δυο λάθη από υπερβολική σιγουριά, αλλά χαλάλι του.
1: Μια χαρά είναι ο Μιχαηλίδης. Ο άλλον δεν βλέπω να παίζει.
0: Ποιος?
1: Του Χατζηδιάκου.
0: Μια χαρά.
1: Oh.
0: Τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ η παρουσία του Χατζηδιάκου.
1: Yeah.
0: Τον έχει ελευθερώσει.
1: Ποιον?
0: Τον Μιχαηλίδη.
1: Χατζηδιάκος.
0: Γιατί υπάρχει κι άλλος ένας δίπλα που επιτέλους μπορεί να την κατεβάσει την μπάλα.
1: Χατζηδιάκος χαμηλά, θα σου είναι μάτς και κάρτα. Άιντε.
0: Λες εσύ.
1: Ε?
0: Επειδή πήρε τώρα 2-2.
1: Τι 2-2,
0: καλά, έχει κερδίσει και 2-3 κάρτες, αλλά δεν τις έδωσε ο άλλος. Μην αρχίσω τώρα με το διαιτητή.
1: Ήταν ένας γομαράς εκεί, ένας σέντερφορ.
0: Ο Πανομαρέγκο.
1: Εντάξει,
0: δεν θα έχουν όλες τις ομάδες Πανομαρέγκο.
1: Ναι.
0: Η φιλενάδα μας, η Δυναμό Κιέβου, που ναι, κάποιοι τεχνιέντος προσπάθησαν να μας πούνε ότι ήταν ομαδούλα της σειράς.
1: Όχι, ρε, τι ομαδούλα.
0: Έτσι, η οποία έχει παραπάνω χρηματιστηριακή αξία από ΑΕΚ, από ΠΑΟΚ, μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι.
1: Καλά, δεν είναι ομάδα τώρα για να έχει 100 εκατομμύρια, εντάξει.
0: Ναι, αλλά έχει κάποιους παίχτες που εμείς ούτε με κι άλλοι. Δηλαδή, Πανομαρέγκο δεν έχουμε.
1: Εσείς?
0: Όχι, εμείς. Γιατί έχει.
1: Για ρεμέγε, φαίνεται.
0: Αυτό λέμε. Άρα δεν έχω.
1: Πόσο κάνει αυτό να τον πάρει?
0: Αυτό η χρηματιστηριακή αξία έπαιρνε 12-15 εκατομμύρια.
1: Τώρα να τον πάρει πόσο?
0: Πάνω από 15.
1: Δεν τον παίρνει με τίποτα.
0: Ναι. Αλλά εμένα μου άρεσε και ο άλλο.
1: Το εξάρι του.
0: Τα χάφ, ναι. Μπάσκο, Μπράσκο,
1: Μπάσκο. Το εξάρι.
0: Πεχτάρα, έχουμε τέτοιο χάφ. Και αυτό κάπου εκεί 10-15. Για του αγλαού λοιπόν, του άσχετου με το ποδόσφαιρο που κοιτάνε μόνο ποιο βάζει την μπάλα.
1: Έλα, φτιάξτε την νίκη του Πάουκ, ήταν μεγάλη. Έλα, φτιάξτε
0: η νίκη του Πάουκ τεράστια. Παίζει πρώτα ευρωπαϊκά μάτς με μια ομάδα όπου η φανέλα και το δικό της βάρος είναι πάνω από του ΠΑΟΚ. Θα υποτιμήσω εγώ Δυναμό Κιέβου? Επειδή 3 χρόνια δεν έχει φάει μπαν λόγω του πολέμου.
1: Με γηγενείς δεν έπαιξε.
0: Με γηγενείς και 2-3 ξένους.
1: Τι θες να κάνει?
0: Ναι, αλλά η Ουκρανία βγάζει παίχτες.
1: Ουκρανία, εντάξει.
0: Βγάζει παίχτες.
1: Σε χρημάξε και ο Πούτιν στο πιστολίδι, να πούμε.
0: Αυτό το κύκλοπα είχε πίσω τον Τιαρέ, πώς λεγόταν ένα.
1: Ο κύκλοπας τον έκανε τον Νεομύθου.
0: Τον έκανε. Το μύθο τον
1: έβαλε εκεί.
0: Φάνηκε, εγώ το είπα στο 3.
1: Του καλοάρεσε κιόλας.
0: Γιατί με μαγαρίσατε τη μετάδοση, είχα μαύρο στην αρχή. Το είπα στο 3, στο 5.
1: Τι σε μαγαρίσανε?
0: Δεν ξέρω, άρισα να βγω χθες κι εγώ σήμερα.
1: Πώς έρισε τη μαγάρισε?
0: Λες,
1: αυτό ήταν αντίπαλό σου.
0: Κανένα δεν είναι αντίπαλο. Δεν έχω αντιπάλου, να ξέρει.
1: Τι είσαι ο
0: Δεν έχω αντιπάλου.
1: Τι είσαι ο Κρόιφ, είσαι, τι
0: δουλειά κάνει. Ένα δουλειά κάνει κι ο άλλο.
1: Α, είστε την παραμύθα.
0: Από το 3, το πρώτο πράγμα που διαπίστωσα, λέω, η βραδιά του μύθου σήμερα θα είναι καταστροφική.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εσύ τώρα τι κάνεις πάλι? Επειδή είναι τελευταία μέρα και εγώ δεν είμαι λίγο άναρχος και στο μυαλό,
1: ναι.
0: Με πας κατευθείαν στο κρεβάτι.
1: Έλα, πάμε στα.
0: Πάμε, μπράβο. Πάμε. Τα πάμε στα του πάω, κληρώσεις, Παναθηναϊκός, μεταγραφές, σουσού, κουσκούς, κουτσομπολιά, παραλυπόμενα.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει. Αν γιορτάζει κάποιος σήμερα, γιορτάζει ο Ευδόκιμος, ladies and gentlemen.
1: Ο άλλος ο φελός από τη ΔΕΗ εκεί πέρα θα μας στείλει τώρα.
0: Γιατί τον τρώσουν, Ελιζέ?
1: Πολύ φελός είναι.
0: Έχει καμιά εικοσαριά τατουάζ πάω.
1: Πολύ φελός είναι. Όλοι αυτοί εδώ οι παραβατικοί το γουρίζουν στη θρησκεία. Να πούμε, νομίζω. Θα του σώσει ο Θεός από το χουλικανικιλίκι, να μου πούνε. Έτσι νομίζουν.
0: Λες, ε.
1: Αυτός ο φελός, ναι. Γιατί γελάς?
0: Γιατί μου λέει να πάω να γίνω εκφωνητής.
1: Ποιος?
0: Ένας φίλος εδώ.
1: Πού να γίνεις εκφωνητής?
0: Στην Τούμπα. Στην Τούμπα.
1: Τι στην Τούμπα?
0: Ας μεταδώσεις, μου λέει, πάνε, λέει, στην Τούμπα εκεί να γίνει χαμός. Εκφωνητής είναι ο φιλαράκι μου.
1: Ποιος αυτός που λέει τα,
0: ναι,
1: τα κόλπα?
0: Ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Θα το έκανες, θα πήγαινες κάπου να κάνεις τέτοια ιστορία?
0: Μόνο στην ομάδα που αγαπάω.
1: Τι μπορείς να πάω αγαπάς?
0: Μόνο θα το έκανα.
1: Σου κάτσε ένα δεκάρικο Μαρινάκης, δεν πας?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πλάκα με
1: κάνει. Όχι. Όχι.
0: Εννοείται πως όχι.
1: Εννοείται πως όχι.
0: Μόνο στον ΠΑΟΚ.
1: Σαράτης πως πήγε?
0: Με νοιάζει καν ο καθένας, αφού με ξέρεις τώρα εσύ.
1: Τι σε ξέρω?
0: Ξέρεις ότι είμαι ακλόνητος, σταθερός όπως και εσύ, δεν αλλάζω.
1: Ράμα μας ρίξουν καλά μαρούλι.
0: Λοιπόν, να μας φάει τη δουλειά. Νάτος, έχω τη φωνάρα τον Άσο, ρε φίλε. Εντάξει. Αλλά ο φίλος μου λέει, πάνε, λέει, ναι. Έχω τον Άσο, εδώ το φιλαράκι μας τώρα. Πλάκα μας κάνεις. Θα το διαβάσω τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Έχουν έρθει πριν καν μπουκάρουμε μέσα.
1: Γιατί πολλά, γιατί θα μας δούνε μετά τρεις εβδομάδες τώρα εμάς. Τι λέει?
0: Ρε, θα μας φάσει τη δουλειά, ρε παγάσα. Όχι, αγορίνα μου, όχι, εγώ θέλω περιγραφές. Αλλά θα το έκανα αυτό μόνο υπό ειδικές συνθήκες και μόνο για τον ΠΑΟ.
1: Τώρα θα σε πω μια ιντρικαδόρικη ερώτηση.
0: Για πες μου.
1: Άκου τώρα. Στον Τέλη πήγαινες εκεί στο παλατάκι να το κάνεις?
0: Βέβαια, γιατί αν υπήρχαν οι συνθήκες, φίλε, έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάω κρίνε και εκεί. Τι είναι, τι το Τέλη?
1: Έλα, ρε, θα πας συναντηθείς.
0: Αλλά εκείνο Σύμφης.
1: Ποιος Σύμφης?
0: Είδα, αφού δεν ξέρεις. Το φιλαράκι μας.
1: Άλλο φιλαράκι είναι εκεί.
0: Βέβαια, βέβαια. Τι, αφού δεν φιλαράκι μας.
1: Μουλεστάρα...
0: Ναι. Φίλε, για μένα δεν υπάρχει.
1: Το παιδί...
0: Για μένα δεν υπάρχει.
1: Το άλλο το παιδί.
0: Υπάρχει πάω.
1: Άστα αυτά.
0: Τι άστα αυτά. Σε χαλάω τη μαγιά, γιατί βλέπεις ότι σιγά σιγά ο κόσμος του ΠΑΟΚ το ξεπερνάει και αντιλαμβάνεται ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα.
1: Άκουρε με.
0: Αργούν αλλά καταλαβαίνουν.
1: Ο Σύμφης είναι από το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο άλλο, πώς ήταν το παιδί?
0: Ο Νάσος.
1: Ο Νάσος. Ποιος παίρνει πιο πολλά?
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ποιος λες να παίρνει πιο πολλά, ο Σύμφης ή ο Νάσος?
0: Νομίζω στο ποδόσφαιρο.
1: Έλα, ρε, τι νομίζεις?
0: Νομίζω στο ποδόσφαιρο.
1: Ωραία, σφιχτό το βλέπω.
0: Σταμάτα, βρε, εσύ τώρα πάνω στ' άλογο. Νομίζω στο ποδόσφαιρο είναι πιο. Πιο.
1: Δεν βλέπω, είναι πιο. Πιο χουβαρντάς βλέπω είναι ο Ιβάν, να πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε,
1: πάμε. Τρέχει το αλογάκι.
0: Λοιπόν. Μηνύματα στο Facebook του Μετρόπολης και στο Instagram, όπου θα ανεβάσουμε τώρα έτσι μια, ένα story. Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός.
1: Να του βρούμε το Σύμφη καμιά δεύτερη δουλειά να.
0: Γιατί, ρε?
1: Να συμπληρώσει.
0: Σύμφη, πόσα χρόνια εκεί, άστον. Μια χαρά μας πληρώνει ο Ιβάν Κωστήμου. Να
1: το
0: εδώ. Νάτος.
1: Το ξέρω, για το Σύμφη δεν άκουσα.
0: Και ο Σύμφη, μια χαρά.
1: Τι μια χαρά. Πόσα μπαίνει, ρε Σύμφη.
0: Τι πράγμα, τι κουτσομπολ. Τώρα βρήκε θέμα να ασχοληθεί.
1: Τι να πάρει ο καημένο ο Σύμφη.
0: Έστειλε άλλο εδώ το μήνυμα, ακούω, λέει, θα γούσα να σε ακούσω, λέει, σαν. Εντάξει, τώρα είναι η φάση λίγο. Είναι αλλιώ, παιδιά.
1: Πάμε, πάμε, πάμε παλατάκι. Πάμε, πάμε, πάμε.
0: Μέσα,
1: μέσα.
0: Τρίπλε.
1: Τι αμάξι να έχει ο Σύμφης? Κάνα γρήγορο κλειό. Ο άλλος κάνει καμιά μπέμπα 3-20.
0: Ο άλλος είναι
1: άλλο. Άι, άι,
0: είναι Μπρούκλης ο άλλος.
1: Ο Ρώσος πληρώνει.
0: Αφού είναι και
1: το άλλο το βλέπω λίγο.
0: Τα σπίτια στα κάνει. Είναι φίλο σου. Τον ξέρει και εσύ τον Άσο. Πώ δεν τον ξέρει τον Άσο? Εκεί δίπλα Χουρμούζη μαζί έχετε μεγαλώσει.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Στη Χουρμούζη με είναι φουκαράς.
0: Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν. Όπου έχουν τρελαθεί με τα μηνύματα, ψοφάνετε. Παιδιά, τελευταία μας μέρα σήμερα. Πείτε ότι γουστάρετε. Θα βάλουμε. Θα βάλω αυτή τη φωτογραφία μας που τρώμε κρέπες σήμερα, έτσι στο ποστάρισμα.
1: Πέτατε.
0: Θα την πετάξω.
1: Άντε, πέτατε.
0: Τελευταία εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Παρκοφυλάκων.
1: Τι παρκοφυλάκων?
0: Παρκοφυλάκων.
1: Εμπελχανάδες.
0: Εμπελχανάδες, ένα πάρκο φιλέ.
1: Τα φυλά στα πάντα.
0: Είναι η γενέθλια μέρα, ναι, του Χάρι Πότερ.
1: Ο Χάρι
0: Πότερ.
1: Μάλιστα.
0: Τι μ' άρεσε. Και αυτό δεν σ' αρέσει.
1: Τι να μ' αρέσει ο Χάρι Πότερ.
0: Έλα, γκρίνιαξε λίγο. Σου κοτσομπολιά πολλά.
1: Ένα κοντό αδύνατο μηταρά, γαμψομίτη. Σαν το Σωτήρι Μουστάκα.
0: Ναι.
1: Ο Χάρι Πότερ.
0: Ναι.
1: Αηδία. Αηδία. Αηδία.
0: Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα λίγο γενέθλια. Θα βάλω μια φωτογραφία πολύ ωραία, συλλεκτική, που δεν την έχω ανεβάσει. Μαζί που είμαστε, που έχουμε πάει στη Χαλκιδική και τρώμε κρέπες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μία και καμία, παιδιά. Έτσι. Μία και καμία μετράει το δίδυμο.
1: Είναι
0: εκεί
1: η μέρα που έπεσε μέσα στην πισίνα. Εκείνη,
0: εκείνη τη μέρα μετά φάγαμε, κάναμε και μετά έπεσε.
1: Ωραία, φίλε, πώς έπεσε μέσα στην πισίνα.
0: Ρε, παιδιά, έπεσε μέσα στην πισίνα, όχι ρηπανέ.
1: Το πιο γέλιο ήταν.
0: Κλάτ, μην πω σα τι έσχασε.
1: Πήγα μετά στο πρωί. Μπέρδεψα τα δωμάτια και μπήκα σε σελήνη στο δωμάτιο.
0: Μετά, καλά, αυτό το έχω κάνει κι εγώ.
1: Όχι, κατά λάθος το έκανα.
0: Εγώ κατά λάθος το έκανα.
1: Σε επιτούτου το έκανα.
0: Λες και είδα ότι ήταν εκεί Βρετανίδα τουρίστρια. Βρετανίδες τουρίστριες. Όχι, αυτό είναι άλλο. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Γιατί τα μηνύματα με πήραν σβάρνα εδώ πέρα. Σβάρνα με πήρανε. Ο Σπυρόπουλος σημείς μεταδόση Γρηγόρη Κόκκινο. Σταμάτα. Την ψήρα εδώ. Θέλουν πρωί-πρωί να εντριγκάρουν. Αφήστε μας λίγο, ρε.
1: Έχει, βάλει, έχει πάθει κανένα ζάχαρο ο Σπυρόπουλος.
0: Δεν ξέρω.
1: Το βλέπω αργότερα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Σαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Ελλάδος, ο φίλος του συγχωρεμένου, του Μηταρά, Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Ναι.
0: Έτσι, με επιστολή προς τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει μόνιμη τέλεση Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Βέβαια, φάγαμε χιλόπιτα.
1: Αντε ρε, το φελόταν μου.
0: Φάγαμε χιλόπιτα.
2: Προσπαθούμε. Εμείς που φάγαμε τον Ολυμπιακή Αγώνα στην Ελλάδα, πρώτη.
0: Άμα έλεγε καμιά χαζομαρούλα, τι έτρωγε καρπαζιέ από το Μηταρά. Πόσο ευλογημένοι είμαστε, ρε κούλε, εμείς οι 50 φεύγα που έχουμε δει και Κούδα και Κωνσταντέλια. Εντάξει, ναι. 50 φεύγα. Εγώ τον Κούδα τον είδα μόνο τελευταία του σεζόν.
1: Τι να προλάβει τον προλάβεις, το Κούδα, τελευταία του σεζόν, 38 χρονών είναι.
0: Ναι, δεν τον πρόλαβα. Δεν τον πρόλαβα.
1: Τα μαγικά
0: να τον χαρώ, να τον χαρώ. Χαιρόμαστε τον Τέλεια, βέβαια, εντάξει. Πρίμο Λέβι, χημικός, Ιταλός. Αυτός είναι δικό σου. Τρελός,
1: τρελός, τρελός.
0: Ήταν και χημικός και συγγραφέας.
1: Ναι. Οι δύο ιδιότητες που δεν συμβαδίζουν.
0: Εσύ πώς είσαι, ρε παιδί μου. Και παρά το γιατρό και ραδιοφωνικός παραγωγός και προαγωγός.
1: Προαγωγός. Μάνατζερ.
0: Έργο τέχνης,
1: γυναίκες. Ναι.
0: Τα πάντα όλα.
1: Ο καπιταλισμός μου δίνει το δικαίωμα
0: να απλωθώ. Μ' αρέσει. Ναι. Καλά κάνεις.
1: Αν ήμουν σε κομμουνιστικό κράτος ή σε χούντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: μ' αρέσει. Ο ναι. καθένας να κινείται ελεύθερα να κάνει ό,τι ναι. γουσταρίζει.
1: Σου δίνει την ευκαιρία.
0: Είναι δίδυμη είναι αυτή τώρα εδώ.
1: Ποιοι είναι αυτοί.
0: Βγήκαν δύο ίδιοι μουσάτι. Α, για διατροφή λένε.
1: Για διατροφή
0: λένε. Δεν είναι για μας, άμα είναι για διατροφή. Εμείς τρώμε ό,τι βρούμε μπροστά μας. Σαβούρα θα φάμε, ό,τι και αν βρούμε θα το φάμε.
1: Δεν τρώμε ψωμί, δεν τρώμε ζάχαρη.
0: Σαν σήμερα γενέθλια η Joan Rowling. Αυτή είναι η δημιουργός του Harry Potter. Εντάξει, τρομερό, τρομερό και έργο. Και
1: χρειά και αυτή είναι τώρα.
0: 65 γεννηθήσα. Μαζί με σένα κοντά.
1: Τι, τρία χρόνια με περνάει.
0: Εντάξει, μαζί με σένα.
1: Δεν τα φτιάχνεις μαζί.
0: Για χαρά, συμπαθητικότατη. Συμπαθητικότατη. Εγώ λέω θα τα έφτιαχνες μαζί της. Λεπτή.
1: Α, ναι.
0: Εσωμάγουλη, γαλάζιο μάτι, λευκό δέρμα.
1: Γριά είναι όμως.
0: Φίλε, μια χαρά σας βλέπω μαζί.
1: Γριούλα.
0: Μια ωραιότατη γριούλα όμως. Ωραιότατη
1: ξηρά. Αυτή θα θέλει σεξ κάθε τρεις μήνες.
0: Λες. Μπορεί και να μην θέλει και καθόλου.
1: Μπορεί να μην θέλει και καθόλου. Είναι κάτω, κάτω από τον τρούλο και να διαβάζει την Αγία Γραφή.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα. Άλαν Πάρκερ, Άγγλος σκηνοθέτης, σαν σήμερα πεθαίνει. Εξπρέσο Μεσονυχτίου κυρίως.
1: Α, φοβερός.
0: Μισισισιπή καίγεται.
1: Ναι.
0: Η ζωή του Ντέβιντ Γκέιλ. Μεγάλο ο Άλαν Πάρκερ. Μορφή μεγάλη. Πέθανε πριν από 6 χρόνια.
1: Πεχταρά μεγάλο.
0: Πεχταρά.
1: Αυτή ήταν.
0: Λοιπόν, αυτά δεν έχει πολύ σουσού ημέρα.
1: Δεν έχει
0: πολύ σουσού ημέρα.
1: Καραμαλή τώρα.
0: Παρασκευάρα του άλλο είναι.
1: Αυτό ήταν ο λαϊκισμό του Καραμαλή τώρα, εντάξει.
0: Γιατί δεν τον πήγαινε καθόλου έτσι.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα τον Καραμαλή.
1: Με τίποτα γιατί.
0: Γιατί ρε φίλε, τον τρόπο.
1: Έμαθα ότι ήταν φίλο με τον Μέρντοκ.
0: Τον σφαγέα. Τον
1: Τον αντιθεσσαλονικιό. Τον
0: αντιθεσσαλονικιό, ναι.
1: Έσφαξε όλου του Εβραίου. Μόνο ο μεγάλο Διονύη Παπαγιανόπουλο στο θέατρο Βαλού Ελλάδο.
0: Τον έκραζε.
1: Τον ζήτησε να τον δει και δεν, λέει, δεν έρχομαι να μιλήσω μαζί
0: σου. Δεν τον ήθελε. Λοιπόν, πριν απ' όλα γιατί θα πιάσουμε πολύ τα ευρωπαϊκά. Να πούμε σήμερα 11.30 έχουμε κλήρωση κυπέλου Ελλάδος.
1: Κριάδα.
0: Εντάξει, εγώ το αναφέρω.
1: Κριάδα.
0: Σήμερα 11.30 θα έχουμε την κλήρωση του
1: τηλεοπτικό,
0: κυπέλου.
1: Μόνο τηλεοπτικό είναι τίποτα.
0: Στα YouTube, στα Ιντερνετ και δεν συμμαζεύεται.
1: Δεν μας, με εκπλήξεις πάνε τις μεγάλες ομάδες, βοηθάνε, δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Ο Αντσελότη, να πούμε, έκανε δηλώσεις γιατί θα πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά, τι έγινε χθες. Είπε ότι εγώ επέλεξα να μείνω στη Βραζιλία. Το ήθελα και γι' αυτό έμενα. Όχι γιατί ήταν το συμβόλαιό μου. Αλλιώς, άμα δεν γούσταρα, λέει θα έφευγα. Εντάξει, μια χαρά. Άλλη μια τετραετία.
1: Θα μείνει.
0: Θα κάτσει εκεί. Θα παίρνει τη μισθάρα του. Ωραίος μάγκας με την τσίχλα, κουστούμάκι, Βραζιλιάνες, Ρίο, Σάμπα.
1: Βραζιλιάνες, ωραία γυναίκα έχει.
0: Α, ναι, είναι. Ναι.
1: Είναι και πλούσια πολύ.
0: Λοιπόν,
1: δεν τον έχει ανάγκη.
0: Δώσε τα μαντάτα για τον Γιαννούλη στο λαό, Νικόλα. Καλές διακοπές.
1: Ναι, τώρα χτύπησε το άλλο δάχτυλο.
0: Όχι, δεν χτύπησε κανένα δάχτυλο.
1: Προπονείται ο Γιαννούλης.
0: Μια χαρά είναι.
1: Τι να προπονηθεί.
0: Μια χαρά.
1: Έκαναν ανάλυση το κλάμα του και έχει ασπρόμαυρο φόντο το κλάμα.
0: Μόνο ασπρόμαυρο.
1: Βάλτε στην πρώτη σελίδα το κλάμα.
0: Η πρώτη ελληνική ομάδα ασπρόμα, λοιπόν, ναι, ναι, που απέκτησε Δυναμό Κιέβου. Γιατί το άκουσα και αυτό. Έλα μωρέ, ποια Δυναμό Κιέβου. Τι ποια Δυναμό Κιέβου έχει.
1: Καλά, δεν την βρήκε και στα πολύ καλά.
0: Δεν την βρήκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Αλλά
1: η ιστορία έγραψε.
0: Η ιστορία γράφει ότι ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Άρης μπόρεσαν να. Ούτε ο ΠΑΟΚ.
1: Έπαιξε και ΠΑΟΚ, ναι.
0: Είχε φάει κάτι ντόρτια εκεί, τι είχε φάει, πόσα είχαμε χάσει.
1: Τότε στην ενωμένη χούντα της αριστεράς.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι ο ΠΑΟΚ.
1: Είχαν οι ομάδες τότε.
0: Καθεστώτα.
1: Όταν υπάρχει καθεστώς και μπει χούντα στην Ελλάδα, είχε καλές ομάδες.
0: Ναι.
1: Έδινε. Ο Πατακός έδινε λεφτά. Φτιάχναν γήπεδα τότε και τέτοια.
0: Σωστά.
1: Έτσι και η Ανατολική Χούντα, από την άλλη μεριά, φτιάχναν ομάδες, φτιάχναν αθλητές. Οι προπονητές κάνανε παιδιά με τις αθλητές να μην μιλάνε, γίνανε εγκλήματα να πούμε. Αν τα γράψει κανένα αυτά, συγγραφέα οικονομεί κανένα φράγκο.
0: Καλημέρα, κούλα. Αν δεν περάσουμε την Άντερλεχτ μετά στα playoff του κόμφερες, με ποιον θα παίξουμε. Δεν έχει βγει η κλήρωση.
1: Γιατί σκέφτεστε αρνητικά, ρε βλαχοπαοξίδες.
0: Όχι, παιδιά, δεν μπορώ να σκεφτόμαστε αρνητικά.
1: Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να πιέζετε την Γκοντζάρεβα, η οποία είναι και υπεύθυνο που ο Γιαννούρης δεν έρχεται στον ΠΑΟΚ. Γιατί από ό,τι μου είπε ο Κουλιανός.
0: Εγώ πήρα μηνύματα.
1: Ότι ο Στρέντερ.
0: Όχι ο Στρέντερ. Ο Στρέλ.
1: Ο Στρέλ,
0: ναι,
1: ο Στρέλ δεν την γουστάρει καθόλου.
0: Όχι, δηλαδή, δεν φέρτε άλλο να διαπραγματευτώ.
1: Φοβερό πράγμα. Θέλει άλλο διαπραγματευτώ. Και το λέει καιρό εδώ τώρα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Το ΠΑΟΚ δεν στέλνει.
0: Φέρτε άλλο να διαπραγματευτώ για να τελειώσουμε τη μεταγραφή. Τι άλλο δηλαδή να γίνει.
1: Πάρε ρε Κουλιανέ να το φέρει. Πραγματικά δηλαδή.
0: Εδώ και ένα μήνα.
1: Ψήστε να έχει πέρασει, φέρνει να κάνει ένα ουίσκι.
0: Δεν τα πάει καλά με τον Στρέλ. Άρα δεν είναι πολύ απλό, θα πρέπει να διαπραγματευτεί αλλιώ.
1: Τώρα η Κρίστη Γουάιτ εδώ να τον πάρουμε μαζί μα, να του την πασάρουμε εκεί πέρα.
0: Κρίστη Γουάιτ. Του Γιανούλη.
1: Ποιο Γιανούλη. Το Στρέλ.
0: Α, το Στρέλ. Ξινό.
1: Τι ξινό.
0: Ξινό.
1: Δεν γουστάρει γυναίκε.
0: Γουστάρει, αλλά καλό ότι θε μπορεί να γουστάρει αυτή, αλλά ξινό κι αυτό.
1: Αν μα γουστάρει τίποτα άλλο, τελικά να παίχτε αυτό. Ναι, τον πάω, έχετε.
0: Νίκο, τελικά ήταν στην Τούμπα χθε ο δεξιμπάκ. Όχι, δεν ήταν ο δεξιμπάκ χθε στην Τούμπα.
1: Ο δεξιμπάκ έκλεισε, ρε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έχει κλείσει.
1: Ο καλό αυτό ο.
0: Ο καλό ο.
1: Ταχυδυναμικό.
0: Δεν έκλεισε. Θα τα πούμε ένα.
1: Ο 3-5-2 όλη την πλευρά.
0: Σε κάποια στιγμή εγώ πιστεύω, έτσι πω λέω τώρα τον πάω τώρα μια που μιλάμε από εδώ.
1: Σήμερα είναι μέρα μεταγραφή. Και Δευτέρα.
0: Αυτό ήταν ωραίο γκάλο που δεν θέλατε εσεί.
1: Ναι.
0: Πόσες μεταγραφές θα προλάβει να κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι την άλλη Τετάρτη, όπου θα μπορεί να δηλώσει δύο αλλαγές. Εγώ από σήμερα θα φωνάζω μία λέξη. Αν και δεν θα έχω πολύ. Όλα τα άλλα μπαλώνονται. Όλα τα άλλα μπαλώνονται. Κουτσά στραβά με μύθου να το παλικαράκι να οκ, με γερεμέ. Μπαλώνονται. Μπαλώνονται.
1: Ναι.
0: Το χαφ δεν μπαλώνεται.
1: Δεν μπαλώνεται.
0: Χτύπα ξύλου, παίρνει μια κάρτα ένα από του δύο και απουσιάζει. Ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να παίξει με Ζαφύρι Καμαρά ή με Σάντα Μαρία Καμαρά.
1: Ναι.
0: Ένα από του δύο παθαίνει.
1: Τροφική δηλητηρία.
0: Τροφική δηλητηρία και χάνει μάτς.
1: Ένα πυρετό να ανεβάσει. Ναι.
0: Τα άλλα μπαλώνουν.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Θα διώρε.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ίδρωσε, κουράστηκε, αλλά είχαμε happy end. Τι γίνεται στα μεταγραφικά των υπόλοιπων ομάδων. Θα ανοίξουμε και γραμμές προς το τέλος. Παρεούλα μέχρι και τις 11 στο τελευταίο Rap and Cool Show τη σεζόν 20. Ποια είναι αυτή η σεζόν? 25-26. Ναι. 25-26. Σωστά. Και μπαίνουμε στη σεζόν 26-27. Και κλείνουμε 25 χρόνια εδώ. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Με κλεισμένη φωνή πάντως είμαστε. Γιατί μας την πήρε τη φωνούλα χθες ο μάγος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Ντελίνιο. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό και με γκάλοπ και με κίνηση και με το τι έγινε χθες στην Τούμπα.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Η ευρωπαϊκή πρόκριση σφραγίστηκε για τον ΠΑΟΚ μετά το 2-0 επί της Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα με 2 γκολ του Κωνσταντέλια, αλλά και για τον Παναθηναϊκό μετά το ισόπαλο 2-2 με την ΠΑΚ στο ΑΚΑ. Οι πρώτοι αγώνες του τρίτου προκριματικού γύρου διεξάγονται την 5η 6 Αυγούστου με τις Θεσσαλονικείς να αντιμετωπίζουν την Άντρελεχτ και τους Αθηναίους στην ΤΖΕΣΕΚΑ 1948 Σόφιας. Παραμένει στη 12η θέση της κατάταξης της UEFA η Ελλάδα με 41.112 βαθμούς μετά την ολοκλήρωση των χθεσινών αγώνων. Αντίπαλοι της χώρας μας παραμένουν η Τουρκία στην 1η θέση, η Τσεχία στη 10η και η Πολωνία στην 11η. Το πλασάρισμα στην πρώτη δεκάδα αποτελεί το μεγάλο στόχο, καθώς εξασφαλίζει τον πρωταθλητή την απευθείας πρόκριση στη League Phase του Champions League. Οι κληρώσεις των playoffs για το Europa και το Conference θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 2 και 3 αντίστοιχα για τον καθορισμό του τελευταίου εμποδίου πριν τη League Phase, στην πρώτη χρονικά διαδικασία. Θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ, ενώ στην ίδια κληρωτίδα θα μπει και ο κυπελλούχος Όφη για να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του. Νικηφόρο ήταν το φιλικό παιχνίδι του Άρη απέναντι στην Ιταλική Μόντσα, με την ελληνική ομάδα να επικρατεί με σκορ 3-1. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με τέρματα των Καντεβέρε και Ράτσιτ στο 33ο λεπτό, ενώ ο Ντέλε Μπασίρου διαμόρφωσε το 3-0 μετά από ασίστ του Μπουσαΐντ. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις αναμέτρησης από την ατομική ενέργεια του Κολπάνη. Διενεργείται σήμερα Παρασκευή στις 11:30 το πρωί η κλήρωση για τον πρώτο και τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας. Στην πρώτη φάση συμμετέχουν 13 ομάδες τη Super League 2 και ο κάτοχος του κυπέλου Ερασιτεχνών, ΑΟ Τρίκαλα, διεκδικώντας την πρόκριση για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Petshop88.gr.
0: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
15: Πες μου ρε μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
14: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.

0: Αν είσαι επαγγελματίας και ψάχνετε ρούχα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία, τότε η επιλογή είναι μία. Stop! Αυτή την περίοδο θα βρείτε εκτός έως και 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδειση και εξοπλισμό ασφαλείας. Επισκεφτείτε το κατάστημα Stop στην Εθνική Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά. Με μεγάλο πάρκινγκ, το κατάστημα λειτουργεί Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Τα πάντα όλα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
1: Μπαμπά!
0: Καλημεράρες σε όλο τον πλανήτη. Μετρόπολης ακούτε και τα καλά μαντάτα, είπαμε, έρχονται.
1: Μπαμπά!
0: Με τα γραφάρα για ΠΑΟΚ.
1: Μπαμπά!
0: Με τα γραφάρα για ΠΑΟΚ.
1: Έρχεται, έρχεται ο μπαμπάς τη Δευτέρα. Μεταγραφή χαφ κάνετε.
0: Ναι.
1: Προκριθήκατε με τη Δυναμό Κιεβού. Ο Κωνσταντέλιας πετάει.
0: Ας γυρίσει λίγο το ολόγιο μου φεγγάρι και
1: ναι,
0: σε εμάς.
1: Το φεγγάρι να πούμε.
0: Να δώσουμε το χαφ από πέντε ΠΑΟΚ.
1: Ο Τέλης φτιάχνει να πούμε τη φούσκα εκεί, πώς το λένε.
0: Φίλε, ναι. Ένα εξάμεινο το 26 ήμασταν. Από κηδείες, δράματα, κατραπακές, στεναχώριες, πίκρες.
1: Γύρισε,
0: ξανά κηδείες.
1: Γύρισε το χαρτί, βλέπω.
0: Εντάξει.
1: Πάει να γυρίσει.
0: Λοιπόν.
1: Πες το χαφ πριν πει ο Χάρης.
0: Έχουμε μεταγραφή. Χάρη, καταρχάς, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε,
0: απλά,
2: δώσε το ονοματάκι.
0: Είπαμε από χθες υπήρχαν έντονες διεργασίες.
1: Ένα θέλω να μου πεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Αν είναι ταχυδυναμικός.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κοντός.
0: Κανονικός, εκεί στο 1,80.
1: Ωραίος.
0: 1,79 εκεί κάπου εκεί.
1: Μπράβο.
0: Και αυτή θα είναι μάλλον η μία από τις δύο-τρεις μεταγραφές που θα κάνω πάω μέχρι την Τετάρτη.
1: Να είσαι ρητάρο πρωί-πρωί.
0: Να είσαι ρητάρο.
1: Το open.
0: Λοιπόν,
2: για πάμε το όνομα.
0: Λουσέ.
1: Γάλλος.
0: Ο Χαφ. Της Νης.
1: Είπες θα είναι Γάλλος πριν τρεις μέρες.
0: Τα είπαμε και από την Νης τα είπαμε. Απλά δεν ήταν εκείνος που φαινόταν. Ήταν ο άλλος, ο Χαφ. Ο συγκεκριμένος είναι ο Χτάρι. Το οποίο όμως παίζει και στις πτέρυγες γιατί έχει πολύ ταχύτητα και πολλές εντάσεις.
1: Όταν λες πτέρυγες άκρια, άκρια εσωτερικός.
0: Σε 3-5-2 παίζει δεξιά και αριστερά αν θέλεις να το βάλεις.
1: Στάσου. Στο τρίγωνο τον Χαφ εννοείς. Ή στο. Α. Μπακ.
0: Back half,
1: back half.
0: Να πιάσει την πλευρά. Σε 4-3-3 παίζει. Κοίταξε, και στις τρεις θέσεις.
1: Σε 4-3-3 παίζει back, αριστερό back δεξί.
0: Και παίζει και το οχτάρι.
1: Και το οχτάρι. Το βλέπω για full back όμως εδώ επάνω. Δεν τον έχει πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, μπροστά.
1: Και τον έχει πιο πολύ σαν δεξί back half.
0: Λοιπόν, το Λουσέ, χρηματιστηριακή αξία 7 εκατομμύρια.
1: Καλή.
0: 23 ετών.
1: Καλή.
0: Είπαμε είναι ένα half το οποίο μπορεί να παίξει και στις πτέρυγες. Και τον αναμένουμε στο μεγάλο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Η ηλικία του είναι καταπληκτική, δεν το συζητάμε. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Μακάρι και χθες το.
1: Από πού τον παίρνεις?
0: Απ' την Ίση.
1: Α, μάλιστα.
2: Και ένα ακόμα θετικό.
0: Χθες να πούμε κάτι. Είπα μεταξύ σοβαρού και ασίου, κάποιοι το κατάλαβαν, κάποιοι όχι. Πολλές φορές στη μετάδοση. Ότι θα γεμίσουμε από γαλάκια φέτος. Θα γίνουμε σαν τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
1: Ποιος είναι ο μάνατζερ εκεί που τα.
0: Σάντα Μαρία είναι ο ένας, Τόμ Λουσέ είναι ο άλλος. Και άμα τελειώσει και το μπακ. Το Γουλιά Μπρενσίς, έτσι.
2: Ένα ακόμα.
0: Θα έχει τρεις Γάλλους. Ο Πάκο όταν ψώνει από
1: τώρα ξέρει τι καταλαβαίνω εγώ.
0: Καλά. Ναι.
1: Ξέρει τι καταλαβαίνω εγώ.
0: Για πες.
1: Ποιους έχετε εξτρέμ.
0: Αυτός μπορεί να παίξει.
1: Χθες. Όχι. Ποιους έχετε εξτρέμ.
0: Πολλούς έχουμε.
1: Ποιοι είναι οι πολλοί.
2: Ζίβκοβιτς Χατσίδη.
0: Ζίβκοβιτς Χατσίδης, Δεσπότοφ, Τάισον.
2: Ο Άλλη.
0: Ο Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε.
1: Άρα δεν μπορεί να παίξει 3-5-2 αυτός.
0: Για χαρά μπορεί να παίξει.
1: Πώς θα παίξει, πώς θα φάει δηλαδή. Θα φάει τους εξτρέμ. Λοιπόν, δεν γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Να παίξει 3-4-3 με 2 χαφ.
2: Να συζητήσουμε αυτό μετά, να πούμε λίγο κίνηση και γκάλο και να το αναλύσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, για να μην σα τα αναλύσουμε.
1: Δεν είναι ο Πάο και να παίξει 3-4.
2: Ωραία, λοιπόν, Κωστή μου, πηγαίνοντας στην κίνηση.
1: Έλα, δεν έχει.
2: Έχει τον περιφερειακό, περίμενε, μην βιάζεσαι. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση ανατολικά, από το ύψος της Τριανδρίας και μετά θα δουν τις ταχύτητες να χαμηλώνουν αισθητά. Όσοι κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση, με ομαλή ροή, μετά το ύψος εκεί των Πεύκων, εκεί είναι ένα σημείο που θα τους ταλαιπωρήσει. Κίνηση στην Κατσιμίδη, σε ένα σημείο εκεί πέρα λίγο υπομονή. Κατά τα άλλα, η πόλη κινείται σε πολύ καλούς ρυθμούς. Πάμε γκάλοπ.
0: Ναι.
2: Τέσσερις επιλογές έχουμε βάλει στον γκάλοπ και αφορά το μέλλον των προπονητών και αυτό είναι καμιά φορά που λέμε δεν θα βγάλουν παρέλαση. Και εμείς ρωτάμε, ο Κώστας με ένα δικό του τρόπο κιόλας, ποιος προπονητής από αυτούς που θα αναφέρουμε δεν θα βγάλει την παρέλαση. Θα είναι από την μία ο Βάλτερ Ματσάρη του Ηρακλή, θα είναι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ του Ολυμπιακού, που κι αυτός υπάρχει μια διχογνωμία κάτω στον Πειραιά και που μαζεύει και λίγο αντιδράσεις πάνω του. Θα είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος βέβαια στα φιλικά έχει δείξει πολύ καλή εικόνα ο Άρης, ή τελικά θα μείνουν και οι τρεις και δεν θα απολυθεί κανένας μέχρι...
0: Συντηρητικό γκάλο βάλετε. Εγώ περίμενα να βάλετε αυτό τον γκάλο.
1: Τον γκάλο που θα.
0: Ποιο με αγαπάει περισσότερο.
2: Πώς θα βάλουμε ελληνικό.
0: Αφού είναι συντηρητικό.
2: Πώς θα βάλουμε ελληνικό στα social
0: media.
2: Ποιο μπορεί
0: ο
2: να.
0: Ο καμεραμάν, ο Χατζινάκο, αυτό αυτά ήθελα να πει. Κάποιο αγαπάει περισσότερο.
2: Κάποιο στα social media δεν θα μπορεί να ξέρει ποια
0: είναι. Μια χαρά τα ξέρω. Λοιπόν. Εγώ το κάνω εκπομπές και μου στέλνουν χιλιάδε. Μια χαρά τα ξέρω.
1: Τώρα είναι συντηρητικό.
0: Συντηρητισμό.
1: Λοιπόν. Πάντω. Με τα θέλω του καναλιού. Το βλέπω διευθυντή σε δύο χρόνια.
0: Ο Χάρη. Εύκολα. Δεν ξέρω.
2: Στην καρεκλίτσα μου να πάρω.
1: Άμα ξαπλωθεί ο Μπούζο κάποια στιγμή.
2: Λοιπόν, πάντω αυτό που ήθελα να πω προηγουμένω για τον Λουσέ και ένα στοιχείο για να σα βοηθήσω να ξαναμπείτε στη συζήτηση είναι ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο, αν και 23 ετών, έχει γεμάτε χρονιέ στα πόδια του. Μόνο την περσίνη να σκεφτεί κανεί ότι έκανε πάνω από 40 παιχνίδια.
0: 42 μάτ έκανε για την ακρίβεια πέρσι ο Λουσέ. Είναι οχτάρι, είπαμε κυρίως.
1: Πολύ καλό.
0: Θα δώσει ένταση, ταχυδύναμη. Ο ΠΑΟΚ τον αγοράζει. Να δώσουμε λεπτομέρειες.
1: Η διάρκεια του, 2-3 πόσο.
0: Νομίζω τετραετές θα είναι, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Τον πρώτο αγοράζει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ωραίος.
0: Τι ωραίος.
1: Ωραίος.
0: Τι ωραίος.
1: Εξάρι θα πάρετε, ρε.
0: Εξάρι από το Σάντα Μαρία και θα περιμένουμε να δούμε την περίπτωση του ΜΕΙΤΕ.
1: Τι τον περιμένει τον κούτσαυλο αυτόν τώρα.
0: Πρέπει να τον περιμένουμε. Να δούμε αρχές του Αυγούστου, αν μπορέσει να μπει.
1: Τι να μπει.
0: Κοίταξε, επειδή πλησιάζουν οι μέρες, αυτήν την εβδομάδα πάω.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό για να καταλάβω.
0: Ναι, να σου πω. Να σου
1: το βάζει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο και δεν κάνει. 15 μέρες. Δεν παίρνει ένα άλλο εξάρι. Δηλαδή.
0: Ναι, θα πάρει.
1: Πρέπει να πάρει.
0: Θα πάρει.
1: Άρα λες τον κόσμο.
0: Τελικά έχει λεφτά, Βιβάν. Τελικά τι γίνεται.
1: Ο Παρέζη, ναι, είχα πάει.
3: 15 λεπτά
0: έκανε
3: ποστάρισμα
0: η μήνα. Πέθανε. Φύγε από εδώ, ρε. Πάνε, εξαφανίσου, ρε. Φύγε από εδώ, ρε, απίθανε.
1: Σοβαρά.
0: Κάτι θα γίνει αυτή. Κάτι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Κάποιο θα πεθάνει, τον πέθανε κι αυτόν. Φύγε από εδώ, ρε, μαυρογάτα. Φύγε από εδώ.
1: Ξέρει τώρα, ε.
0: Φύγε από εδώ, ρε, ξέρει από εδώ.
1: Ακούγεται το αφεντικό που ήταν συνομήλικο με τον Παρέζη.
0: Ωχ, σταμάτα, χτυπά ξύλο, ρε.
1: Α, τον έκανα τσεκάπ.
0: Τον
1: έστειλα να κάνει 500 τσεκάπ.
0: Τον έστειλε τον Παρέζη. Πού
1: τον Παρέζη. Τον Παύλο, το λέω συνέχεια. Όταν με μάλλον τσεκάπ να κάνει.
0: Πάμε, πάμε, πάμε. Τσεκάπ. Λοιπόν.
1: Τον είδα στον ύπνο μου,
0: τελικά έχει λεφτά, Βιβάν, τι γίνεται.
1: Από χθες έχει.
0: Από χθες έχει, μάλιστα.
1: Ε.
0: Άρε τα τρολάκια σας, άρε τις φαμφάρες όλες.
1: Δεν κατάλαβες την απάντησή μου.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Μια χαρά τα καταλαβαίνει. Λοιπόν, επειδή έχουμε την επικαιρότητα.
1: Εγώ το κατάλαβα.
0: Τι
1: δεν έχουμε δεν αυτόματο πολιτή.
0: Ναι.
1: Ήρθαν και σουρωτές σήμερα.
0: Α, ήταν και σουρωτές σήμερα. Χθες πάντως στην ώρα του live ο καμεραμάν με εξύπνησε. Είπε ότι με τη στάση σου πέρσι το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Μετά το ψωδείο στο. Όπα. Εντάξει, πάμε για συνεργασία τώρα, βλέπω. Δηλαδή,
1: γιατί
0: γίνεται,
1: είναι
0: γίνεται το ένα μετά το άλλο.
1: Φιλάκι, είστε πιο ικανοί συνεργάτε.
0: Εντάξει.
1: Οι πιο. Σπιτώζει πιο.
0: Για το κομμάτι τη δουλειά.
1: Εργατική, θα έλεγα. Ναι.
0: Εργατική, ναι, βέβαια, βέβαια. Και στροφάρι.
1: Και μυαλό.
0: Βέβαια.
1: Fiat 500 Άμπαρθ με 180 άλλο. Σοβαρά, μιλά.
0: Στροφάρι.
1: Άκου να δει. Πέρα από συμπάθειε και αντιπάθειε. Τώρα το μιλάω σοβαρά.
0: Ναι.
1: Και σαν αντίπαλοι κάποιοι. Έχει αξίες.
0: Φυσικά.
1: Δεν μπορείς να παραβλέπεις.
0: Φυσικά.
1: Μπορείς να παραβλέπεις. Και όταν είσαι έξυπνος και κάνεις συνεργασίες που είναι
0: επικοδομητικές και
1: ανεπτύνες. Εμένα, ναι. Ας πούμε ότι είμαι σε επιτυχία σε καλές θεαματικότητες.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μια εκπομπή μου δεν την γουστάρω.
0: Ναι, ξέρω πια.
1: Την Κυριακάτικη
0: τη βραδινή.
1: Δεν την γουστάρω. Αν και κάνει πολύ καλύτερα νούμερα από το βασικό μου αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποιοι. Και με παικταράδες εκεί, με παλέμαχους και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική αν υπάρχει μια χημεία διαφορετική. Την οποία δεν την κάνουν.
0: Σωστά. Λοιπόν, Τίνο, αυτή είναι η μεταγραφή, η πρώτη.
1: Η πρώτη τι.
0: Και τώρα θα αναφέρουμε και άλλα πράγματα για την υπόθεση Γιαννούλη, την οποία.
1: Αμάν.
0: Την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το ξέρεις και εσύ.
1: Τι
0: από
1: έγινε?
0: Μέσα καθημερινά. Έχει θα σου πω ότι έχουμε εξελίξει, βέβαια.
1: Σε δάκρυ.
0: Μην πουλάστρελα για τον Γιαννούλη, ρε φίλε. Λοιπόν, να τελειώσουμε μόνο μία. Το θέμα του Λουσία, η επικαιρότητα μας συνεπέρνει. Αυτή ήταν η μεταγραφή.
1: Συγγνώμη.
0: Ο Γάλλος.
1: Αυτός τώρα με την Άντερλεχτ.
0: Θα παίξει.
1: Παίζει, το δηλώνουμε έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ωραίος.
0: Κανονικότατα και με τον νόμο.
1: Ωραίος.
0: Γεμάτη σεζόν πέρσι, ναι. Σαν οκτάρι, το ξαναλέμε, με ένταση, με ταχυδύναμη. Μπορεί να παίξει και στο 4-3-3 και δεξιά και αριστερά.
1: Σαν back.
0: Και 3-5-2 μπορεί να παίξει και back half.
1: Άρα παίζει γραμμή και 6.
0: Γραμμή και 8.
1: Γραμμή και 8.
0: Γραμμή και 8.
1: Μάλιστα.
0: Νέος 23 ετών, το ξαναλέμε, έχει περάσει μέχρι την Άντερ 17 της
1: Γαλλίας. Ωραία μάπα έχει, χαρούμενη.
0: Ναι, είναι μια χαρά.
1: Ναι. Πολύ καλός. Πολύ καλός.
0: Ωραίος.
1: Κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Ο ΠΑΟΚ δίνει περίπου 3 εκατομμύρια για να τον αγοράσει από την Ίση.
1: Έχει λεφτά.
0: Αυτό σε κάποιους που τα βγαίνανε εδώ, γράφανε, ψεύτικα προφίλ. Εντάξει, εμένα λέω ρωτάς ρε φίλε, που είμαι σταθερός αδακούνητος τσιμέντο εδώ και χρόνια, πλάκα με κάνεις.
1: Είσαι ακλόνητος.
0: Ναι, τι μου το λες, πέσω και καλά κάνεις και τρολάς.
1: Είσαι σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Λοιπόν, ναι. Αυτά για τη μεταγραφή. Τώρα, δεν θα είναι η πρώτη, εάν ο ΠΑΟΚ, έτσι να το δώσουμε, και, όχι δεν θα είναι η τελευταία, μέσα στο τριήμερο. Χθες είχα ενημέρωση από τον άνθρωπο μου συνάδελφο, έτσι όπου μιλάμε καθημερινά με τον άνθρωπο που θα βάλει τη σφραγίδα για τη μεταγραφή. Όχι ότι να είναι, δηλαδή το ρεπορτάζ είναι από μέσα από το γραφείο που θα βάλει τη σφραγίδα στον Γιανούλη για να έρθει σε εμάς.
1: Λοιπόν, πρέπει να βάλει ένα που κάμισε που να λέει Μετρόπολη,
0: ναι.
1: Πρέσει από την άλλη.
0: Ναι.
1: Και ένα μεγάλο αστέρι τη Βεργίνα. Ναι.
0: Ναι.
1: Να μπει μέσα, να πάρει εμένα να βοηθώ με την τσάντα.
0: Εσύ, όχι, εσύ, φίλε, ναι. Εσύ θα την κλείσει δουλειά. Εγώ δεν είμαι, εσύ είσαι σε αυτά.
1: Από την Κρίστη Γουάιτ αρχή να
0: μπει. Φέρε και την Κρίστη Γουάιτ και τελειώσαμε.
1: Με τρία χάπια την κουμπάρα να μην καταλαβαίνει.
0: Άμα με δει με την Κρίστη Γουάιτ, με έχει χωρίσει, θα με στείλει πάνω στο
1: αεροπλάνο για διαπραγμάτευση.
0: Α, για διαπραγμάτευση.
1: Λοιπόν, θα την πάμε σε αυτόν εδώ τον Γερμαναρά.
0: Το Στρέλ.
1: Πόσο χρόνο είναι αυτό?
0: 41-42 μικρό, δεν είναι μεγάλο.
1: Πολύ καλό.
0: Ξέρει, έφτασε εκεί γιατί πέθανε ο κάτοχό του.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν αυτό το πόσο, και ήταν πιο χαμηλά. Άμα σε θέλει η ρημάδα η ζωή, πέθανε ο προκάτοχο και πήρε αυτή τη ζωή.
1: Οι Γερμανίδε είναι άσχημο γυναίκε εκεί απάνω.
0: Μια χαρά είναι η
1: Γερμανία. Ακούτε, σου λέω εγώ.
0: Μια χαρά, εμένα με βγήκαν τα μάτια προχθέ που είχα
1: ζωή. Εντάξει. Ναι, κάτσε να δούμε.
0: Με βγήκαν τα μάτια. Λοιπόν, ήταν ξεκάθαρο σε χθεσινή ενημέρωση που είχαμε και επικοινωνία.
1: Η τελευταία του εικόνα με η γυναίκα από Ελλάδα θα έχει την.
0: Πρέπει να πούμε λίγο την είδηση. Επιλέξει. Οκ, τα βρίσκουμε γιατί η πίεση και του παίχτη είναι μεγάλη.
1: Αλλά. Το αλλά θέλω.
0: Θέλω άλλο διαπραγματευτή.
1: Να τα Γκοντζάρεβα.
0: Θέλω άλλο διαπραγματευτή. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Γιωργάκη Σαββίδη, στείλτε
0: να. Ναι, α πάει ο Γιώργο Σαββίδη, ο Λέο Μάτο, ο οποίο είναι καταπληκτικό. Τον βλέπει τον άνθρωπο και πετάει σπίδε με τα μάτια.
1: Μου ρίχνει πίσω τον Βιερίνια.
0: Ο Βιερίνια? Δεν με άφησε να ολοκληρώσω.
1: Μου το ρίχνει.
0: Ο Αντρέ είναι δικό μα παιδί, εντάξει. Ο Αντρέ, ο οποίο είναι εκεί, είναι για η νέα γενιά, γενικότερα η νέα τάξη πραγματών του ΠΑΟΚ.
1: Πρέπει να πάει και ο Κοντό εκεί.
0: Να πάει ο Αντρέα ο Παπαμίκο, δεν ξέρω. Ναι. Ο Στρέλ είπε, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να συζητήσω με την κυρία Κοντζάρβα.
1: Τρεις κοντί.
0: Αυτήν την ημέρωση έχω σε μήνυμα.
1: Τρεις κοντί. Παπαμιμίκος Κουλιανός και Βιερίνια.
0: Κλαίω, ρε φίλε.
1: Για πότε τον καταφέρνετε, την Κοντζάρβα τώρα.
0: Την
1: Κοντζάρβα.
0: Ναι.
1: Μπορεί η γυναίκα να είναι και σε καμιά μηνό.
0: Πολύ άγρια,
1: τα νεύρα της,
0: πολύ άγρια μου. Ναι. Δεν μπορώ
1: σε αυτή η ηλικία τώρα η γυναίκα. Έχει τρελαμάρα να πω.
0: Έχει.
1: Γενικά.
0: Έχει.
1: Είναι 50, 40.
0: Στάνταρ, δεν είναι.
1: Τώρα θα αρχίσει τώρα.
0: Πολύ άγρια λέει. Δεν μπορούμε να βγάλουμε. Πολύ άγρια. Λοιπόν. Έχω την εντύπωση, εφόσον πιτανεύσει η λογική, ότι ο ΠΑΟΚ θα την κλείσει τη μεταγραφή του Γιανούλη.
1: Ναι.
0: Γιατί θα δώσω και λεπτομέρεια τώρα.
1: Θα αλλάξει όμως ο διαπραγματευτής.
0: Θέλω να πάει άλλος άνθρωπος.
1: Γιατί δεν στέλνετε έναν άλλο.
0: Αυτό λέω, δεν μεταγραφή του Γιανούλη. Γιατί θα δώσω και λεπτομέρεια τώρα.
1: Θα αλλάξει όμως ο διαπραγματευτής.

0: σουκού όλο αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Απλά να πάει κάποιο. Πάει Βιερίνια, πάει ο Μάτος, πάει ο Παντελής του Δωμαρέης, πάει δεν ξέρω ποιο θα πάει. Οι άνθρωποι που τρέχουν μεταγραφές.
1: Κάποιο επικοινωνιακό. Εγώ τον παράστανα και τον Κωστίκο.
0: Ναι. Κωστίκο, δεν ξέρω ποιο μπορεί να πάει.
1: Αρχοντόμαγκα.
0: Λοιπόν.
1: Α τη κύριε Στράτη. Πώ το λένε.
0: Τα είπαμε, προφανώ δεν ακούτε. Πέθανε ο Μπαρέζε, φίλε, τον πέθανε στον Μπαρέζε.
1: Χθε τον είδα στον ύπνο.
0: Άρα, εκτό από τον Λουσέ.
1: Σήμερα πέθανε.
0: Σήμερα.
1: Αλλά εγώ χθε
0: τον έβλεπε. Είπε αυτήν την εβδομάδα τη Δευτέρα ότι θα γίνει κάτι τρελό, δεν είπε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα γίνει κάτι κακό. Θα φύγει έτσι εβδομάδα.
1: Μήπω η φύση μου δίνει 24 ώρε πιο
0: πάντα. Καλά τα λέει ο ραπ.
1: Τι.
0: Φαντάζεσαι, Στρέλ, να περιμένει την Κοντζάρεβα να μπει στο γραφείο και να σκάσει μύτη Κρίστου Γουάιτ. Εύκολα θα ρίξει κανένα εκατομμύριο.
1: Πετάξει το μπουτάκι λίγο απ' έξω.
0: Το μπουτάκι, το λευκό δερματάκι.
1: Βέβαια, λοιπόν. Φίλε, τα όλα μετράνε. Κουμπάρα, βέβαια, θα μας γρατζουνίξει.
0: Αν φέρεις την Κρίστου Γουάιτ στο Στρόλο, Γιαννούτζ δεν θα έρθει ποτέ, μου λέει ο άνθρωπος μου από το Augsburg.
1: Γιατί.
0: Δεν θα έρθει.
1: Δεν του αρέσουν οι γυναίκες του.
0: Δεν. Προφανώς τώρα δεν ξέρω. Στέφανο θα με ενημερώσει. Λοιπόν, γιατί.
1: Δηλαδή του αρέσουν οι άντρες.
0: Φίλε, οι Γερμανοί πάντως γενικότερα.
1: Να του στείλουμε τον γιο του Βοσνιάδη.
0: Πεθαράς. Με βρήκε εκεί στο καφέ.
1: Να του στείλουμε.
0: Τι κάνεις εδώ, μου λέει. Ό,τι κάνεις και εσύ, του λέω. Δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή. Τώρα.
0: Εσείς
1: πάτε εκεί στο καφέ επειδή είναι η άλλη σερβιτόρα.
0: Σταμάτα.
1: Ναι.
0: Τι μα νοιάζει εμάς ποιο προπονητή θα φύγει, ρε κούλο. Ποιο σε αγαπάει, να μάθουμε θέλουμε. Να ορίσει, εγώ του τα είπα, είναι συντηρητική.
1: Όχι εγώ, αυτό. Ναι.
0: Βάλτε ένα γκάλο εδώ τώρα να γελάσουμε λίγο να κάνουμε, αφού δεν έχω κόμπλεξ με τίποτα. Δεν...
1: Αυτό συντηρητικό. Θα θυμώσει.
0: Είναι το αφεντικό.
1: Ξέρεις άμα γίνει αφεντικό αυτό, τι θα γίνει. Κάτω από το κρεβάτι εδώ είμαστε.
0: Και γενικότερα τώρα που είσαι αφεντικά,
1: ναι.
0: Νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έχει κάνει ο Ιβάν Σαββίδης τα τελευταία χρόνια είναι ότι έβαλε γυναίκα στον ΟΕΝΑ.
1: Ναι. Μη θα σε πέρασε τώρα για ρατσιστή.
0: Όχι. Δεν μα το έλεγαν επιχειρηματίες.
1: Δεν υιοθετώ.
0: Λοιπόν, ΝΟΕΝΑ. Βάζει άντρα. Νο 2, νο 3, νο 4 μπορεί να βάλει γυναίκα. Αυτό μα το έχει πει ένα φίλο μα, μεγάλο επιχειρηματία. Λέει δεν γίνεται να βάλει.
1: Ποιο?
0: Μανάρη.
1: Άμα τον κρύο κι αυτό.
0: Άμα θέλει να κράξει κάποιον, αλλά το συμπαθεί, κρύο. Το λέει. Λοιπόν, δεν μα έχει τρώγα τέτοιε ψαρούκλε κάτω στη μαύρη θάλασσα. Καλά ήταν, ε.
1: Δύο χρόνια μια χορηγία δεν μα έδωσε.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Όχι αυτό, όχι, θα το μιλήσω. Όχι άλλη,
0: αποτιμά τα πράγματα, λέει, και την ύλη, λέει, παρά τι γυναίκε, λέει ο Στρέλ.
1: Είναι ληστή.
0: Ναι, προτιμάει την ύλη περισσότερο.
1: Ναι.
0: Κάνα ρολεξάκι, κάνα έτσι. Δεν
1: τι να το πάμε.
0: Αυτό σου λέω, προτιμάει την ύλη. Τι μα έλεγε
1: ο Μανάρη.
0: Ο Μανάρη.
1: Ναι.
0: Και σου άρεσε κιόλα. Και εμένα μου άρεσε και το κράτησα.
1: Καλά, τώρα θα πα και ένα ρατσιστικό.
0: Γιατί ρατσιστικό, ρε φίλε.
1: Τώρα μα ακούει γυναίκε τώρα.
0: Θέλω να πω ότι οι γυναίκε είναι πολύ πιο. Γίνονται πιο άγριε, νιώθουν μεγαλύτερη την εξουσία πάνω του.
1: Ναι.
0: Και πολλέ φορέ μπορεί να κάνουν και κατάχρηση.
1: Κατάχρηση εξουσία.
0: Ενώ ο άντρα ούτω ή άλλω είναι πιο.
1: Ταινία του Κούρκουλου με θυμίζει. Κατάχρηση λοιπόν, εξουσία. Ναι.
0: Εγώ πάντω το κράτησα αυτό γιατί πραγματικά το φιλοσόφισα και λέω όντω. Μέχρι νο 2. Η γυναίκα, ποτέ νο ένα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ρατσιστικό. Νο δύο, ναι. Απλά όχι τα κλειδιά. Όχι τα κλειδιά.
1: Ναι.
0: Νο δύο να την έχω, ναι. Νο τρία να την έχω. Νούμερο τέσσερα να την έχω. Όχι νο ένα.
1: Τώρα υπογράφει την καταδίκη σου τώρα.
0: Γιατί πράγμα.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Θα με κράξουν οι γυναίκες.
1: Ποιες γυναίκες. Εδώ δύο αφεντικίνες έχεις.
0: Αφού ο αφεντικό είναι τσαπάδι.
1: Αφεντικό μπορεί να την ψωνίσει αυτό καμιά μέρα.
0: Ναι.
1: Και να μην πάτε στο διάλογο, σα έχω βαρεθεί. Και να αφήσει εδώ την Εμιλία. Τι θα λες τότε, θα τα λες αυτά.
0: Η Εμιλία, ναι, πάλι θα τα λέω.
1: Τι να λες, ρε.
0: Πάλι θα τα λέω. Η Εμιλία θα αναλάβει το κομμάτι που γνωρίζει το κορίτσι. Καλά. Στα ραδιόφωνα, τα μουσικά, τα ιντερνετ και σε αυτά. Στο αθλητικό ραδιόφωνο θα πρέπει να βάλει κάποιον άλλο. Βάλει το χάρι.
1: Σεο. Βάλτε με σεο εμένα.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ αν καταφέρει και κλείσει αυτές δύο πινελιές, παιδιά, είπαμε ο Τόμου Λουσέ είναι τελειωμένη μεταγραφή.
1: Έχει τελειώσει.
0: Σε αντίθεση με τον δεξιού μπακ που δεν είναι ακόμα 100%.
1: Γιατί κολλάει τα λεφτά αυτή.
0: Όχι.
1: Μας το παρουσιάσατε, το είδαμε καλό.
0: Όχι, όχι, πολύ καλό.
1: Καλή
0: είναι.
1: Ηλικία, καλή ταχύτητα, ταχυδύναμη.
0: Το οριστικό.
1: Το μαρκάρισμα
0: ναι.
1: Λίγο έχει. Ναι. Τα θέματα του, ωραία. Ναι.
0: Δεν κολλάει τα λεφτά. Κολλάει ότι αυτό τον παίκτη το θέλουν άλλες 3-4 ομάδες και μία από αυτές είναι Ισπανιόλ που ακόμα μπορεί να το ζυγίζει.
1: Ο μάνατζερ του, τι, ποιο γραφείο είναι που μπορεί
0: δεν
1: να
0: είναι, στο εξωτερικό είναι. Στο εξωτερικό.
1: Α, είναι, δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, αυτά με τις δύο υποθέσεις. Η μία του Λουσέ.
1: Ναι.
0: Τον οποίο ο ΠΑΟΚ τον ζαχαρώνει εδώ και καιρό. Αυτός ήταν ο Γάλλος, ο Χαφ που λέγαμε, που παίζει συνείς.
1: Όλη την εβδομάδα.
0: Ναι, όλη εβδομάδα. Για τον Γιαννούλη σας τα κάναμε τα λιράκια. Εγώ θεωρώ ότι μετά από αυτή την εξέλιξη ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να το τελειώσει.
1: Όχι, πρέπει να στείλει τον Κωστίκο.
0: Ναι, μέσα την Κυριακή να τελειώσει.
1: Ένα επικοινωνιακό.
0: Μα και ο λόγος που οι Γερμανοί λένε, εντάξει, το παλικάρι λέει, μας δεν γίνεται. Λέει, θέλει να φύγει πίσω. Τι να κάνουμε τώρα. Ό,τι κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές.

0: ότι ο Τέιλορ χθες δεν μπήκε καν αποστολή. Άντε τώρα.
1: Χαρακτήρας κακός.
0: Και όχι μόνο ο Τέιλορ, χιλιδιό. Ο Σάντζες δεν ήρθε καν από το Μεξικό.
1: Κακός.
0: Έμεινε εκεί. Ναι. Τι κακός. Αντί μόνο στις πλάτες μας θα γίνεται.
1: Και ο Γιαννούλης κακός.
0: Γιαννούλης καλός.
1: Τι καλός.
0: Γιατί μεταγραφή του Γιαννούλη Άουξμου ξέρει ότι ο Γιαννούλης θα φύγει
1: ναι.
0: από τον Νοέμβριο.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να τα δώσουμε αυτά.
1: Και τι δουλειά θα κάνουμε τώρα από τον Νοέμβριο.
0: Άρα
1: παίρνουμε τα εκατομμύρια.
0: Ναι,
1: παίρνουμε τα εκατομμύρια και κάνουμε το βαρύ να πούμε.
0: Ο Πάουκ με αυτές τις δύο προσθήκες βάζει πολύ ταχυδύναμη, όπως τα έλεγες και χθες, Κουρνέ. Ναι. Βάζει και πινελιές ποιότητας. Τώρα, άμα πάρει και μια φοράκλα με αυτόν τον μαγικό Ντέλια και τον Ζαφίρη, ο οποίος καταπίνει χιλιόμετρα και δεν βλέπει κανένα χαφ στην Ελλάδα, έχω την εντύπωση ότι ο Πάουκ. Μήπως
1: πήρατε χαμπάρι ότι πίσω από τον Ντέλια πρέπει να βάλετε ταχυδύναμη. Να τον έχετε κοντά εκεί στα φόρια, γιατί αυτό εκτελεί τώρα.
0: Εδώ τώρα πάμε λίγο στη μαγεία του Ντέλια. Ο Ντέλιας έχει βελτιώσει πάρα πολύ.
1: Καλά, το άτομο πήρε το μάτς χθες, δεν το πήρε η ομάδα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Έτσι.
0: Ναι. Το μάτς το πήρε η τακτική.
1: Η ομάδα είναι η τακτική.
0: Η τακτική του λύση πρέπει να του το δώσω.
1: Ναι, δεν έκανε πρέσινγκ, πήγε στη μέση από πίσω.
0: Όχι, ναι, έχω τον ναι. Κολαβάντζο.
1: Ναι.
0: Παίρνω ελάχιστα ρίσκα.
1: Μπακ δεν ανέβαζε απάνω.
0: Δεν ανέβαζε.
1: Τον πήρα καμπάρι.
0: Ο Γκόμες, φίλο μου, άρεσε πάρα πολύ χθες.
1: Πιο πολύ από τον Γκένι μου άρεσε.
0: Ήταν εξαιρετικός ο Γκόμες θες. Και
1: περιμέναμε
0: σε του λύση για να μείνουμε στο
1: ότι δεν έβαλε, δεν έβαλε τον Πάπα και έβαλε τον Γκόμες. Ένα αυτό.
0: Και τον Πάπα τον έβαλε εξτρέμ.
1: Όχι, μετά έβγαλε.
0: Στο τέλος.
1: Ναι, γιατί τον έβαλε.
0: Δεν είχαμε δει ποτέ τον Πάπα να παίζει μπροστά, όλη ναι, την πλευρά.
1: Δεν τον έβαλε γι' αυτό. Πήγε να κλείσει την καλή πλευρά αυτών.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αλλά είδαμε να παίζει.
1: Και έβαλε και τον Μπέλκα που.
0: Τον
1: είναι
0: είδαμε ποτέ τον Πάπα να παίζει.
1: Έσβησε το μάτς.
0: Κάτσε, μην μου δώσει λύσεις, αλλά ροντινέει ο Μπάμπα.
1: Όχι,
0: τώρα
1: όχι,
0: που λείπει.
1: Τον έβαλε για να κλείσει. Πολύ ωραία.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τα μπακ τα ανέβαζε να αλλάξει. Αυτό που λέγανε ότι όσα βάλει και όσα φάει δεν ισχύει για το λίγο.
0: Όχι.
1: Χθες τουλάχιστον εγώ αυτό δεν το είδα.
0: Όχι.
1: Δεν το είδα. Ένα σουτ στο δοκάρι από μακρινή απόσταση, εντάξει, μπορεί να πάει και στο γάμα, έφαγε.
0: Και ένα άλλο δοκάρι στον νόμο.
1: Ένα αυτοδοκάρι στον νόμο του Ασχημάντρα που ήταν πολύ καλός. Έκανε κάτι λιθικά, δυο λαθάκια, ήταν πολύ καλός. Ο Χατζηδιάκος δεν μ' αρέσει.
0: Άντε πάλι. Ο Χατζηδιάκος, φίλε, αυτό το πράγμα που έχει μαζί είναι την ασφάλεια του κουβαλήματος μπάλας στα μικρομεσαία μάτς, θα είναι μακράν ο κορυφαίος.
1: Κοίταξε, σε αυτό το κομμάτι ο Χατζηδιάκος κουβαλάει και δίνει μια πάσα.
0: Ναι, και δεν χρειάζεται να γυρίσουν οι άλλοι πόσα μέτρα.
1: Ο άλλος έχει τη μακρινή, έχετε και τους δύο να κατεβάσουν.
0: Αυτό σου λέω. Έχει ελευθερώσει και τον.
1: Αλλά στα μαρκαρίσματα πρέπει να βελτιωθεί, δεν ξέρω τι έχει κάνει.
0: Εντάξει, ακόμα είναι, έρχεται και αυτός από προετοιμασία.
1: Μπορεί το παιδί να είναι βαρύ από την προετοιμασία, το δούμε. Δεν έχει κάνει βαρύ ο Χατζηδιάκος.
0: Όχι. Είναι ελαφρύς, ψηλός είναι, είναι 86, μην νομίζεις. Είναι καλό το πόδι.
1: Αλλά το άλλο το γομάρι, να πούμε, ο Παμαρέγκο, όπως το λένε, είναι απίστευτος παίκτης. Σε μια φάση πήρε τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ παραμάζωμα και έβγαλε φάση. Δηλαδή,
0: ο Παμαρέγκο είναι παίκτης όπου θα τον πάρει η Γιουβέντους, θα τον πάρει η Λεβερκούζεν, θα τον πάρει η Βιγιαρεάλ, θα τον πάρουν ομάδες Champions League με 20 εκατομμύρια.
1: Έτσι.
0: Τον πάρει Γαλατά. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο ΠΑΟΚ χθες δεν κέρδισε κανένα λοιμό.
1: Και ο Μπράσκο, και ό,τι αρέ, πολύ καλό.
0: Ο Μπράσκο, μακάρι να πέραμε ένα τέτοιο χάφ.
1: Ο Ρεντούσκο δεν μ' άρεσε πολύ.
0: Εντάξει.
1: Ο Βονοσίν του έγινε αλλαγή.
0: Και σκεφτείτε.
1: Ο Μπάμπτους μ' άρεσε, ο Σικ πανέβαινε.
0: Α, εδώ ο φίλος μου ΠΑΟΚ Ρέτρο, ο οποίος νιώθει.
1: Τι νιώθει.
0: Νιώθει. Είναι από τα παιδιά που νιώθουν
1: τι
0: από ποδόσφαιρο.
1: Για πες, θα σου πω εγώ τι νιώθει. Ναι.
0: Εγώ βλέπω, λέει, ο Λουσέ είτε δεξί, back half, είτε στο 3-5-2 μπορεί να παίξει. Είναι επιλογή για χαφ, ναι, βέβαια.
1: Πώς θα παίξετε, ρε Παοξίδες, 3-5-2 με 5
0: μου, πέρσι ο
1: με 5 εξτρέμ, πώς θα παίξετε.
0: Ακριβώς, όχι, ο Λουσέ Θανάση πέρσι έπαιξε 42 μάτς στο 8.
1: Μπορεί.
0: Στην Ισ.
1: Μπορεί.
0: Στο 8 έπαιζε.
1: Μπορεί να το δούμε το 3-5-2 στο 78, στο 80
0: θα
1: λεπτό.
0: Θα το φτιάξει κάποια στιγμή ο Λούση το 3-5. Ο Λύση, όχι ο Λούση, πήγα να κάνω mix grill τώρα.
1: Αν τα πάτε σε κάνα μεγάλο μάτς ευρωπαϊκό, μπορεί να το πετάξει. Το 3-5-2 τώρα με τον Ατρόμητο και την. Πώς τη λένε, με τον Άρη και τα λοιπά, γιατί να το πετάξει. Με συγχωρείς πολύ. Ή τον Ηρακλή ή την Καλαμάτα. Μπορεί να το πετάξει αλλού.
0: Ναι. Ήταν και ο του Ολυμπιακού τα χρήματα, να ξέρεις, Σάβα, άσε τι έλεγε ο άλλος. Ο άλλος ήταν σε γραφεία μέσα και του Ολυμπιακού η πρόταση παρέτεινε όλη αυτή την ιστορία και τη διατήρησε. Αλλά μετά έχει να κάνει και με αυτό το κομμάτι.
1: Καλά, με αυτή τη συμπεριφορά ο Γιαννούλης μέχρι τα βαθιά του γεράματα εκεί μπορεί να τον έχετε στον ΠΑΟ.
0: Μα δεν ούτε. Εντάξει.
1: Ήταν έξυπνη η κίνησή του. Να το,
0: το
1: παοξιλίκι θα το αμυφθεί όταν σταματήσει την μπάλα, του δώσουν ομάδες. Και έξυπνος, πολύ έξυπνος.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί που κάνει η Άγκσμπουργκ την εκνεύρισε, να πούμε.
0: Ναι, Στέφανε, τέλειωσε η μεταγραφή του Λουσέ. Είπαμε είναι μεταγραφή, είπαμε είναι επικαιρότητα. Θα επιστρέψουμε λίγο με τέλεια. Με το τι έπεται για τον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, είπαμε εκτός από 2-3 μεταγραφές που φαίνεται η μία έκκληση του Γιαννούλη είναι πολύ κοντά πλέον. Μπορούμε να το πούμε, πρέπει να γίνουν 2 απλές κινήσεις.
1: Δηλαδή, πρώτη εβδομάδα που θα πάρεις την κουμπάρα να πας να ζήσεις τον έρωτά σου, λες να έρθει ο Γιαννούλης και να σε βγάλουμε από το clean fit.
0: Δεν θα βγω. Θα βγω από άδεια, ρε φίλε. Θα βγω, θα ανεβάσω ένα βιντεάκι στο κανάλι μου ή στο TikTok. Θα βγω. Εντάξει, τώρα έχω άδεια, ρε φίλε, που μπορώ να το κάνω τσακμπάμ.
1: Τσακμπάμ,
0: ναι. Τώρα, άμα εδώ τα παιδιά μπαμπά που θέλουν να του δώσω την είδηση στο σφαιροπά, θα τη δώσουν.
1: Εντάξει, θα πει ευλογήθηκε και ο Ζαΐρης. Εντάξει.
0: Φωτογραφία, αλλά πριν τη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Καλώς ήρθατε στη Waterland. Τι να πρωτοπούμε για αυτό τον επίγειο κατά πράσινο παράδεισο. Δίπλα μας από το 1994 είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης μας. Δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο www.waterland.gr. Rap and cool, επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε λίγο τέλεια. Να πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Τι έπεται με τις κληρώσεις, ποιους θα βρούμε μπροστά. Παρεούλα μαζί μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλημέρα. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Πάρος μετά τη μεγάλη αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Άσπρο χωριό, με το νησί να παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, στα 45.000 στρέμματα υπολογίστηκαν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών οι καμένες εκτάσεις στο Ρέθυμνο, όπου η εικόνα είναι πλέον καλύτερη. Η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική ευθεία, επανέλαβε χθες ο Νίκος Ταχιάος μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε στους νέους σταθμούς. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε σε ανάρτησή του ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης τρέχουν εδώ και καιρό και μέσα στον επόμενο μήνα αναμένουμε την ολοκλήρωσή τους. Τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία αυξάνει από 25 σε 30 έτη τον ελάχιστο πραγματικό χρόνο έκτησης της ποινής ισόβιας κάθειρξης, κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Αυτή ήρθε μετά τις αντιδράσεις για την προσωρινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου ηγετικού στελέχου στις 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Τέλος, ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Σοχού και Βασιλέως Αλεξάνδρου στο Λαγκαδά μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Πεινάω. Για πού είμαι?
5: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
4: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: Υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάση. Μια φιλοσοφία που συναντά στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Fermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Ανακαλύψτε το από κοντά. Προηγμένες τεχνολογίες, υψηλή καινοτομία και ιαπωνική ποιότητα κατασκευής, καθώς και την κορυφαία εξυπηρέτηση στο νέο Lexus Corner Fermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Στα 15 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε. Ράπε cool σαφτάκια σας. Λόγω της ειδησογραφίας με τον Tom Lucey, ο οποίος αναμένεται να είναι ένα από τα χάφτα οποία θα έχουμε φέτος στην ομάδα μας, την ειδησογραφία για το θέμα του Γιαννούλη, πως έχει ακριβώς αυτή τη στιγμή η κατάσταση, αδικήσαμε το μάγο μας, έτσι, τον παίχτη που εγώ επιμένω και το ξαναλέω, και όσο και αν με κράζουν, εγώ θα συνεχίζω να το λέω. Ο Κωνσταντέλης αυτή τη στιγμή τον παίρνει από τον ΠΑΟΚ, πας τον αφήνει στη Ρεάλ στην Μπαρτσελόνα, μέσα τον βάζεις και παίζει και κάνει τα μαγικά του. Όσο και αν ακούγεται τραβηγμένο, και ας με κράζουν, τώρα ξέρω κάτι θα με κράζουν. Το πιστεύω αυτό που λέω. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό από τον Ανταγκιουλέρα, ας πούμε, ή από κάποιους άλλους στην Μπαρτσελόνα. Να κάνω, μη σου πω ότι αυτός κάνει και παραπάνω κιόλας.
1: Άμα τον κάνουν, άμα τον πάρουν στην. Κοίταξε.
0: Ναι, για να σ' ακούσω.
1: Ο Κωνσταντέλιας είναι μαγικός. Αλλά δεν θέλει να φύγει.
0: Δεν θέλει, αυτό είναι προς.
1: Δεν θέλει να φύγει για ένα λόγο.
0: Ικανοποίηση δική μας.
1: Θα σου πω.
0: Δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν θέλει. Εγώ θέλω να είναι εδώ πέρα.
1: Αν θες να τον αναλύσουμε, να τον αναλύσουμε.
0: Ναι.
1: Είστε τυχεροί που δεν θέλει να φύγει.
0: Και μπορείτε. Πολύ τυχεροί.
1: Είστε τυχεροί. Είναι σαν να είναι παλιός παίκτης που με 8ετίες και 12ετίες. Δηλαδή θέλει να μείνει. Του αρέσει εδώ. Ωραία.
0: Ναι, γιατί... όπως αρέσει ένα να είσαι εδώ και σχουρμούζει, και αυτό θέλει να είναι εδώ, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά μένα με κράζει.
0: Δεν σε κράζω, γιατί.
1: Πώς δεν με κράζει και πού δεν πας, δεν.
0: Να είδε το τερμάτισε τώρα, ρε κούλ. Εντάξει, λέει, να είδε αυτό. Εγώ δεν λέω, δεν το τερματίζω. Κυριολεκτός αυτό που λέω.
1: Λοιπόν, άκου τώρα
0: τον παίρνετε και τον βάζει στην δεκάδα μαζί με του άλλου παιχταράδε στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα. Δεν θα τα κάνει αυτά, νομίζετε.
1: Πρόσεχε, πρόσεχε. Εκεί θα έχει άλλα χαφ να αντιμετωπίσει. Άλλου στόπερ. Πρώτον. Δεύτερον.
0: Ναι, αλλά θα έχει και άλλους συμπαίχτες.
1: Θα έχει και άλλους συμπαίχτες.
0: Που είναι, θα είναι άλλο level για αυτή, έτσι.
1: Πρόσεχε τώρα.
0: Θα έχει Καμαβικά και από Τσουαμενή από πίσω.
1: Ο Κωνσταντέλιας δεν θέλει να βελτιωθεί σε αθλητικά κομμάτια.
0: Ναι.
1: Άμα το μεσορίσουν εκεί τον κάνουν, δεν θα γουστάρει. Και γι' αυτό το λόγο μένει εδώ και δεν θέλει να πάει κάπου πιο. Είναι αυτάρκης.
0: Ναι.
1: Εκμεταλλευτείτε το αυτό. Δηλαδή, όταν παίρνουν τον Καρέτσα, ας πούμε, τώρα από τον πήρε η Ντόρτμουντ.
0: Μπράβο, μπράβο. Να, τώρα εδώ πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι.
1: Τον Καρέτσα που τον πήρε
0: η Ντόρτμουντ έδωσε 35 για τον Καρέτσα.
1: Θα τον βάλει σε γυμναστήρια, θα τον βάλει σε αυτά, θα τον βάλει σε τακτήρια.
0: Καλά, και
1: ο Κωνσταντίνας είναι ελεύθερο πνεύμα. Και διαφωνώ εδώ με τους παοξίδες που λένε ότι του δώσε ελεύθερο ρόλο. Καθόλου ελεύθερο ρόλο δεν του δώσε.
0: Απλά τον στήριξε παραπάνω από πίσω.
1: Του δώσε μία κίνηση η οποία είναι κίνηση λύση. Ο Κωνσταντέλιας και τα δυο τα γκολ τα βάζει ερχόμενος από την αριστερή πλευρά προς τα μέσα.
0: Ναι.
1: Άρα στο σετ παιχνίδι δεν τον έχει σαν δεκάρι να πάρει την μπάλα, να τη δώσει, να την πάρει και να κάνει, ξέρω εγώ, το δεκάρι.
0: Του δίνει ελεύθερο ρόλο.
1: Του λέει, τον κλείνει αριστερά. Τον κλείνει αριστερά.
0: Και συγκλίνει συνήθως προς τα μέσα.
1: Έρχονται οι πλαϊνοί, οι ακριανοί από την άλλη μεριά προς τα μέσα. Και έρχεται με τη φόρα
0: ό,τι από την αριστερή μεριά. Αυτό δεν έλεγε για το Μέση.
1: Την άλλη μεριά.
0: Μπράβο. Ναι. Ό,τι κάνει ακριβώς
1: το Μέση. Άμα το βάλει το Μέση δεκάρι.
0: Όχι, κανένα δεν το βάζει πλέον. Θέλει.
1: Άρα εδώ
0: χώρο.
1: Η καινοτομία που κάνει ο Λύση είναι έναντι του κυρίου Λουτσέσκου. Είναι ότι του δίνει ένα καθόλου ελεύθερο ρόλο. Του δίνει ένα ρόλο που τον απελευθερώνει και τον αναδεικνύει.
0: Ναι. Και έχει βάλει και τον Ζαφύρι από πίσω και τον Σάντα Μαρία, βέβαια.
1: Και με συνδυασμό να ανεβαίνει ο Ζαφύρι χθες. Χθες ο Ζαφύρης δεν ανέβηκε.
0: Δεν ανέβηκε πολύ, όχι, δεν ανέβηκε. Και το περίμενα να ανέβει, αλλά δεν ανέβηκε.
1: Και παρά τα αυτά ο Κωνσταντέλιας έκανε δύο γκολ. Αν ανέβηκε ο Ζαφύρης, ήρθε ο Ζίβκοβιτς από έξω αριστερά, center for, δεύτερο, θα κάνει μαγικά ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και βλέπω ότι οι κινήσεις που γίνονται στον αγωνιστικό χώρο πάνω στον Κωνσταντέλια δεν τον αφήνει ελεύθερο να αλωνίζει στο αμπέλ. Κάνει τα λάθος.
0: Λοιπόν.
1: Αυτή είναι η κίνηση που αναδεικνύει τον Κωνσταντέλια. Με το Λύση. Αυτό πρέπει να γράψετε στα site.
0: Επειδή μπαίνουν αρκετοί τώρα, εμείς τα έχουμε πει εδώ και αρκετή ώρα. Είπαμε νωρίς, δώσαμε την είδηση για τον Tom Lucey.
1: Ναι.
0: Σας τη δώσαμε από τις 8 και μισή. Εδώ.
1: Μπήκε ο μάγος, να πούμε.
0: Ναι,
1: ρεπορτάζ, να πούμε, Κουλιανός.
0: Τριετές θα είναι με αγορά. Και το ποσό θα είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια. Έτσι, για αυτούς που μπαίνετε τώρα σιγά-σιγά, εμείς τα έχουμε πει από πολύ πρωί. Μας άλλαξε και τη ροή της εκπομπής σήμερα, αναγκαστικά.
1: Εντάξει.
0: Σας είπαμε. Εντάξει. Και για τον Γιαννούλη. Για ποιο λόγο δεν κλείνει. Θα μπορεί, θα, λογικά θα πρέπει να το τελειώσουν αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Τι μου είπες, είχε ένα επεισόδιο η Γκονζάλεβα, τι μου έλεγε έξω.
0: Μάλλον με κάτι συναδέλφους, ναι.
1: Μάλλον γιατί.
0: Γιατί γράφτηκε κάτι για την ίδια, για τις διαπραγματεύσεις.
1: Μήπως
0: για...
1: νιώθει λίγο αδύναμη τώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, αλλά έγινε ένα σκηνικό. Με κάποιο δημοσιογράφο τα είχε, ναι. Τα είχε εκεί πέρα, γιατί για ένα κομμάτι ότι δεν διαπραγματεύεται, καθυστερεί τις υποθέσεις και ήταν παρεξηγημένοι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ κάνουμε τη δουλειά μας. Ενημέρωση στον κόσμο.
1: Τίποτα δεν την έχουμε και παρεδώσει, να πούμε.
0: Ναι, γενικώς δεν έχουμε καθόλου παρεδώσει. Λοιπόν. Ο Ντέλιας δεν έχει τίποτα λιγότερο από το Μουσιάλα που έχω δει πολλές φορές στην Αλιάνζα Αρένα. Να εδώ, Γερμανός. Ο Μουσιάλα πει στην Πάγκερ. Πάνε άσο τον Ντέλια αντί τον Μουσιάλα. Δεν θα τα κάνει αυτά, νομίζεις.
1: Σαν δεκάρι.
0: Ναι.
1: Πώς θα τα κάνει.
0: Αυτό σε λέω, ναι. Αυτό λέω. Και μου λένε, κουλ, το ρήμαξε, το έκανε. Δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Ξέρω τι λέω. Κοίτα, βλέπω τον παίχτη, τι χαρίσματα έχει.
1: Στην Ντόρτμουντ με τον Γκαρέτσα χώραγε.
0: Και βεβαίως τώρα πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι. Έτσι. Βλέπουμε. Ναι, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλλας, αν είναι να φύγει, που δεν θέλω εγώ να φύγει. Έτσι, να το χαίρονται τα ματάκια μας.
1: Δεν θέλει αυτός να φύγει.
0: Ναι. Ο Ντέλιας θα πρέπει να πάει σε τέτοιου τύπου ομάδα. Ντόρτμουντ. Τέτοιου τύπου ομάδα.
1: Ένας φίλος μου στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Πολύ ισχυρός.
0: Ναι.
1: Και σε κάτω στρώματα. Mm-hmm. Δηλαδή mm-hmm. σε ακαδημίες και τέτοια.
0: Κατάλαβα ποιος. Απλά δεν λέμε το όνομα.
1: Του είπε εκεί στον ΠΑΟΚ, κάντε του 10 χρόνια συμβόλαιο να γίνει όλη η Ελλάδα ΠΑΟΚ.
0: Συμφωνώ μαζί του, πες το να το φίλο μας τον Βαγγέλη 100-0.
1: Γιατί λες
0: έτσι, πώς με δίνεις και εσύ στον αέρα στιγνά πολλές φορές και σε κοιτάζω, ωραία, συμφωνώ 100-0 μαζί του.
1: Μάλιστα.
0: Τετραπέρατος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν ήταν η Ρεάλ Μπαρσελόνα, Νίκο, δεν θα υπήρχε πρόταση. Σου είπα τώρα, μπορεί να υπάρχουν άλλοι λόγοι που δεν γίνονται προτάσεις και τα μελετάνε όλα.
1: Από το μικρό ΠΑΟΚ.
0: Εγώ λέω τώρα αγωνιστικά. Ναι. Αγωνιστικά.
1: Από το μικρό ΠΑΟΚ, κυρία, δεν έρθει να ψωνίσει.
0: Μια χαρά θα έρθει. Μια χαρά θα έρθει. Άμα κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει τώρα, μια χαρά. Δηλαδή, τα δει. Ο Κωνσταντέλλας, να πούμε ότι είναι ο λόγος που ο ΠΑΟΚ πέρασε πολύ εύκολα τη Δυναμό Κιέβου. Το καθάρισε με στην Ουκρανία. Ασίς, γκολ, ιστορίες. Το καθάρισε και δυο. Εδώ. Είναι παίχτης που στην καλή του μέρα καθαρίζει αναμετρήσεις.
1: Γι' αυτό ο κύριος Λύση,
0: ναι,
1: φρόντισε να φάει το 0 χθες.
0: Μπράβο, έξι
1: μπροστά σου λέει, θα τη βρω την άκρη μου. Μ' άρεσε ο χώρος που αμυνότανε. Δεν ρίσκαρε καθόλου. Καθόλου. Και σιγά σιγά ανέβαζε τους παίκτες.
0: Ο Λύση κερδίζει πόντους, να ξέρετε. Ναι. Είναι λίγο τρακαρισμένος και αυτό είναι λογικό. Πρώτη φορά πάει σε ομάδα με απαιτήσεις. Πάντως εγώ όταν το ρώτησα, του λέω αν έχεις άγχος. Όχι, λέει, αυτά περιμένω, λέει. Αυτά τα μάτς περιμένω, λέει, και εγώ για να δεικτώ τι άκουσα.
1: Αυτή, ναι, ναι, σωστά.
0: Πάντως ο Ντέλιας θες το πρώτο γκολ, βγαίνει από τα φόρο για να πάρει την μπάλα. Δεν την πήρε δηλαδή όπως λέμε. Βγήκε από τα φόρο, έκανε κίνηση, τραβήχθηκε έξω, είδε χώρο. Έχει βελτιώσει πολύ το τελείωμά του την εκτέλεση.
1: Δεν τον βοηθάει καθόλου η κατάσταση που είναι ο Τάισον. Καθόλου. Όταν τραβιέται αριστερά και παίρνει παίκτες και δίνει διάδρομο στον Τάισον να μπει και το ζύγο.
0: Εκεί ο Πάουκ θα δούμε τι θα κάνει.
1: Εκεί έχει θέμα ο Πάουκ. Δηλαδή,
0: ποιος ήταν
1: ο Τάισον πριν δύο χρόνια. Με το Ζίβκοβιτς πριν δύο χρόνια και τον ποιον είχατε φόρ. Άμα γίνονταν αυτή η κίνηση που είναι τακτική κίνηση. Ναι. Εγώ δω καιρό να δω τακτική κίνηση στον ΠΑΟΚ.
0: Φίλε, αν ο ΠΑΟΚ πάρει μια φοράκλα που εδώ θα σας πω τώρα, θα δώσουμε και άλλη είδηση. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά με τον Χωσέλου. Ένα πράγμα τους χωρίζει. Η διάρκεια του συμβολέου.
1: Θέλει δύο χρόνια αυτός, ε.
0: Αυτός θέλει διετές. Ο ΠΑΟΚ του λέει ένα και άλλο ένα. Έτσι. Θέλει να βάλει ένα κορμί, ένα χτίνος.
1: Έχει τραυματισμούς ο Χωσέλου.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Τότε ας το κάνετε,
0: ναι,
1: δύο.
0: Να το πούμε γι' αυτό, άντε, για να.
1: Αν
0: γι' αυτό μίλησα για δύο-τρεις μεταγραφές.
1: Αν δεν έχει τραυματισμούς στο ιστορικό.
0: Δεν
1: του,
0: έχει, αλλά ρε φίλε, ένα 36χρονο.
1: Ναι.
0: Παίρνει το ρίσκο να το κάνει διαιτέ.
1: Ένα 40χρονο. Ένα 40χρονο στην πλευρά έχετε. Γιατί να μην κάνει τον 36χρονο.
0: Ναι, αλλά δεν τον έχει βασικό. Αυτόν ποτέ θα τον πάρει για βασικό.
1: Θα τον πάρει βασικό, ναι.
0: Αυτόν όταν θα έρθει εδώ, Χωσέλου, θα πει μάγκε.
1: Εγώ
0: έρχομαι. 17 γκολ στη Ρεάλ έκανα πριν δύο χρόνια, 20 έκανα στα Εμιράτα.
1: Δεν θα ήταν για μένα.
0: Ναι.
1: Είναι 38 και 38.
0: 36 είναι τώρα.
1: Όχι, άλλο λέω. Ναι. 36 είναι και ο άλλος και 36 είναι και ο άλλος. Και ο άλλος είναι 55.
0: Καλά,
1: ο
0: ναι, παίζει.
1: Και στο γυμναστήριο εγώ είμαι 55 που είναι και 65 χρονών.
0: Παίζει
1: ο προπονητής της, ναι, Ισπανίας, ο οποίος κάνει 130 κιλά πάγκο. Λοιπόν, στα okay. 65.
0: Γιατί τώρα, σήμερα γαϊνούρι με πιέζουν, αλλά επειδή είναι τελευταία μέρα και θα φύγουμε να τα πούμε. Όπως σας τα είπα για τον Τέλεια.
1: Εγώ αν με ρωτούσα.
0: Ο Σέλβο τον έκανε ιδιαιτές.
1: Άκουσε να δεις. Αν με ρωτούσα σε κουβέντα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, εσύ τι λες, πάρτε τον χθες με δύο χρόνια. Πάρτε.
0: Εγώ δεν ξέρω αν θα το έκανα.
1: Εγώ θα το έκανα.
0: Δεν ξέρω.
1: Που δεν μου αρέσουν οι γέροι εμένα.
0: Ναι.
1: Θα τον έπαιρνα.
0: Ναι. Ο συγκεκριμένος, εγώ λέω ότι ένα χρόνο, για ένα χρόνο, με κλειστά μάτια θα μας βάλει 15 γκολ. Με κλειστά μάτια.
1: Και τι θα σου πάθει,
0: δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα 37. Είναι... Αυτοί μπορεί να σπάνε απότομα, ρε φίλε. Όχι,
1: αυτό. Είναι ρεγκόμενε στην εμινόπαυση. Θα σπάσουν απότομα, μα τρελάνει τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μου λε παντρεμένο, είναι έχει παιδιά.
0: Είναι... Πώ δεν είναι.
1: Είναι οικογενειάρχη.
0: Πώ δεν είναι.
1: Δηλαδή είναι συμμαζεμένο.
0: Ναι.
1: Πάντε τον.
0: Η διαφορά αυτή τη στιγμή, λοιπόν, για να τελειώνουμε και με το θέμα του φόρου, γιατί με πιέζουν εδώ με τα μηνύματα, κούλε, cool, Ελλάδα, ξέρει, δώσε κάτι.
1: Άμα ρωτήσει τον Κωστίκο τώρα.
0: Επειδή φεύγουμε κιόλα.
1: Άμα ρωτήσει τον Κωστίκο που είναι γάτο, θα σε πει πάρτονα.
0: Υπάρχουν μέσα στον ΠΑΟΚ κάποιοι που λένε ναι, ωραία, ναι, να τον πάρουμε. Κάποιοι λένε παιδιά ηλικία.
1: Ποιο λέει.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν. Δεν είναι ένα και δύο.
1: Πέσε μου να τον κάνω γάτο.
0: Είναι όλο το τίμημα του σκάουτινγκ. Είναι ο Βιερίνια, είναι ο Μάτο, είναι ο Λύση, ο οποίο του κάνει κόσκινο με.
1: Είναι δυνατόν ο Βιερίνια στα 38. Που σταμάτησε, ήταν σε καλό επίπεδο.
0: Καλά, εντάξει, αλλαγή τον βάζαμε. Εδώ, αυτό τώρα, αυτό εκεί τώρα δεν το διαχωρίζεις. Τον παίρνει για να είναι ο βασικό σου.
1: Ναι.
0: Όχι να έχω τον μύθου βασικό και να μπαίνει να κάνει τα ρεπό του.
1: Θα κάνει τα ρεπό ο μύθου.
0: Εντάξει, οκ.
1: Πάρτε τον αρε, πάρτε τον αρε. Και η Βύση είναι 67-69.
0: Το ξαναλέω.
1: Και κάνει ψαλίδια.
0: Ο ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, καλά, τι ψαλίδια τώρα. Οι άλλες δηλαδή είναι Σαχάρα και η Βύση είναι Όαση, ας πούμε.
1: Η Βύση.
0: Ναι.
1: Η Βύση είναι Νιαγάρας. Άσε τώρα, εξαίρεση.
0: Λοιπόν, για τον Χωσέλου επομένως, να το δώσουμε κι αυτό γιατί σας είπαμε πολλά.
1: Ναι, εγώ το
0: ο Χωσέλου με τον ΠΑΟΚ, το μόνο που του χωρίζει είναι η διάρκεια του συμβολέου.
1: Είχατε τον Καντουρίο.
0: Υπάρχουν στάσεις για το διαιτέ
1: που δεν ξέρω. Είχατε τον Καντουρίο εξ αριστερά τώρα και κοροϊδεύε. Είχατε τον άλλο το, που παίζει πάντελ στον στο Τζόλα, το φίλο μου, πώς το λένε. Σας παίρνει 500-600 χιλιάρια. Το Μούρκ να πούμε. Και τον άλλο τον Πεδαρά τώρα σκέφτεστε.
0: Καλά, ο Χωσέλου άμα θα έρθει θα έρθει με κανένα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν θα έρθει έτσι. Μιλάμε τώρα για παίχτη που παίζει στη Ρεάλ. Βασικός πριν 2 χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Πήγε και αυτός να τα πάρει σε αμοιράτα. Βαρέθηκε και τη ζωή. Δεν το γουστάρω. Ναι, παιδιά, είπαμε για τον Λουσέ. Τα είπαμε από το νωρίς το πρωί ότι έκλεισε. Είναι 36 ο Χωσέλου. Το ξαναλέω, το συμβόλαιο είναι τώρα το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Ερώτηση κομβική για να κλείσουμε με ΠΑΟΚ, γιατί είχαμε και τις μεταγραφές που έρχονται, ήρθαν η μία του Λουσέ και νομίζω ότι και του Γιαννούλη θα τελειώσει μέχρι την Κυριακή.
1: Το άλλο του Μπακ.
0: Και του Μπακ πρέπει να τελειώσει το άλλο. Δηλαδή πάμε για 2-3 κινήσεις, τσακ μπαμ. Ο ΠΑΟΚ να κουμπώσει και αν μπορέσει να κλείσει και το φορ, 4.
1: Στόπερ θα πάρει άλλο.
0: 100-0. Για μένα. Το θέμα του Λούκασεν, κακό το άφησε ο ΠΑΟΚ.
1: Ένα γαϊδουρά θέλει.
0: Κακό το άφησε και το να φύγει εντελώς. Το πρόλαβε ο Ερυθρός Αστέρας, τον έκλεισε τον παίχτη. Ήταν τα μαμ για αυτό που ήθελε ο ΠΑΟΚ.
1: Γαϊδουράς.
0: Γαϊδουράς, έμπειρος, ελεύθερος. Γιατί είπε δεν θα δώσει λεφτά για αυτό.
1: Δεν τον Χατζηδιάκο με τα μικρά βηματάκια.
0: Όχι, τον θες και τον Χατζηδιάκο.
1: Τίκι.
0: Τον θες και τον Χατζηδιάκο.
1: Άσε με μωρέ τώρα.
0: Τον θες και τον Χατζηδιάκο.
1: Τον θέλω, αλλά όχι ηγέτη εκεί πέρα.
0: Τον θες και τον Χατζηδιάκο. Άσε που είναι ηγέτης.
1: Άσε με μωρέ τώρα.
0: Άλλο ηγέτης, άλλο μικρά βηματάκια. Ηγετικές παραστάσεις.
1: Με το κεφαλάκι το μικρό εκεί, το φαλακρό εκεί πέρα.
0: Ενώ εσύ με τα μαλλιά, τώρα βρήκες θες κάποιον να. Εσύ με ο μαλλιάς, ναι. Τε μου τι ακούμε τελευταία μέρα. Τόσα χρόνια η μοναδική υποχώρηση που έκανε ο ραπ ήταν όταν ο παίχτης 33 συν ήταν κοντός και έλεγε αντέχει παραπάνω. Αλλιώς είναι Γέρικος Καρή. Σήμερα λέει παιδαράς. Τι έπαθε ο ραπ, λέει. Είναι ο ραπ ή κάποιος άλλος μπήκε στο σώμα του.
1: Σου
0: τη λένε με επιχείρημα.
1: Αυτά που είδα στο Μουντιάλ με γέρους. Και ανάλογα τι γέρος είναι.
0: Αλλά μήπως μαζεύουμε πολλούς γέρους.
1: Και είναι πολύ γέροι.
0: Βέβαια, εδώ. Όσο τα χάφ μου είναι με πνευμόνια, μα έχω ζαφύρι και αυτό το λουτούλο.
1: Έχει ζαφύρι νέο. Ο Σάντα
0: Μαρία 31.
1: 31, ωραία.
0: Α, τώρα που είπε Σάντα Μαρία, ερώτηση, συγκομβική.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν ο δεύτερο καλύτερο μετά τον Τέλια χθε.
1: Μισό λεπτό.
0: Για μένα δύο. Λοιπόν. Ο ένα είναι ο Σάντα Μαρία, ο οποίο κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, το οποίο δεν φαίνεται στι οθόνε. Είναι παντού. Εμένα ξεστημάζει από τον Σάντα Μαρία πάρα πολύ. Το position του, οι τοποθετήσεις του. Ήταν καταπληκτικές.
1: Κάτσε ρε Νίκο. Άμα είναι αργός και δεν έχει και τοποθετήσεις.
0: Με αυτό σου λέω. Την αργότητά του, όπου δεν είναι αργός, σαν τον Οσδόευ είναι. Έχει μεγαλύτερα κανιά.
1: Τα 15 μέτρα, άμα του βάλει πριν.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Τρομερές τοποθετήσεις. Έκοβε, έραβε. Εμένα ο Σάντα Μαρία και ο Γκόμες. Αυτούς άβαζα.
1: Τώρα θες ένα αντιπεριστασιακό.
0: Βέβαια θέλω, αντιπεριστασιακό θέλω.
1: Ο Σάντα Μαρία χθες
0: ναι.
1: Έπαιξε ο ΠΑΟΚ πίσω από τη σέντρα. Δεν αμύθηκε ψηλά ούτε στο κέντρο.
0: Γιατί βγάζει κόμπλεξ με τον Χατζηδιάκο. Έλατε, θέλει κάποιον να κράξει τώρα. Εντάξει.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Όντως το παιχνίδι του ήταν καλό. Η κλειστή χώρη ήταν αυτή η οποία διεκρίθηκε χθες ο Σάντα Μαρία. Το βοήθησε το παιχνίδι γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν συν ένα γκολ. Αν το Σάντα Μαρία το δούμε σε σετ παιχνίδι, σε γρήγορο παιχνίδι απάνω κάτω, δεν ξέρω τι Σάντα Μαρία θα δω. Θέλω να το δω σε τέτοιο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Εδώ σε χαμηλό τέμπο ήταν πάρα πολύ καλό. Όπως τα λες ακριβώς. Αλλά σε σετ παιχνίδι, απάνω κάτω η μπάλα, σε ένταση και τα λοιπά, οι ευρωπές, ναι. Δεν ξέρω τι θα βγάλει ο Σάντα Μαρία. Θα το δούμε. Μπορεί να βγάλει. Αλλά μπορεί και να μην βγάλει.
0: Έχετε φαγωθεί ποιο είναι ο φόρο που θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ και τραυματίστηκε? Έχω μία υπόνοια ότι είναι ο Στρέλετς. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Αυτό που θα παίρναμε θα ήταν ο Στρέλετς. Ο Σλοβάκος της Μίτλεσμπρο, ο οποίος πρέπει να έχει ένα τυχηματάκι, αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ θα τον προτιμούσα τον Στρέλετς. Να τον περιμένουμε και έστω και εντάξει, okay, μπορεί να την παλέψει τώρα, δεν ξέρω πόσο σοβαρό μπορεί να είναι. Νομίζω ότι είναι ο Στρέλετς ο παίχτης που ψάχναμε.
1: Ναι.
0: Και είπαμε ότι τραυματίστηκε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σαν τον Πετσό Κουλ. Και για ποιο λόγο? Είπα εγώ ότι θα διώξω κάποιον.
1: Ναι.
0: Πότε εγώ.
1: Ο κόκκινος είπε, αυτός είπε θα διώξει άτομο.
0: Σίγουρα θα πάρουμε.
1: Όχι, έχει πάρει.
0: Σίγουρα έχω κλείσει με τα γραφή τον Αντεροβγάλτη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος θα σας δίνει τα άντερ σαν πρωινές τυρόπιτες.
1: Δύσκολο το έργο του.
0: Πολύ δύσκολο, αλλά είναι πολύ δυνατός. Το πιστεύω πάρα πολύ.
1: Δύσκολο
0: το τσεκάρω πάνω από ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Όπως τσέκαρα και τον Τότι, όπως τσέκαρα όλα τα παιδιά που έρχονται. Δεν έρχονται έτσι στον Πετσόου. Είπαμε, είναι σχολή.
1: Άλλη μεταγραφή θα κάνεις.
0: Στον Πετσόου.
1: Ναι.
0: Όχι, κι άλλοι θα έχουμε την κάρη. Πάμε 11 τύψες τώρα. Αν θα φύγει κάποιος, θα το δούμε στην πορεία.
1: Ωρε στο όπεν τι βάζουν.
0: Λοιπόν.
1: Η Σουρωτή γιορτάζει.
0: Αυτά.
1: 110 χρόνια ιστορίας και ανοίξαμε μια νέα εποχή.
0: Πάει καλά το όπεν. Μην το τρως.
1: Ποιος?
0: Τελειώσαμε. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα αντιμετωπίσει την άλλη Πέμπτη την Άντερλεχτ. Και άμα χρειαστεί.
1: Βγήκε ώρα.
0: Όχι, ώρα δεν έχουμε ακόμα, γιατί και εγώ την άλλη Πέμπτη θα γυρίσω Θεσσαλονίκη. Σε εσά για να δω το μάτς, οριακά θα το προλάβω. Άμα χρειαστεί, παιδιά, ο ΠΑΟΚ μετά Δυναμό Κιέβου και Άντερλεχτ, απέξουμε και με τη Manchester City για να μπούμε ομίλους Europa League.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γελάει ο κόσμος με αυτό που γίνεται.
1: Άντε
0: με
1: πάλι γρήγορα.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με Ναϊμέκε για να μπει, στο Champions League και εγώ παίζω με την Άντερλεχτ. Πλάκα με κάνετε τώρα. Τελαθούμε και όλα, θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Τι κοιτάς τώρα, σ' άρεσε αυτή?
1: Όχι.
0: Φίτσα.
1: Δεν μ' αρέσει αυτή η φίτσα.
0: Α, λέω, μήπως άρεσε και αυτή. Λέω, μήπως
1: δεν
0: άρεσε.
1: Δεν τη θέλω, διευθύντριά μου.
0: Ο Ντέρες με μια μικρή ενδυνάμωση στα πόδια θα γίνει άλλος παίκτης. Πλέον τα σούτ του είναι πάρα πολύ καλά, αλλά ακόμα δεν έχουν πολύ δύναμη.
1: Έχει τέχνη όμως.
0: Έχουν τέχνη όμως, παιδιά. Και τα δύο χθες. Το ένα πάει πλαϊνό διχτάκι, εκεί σκάει μπάλα, φίλε.
1: Το πρώτο. Το δεύτερο.
0: Ποιο άρεσε πιο πολύ?
1: Το δεύτερο.
0: Και εμένα το δεύτερο.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Το δεύτερο, βέβαια.
1: Γιατί εντωμεταξύ πήρα χαμπάρι εγώ ότι η κακή γωνία του τερματοφύλακα είναι η αριστερή.
0: Η αριστερή του, ναι, έχεις δίκιο.
1: Και σε κάτι φάλ που βαρούσαν οι κουτουλούφοι οι δικοί σου.
0: Ναι.
1: Σημαδέψτε ρε τη γωνία
0: τη. Τη σημάδεψε ο Ντέλε δύο φορέ.
1: Ο Ντέλε σημάδεψε δύο φορέ. Τον είδε.
0: Αν είναι 10, δεν ξέρουμε. Βάλανε αυτή την ώρα στοιχηματικέ, Μίλτο μου. Δεν ξέρουμε αν θα είναι 10. Μακάρι να είναι 10, γιατί εγώ 8,5 ώρα προσγειώνομαι εδώ. Κατευθείαν από το αεροδρόμιο Τούμπα. 1,80 ο Άσο με την Άντερλεχτ. ΠΑΟΚ.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Και ακόμα δεν είναι, βγήκε το 1,80.
0: Ναι, βέβαια. 1,65 πρόκριση του ΠΑΟΚ, 2,20 Άντερλεχτ. Σας είπα, φέρτε και τη Manchester City τώρα. Πραγματικά, δηλαδή δεν έχω. Έχω πάθει πλέον ανοσία με τις κληρώσεις.
1: Η Άντερλεχτ σε τι κατάσταση είναι?
0: 3 έριξε χθες η Χάμαρντ. Τι είσαι την κατάσταση?
1: Έχανε,
0: η Άντερλεχτ είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ του Βελγίου. Αυτή είναι η Άντερλεχτ.
1: Να το σωμούσει.
0: Ο Ιβάναρος. Να είναι καιρό. Ιβάναρος.
1: Μπορείς και το λες άνετα, ε.
0: Φυσικά, γιατί πάντα και το έλεγα και όλο το διάστημα.
1: Ιβάναρο δεν τον έλεγε.
0: Ιβάναρο
1: δεν τον έλεγε.
0: Παλίκαρο.
1: Από χθες έχει λαλήσει.
0: Το άλογο που είναι. Εγώ φίλε, τη γλώσσα τη λαλού. Για κάνε το άλογο. Σιγάβρε Αραβίας άλογο. Σιγάβρε χλιμητρίζεις.
1: Έλα φάει και τη σουρωτή εκεί.
0: Σιγάβρε.
1: Το άλογο πως το λέει?
0: Πως το λέει?
1: Με εκεί σε θέλω. Τι Ιβάνος.
0: Πως το λέει?
1: Ντέλιτο ρε.
0: Τέλειτο, μάλιστα. Λοιπόν, να τα έσκασαν. Να τα έσκασαν. Λοιπόν,
1: break.
0: Και επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε γενικότερα στα ευρωπαϊκά. Να δούμε και τον Παναθηναϊκό που πέρασε με τα κόπων και βασάνων με το γκολ του υψηλόσιμου Ροστάντερ, αν το λέω καλά, τον ποδοσφαιριστή. Ραστόντερ. Ραστόνι θα πιάσει εμάς σε λίγο τώρα, χάρη μου. Πάμε διαφημιστικό, αλλά πρώτιστα να σας ενημερώσω ότι οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go Thirty συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go Thirty κάθε Παρασκευή στο Ρίτζες Συγκαζίων Θεσσαλονίκης. Επιστρέφουμε, σας τα έχουμε δώσει όλα στο πιάτο σήμερα. Με Τόμ Λουσέ, με Γιαννούλη, με Χωσέλου, με τις εμφανίσεις του ΠΑΟΚ, όπου πρέπει να δώσουμε πολλά credit στον Λύση, στον Μάτο, στον Βιερίνια, σε ποδοσφαιρανθρώπους που πραγματικά πιστεύουμε και νιώθουμε όλοι ασφάλεια που τους έχουμε. Κομψό θα είναι και πάμε να δούμε λίγο και Παναθηναϊκό.

0: ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στον τρίτο προκριματικό γύρο μετά τις επιτυχείς χθεσινές αναμετρήσεις τους. Οι Θεσσαλονίκοι νίκησαν 2-0 την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα με δύο τέρματα του Κωνσταντέλια, ενώ οι Αθηναίοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με την Μπάξ στο ΑΚΑ. Οι πρώτοι αγώνες ορίστηκαν για την 5η 6 Αυγούστου με αντιπάλους την Άντερλεχτ και την Τζέσεκα Σόφιας αντίστοιχα. Διενεργούνται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 2 και 3 αντίστοιχα οι κληρώσεις των play-offs για το Europa και το Conference. Η διαδικασία θα καθορίσει το τελευταίο εμπόδιο πριν από τη φάση των ομίλων. Στην πρώτη χρονικά διαδικασία θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ, ενώ στην ίδια κληρωτίδα θα μπει και ο κυπελούχος Όφη. Πρώτο πυλών του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Τόμι Λουσέ, καθώς η διοίκηση επισπεύδει τις διαδικασίες για την απόκτηση του 22χρονου μέσου της ΝΙΣ. Στόχος είναι η έγκαιρη ενσωμάτωσή του στο ρόστερ εν ώψη των κρίσιμων αναμετρήσεων με την Άντρελεκτ. Παράλληλα, ζωντανό παραμένει το ενδιαφέρον για τον Ισπανό Φορ Χοσέλου, με το κύριο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις να εντοπίζεται στη χρονική διάρκεια του συμβολαίου. Ο Άρης επικράτησε με σκορ 3-1 της Ιταλικής Μόντσα σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε με τέρματα των Καντεβέρε και Ράτσιτ στο 33ο λεπτό, ενώ ο Ντέλε Μπασίρου ανέβασε τον δείκτη του σκορ μετά από ασίστ του Μπουσάιτ. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα από ατομική ενέργεια του Κολπάνη. Πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί η κλήρωση για τον πρώτο και τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ιταλία και η οικογένεια της Μίλαν, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο θρυλικός Φράγκο Μπαρέζι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
7: Μυρίζει λουκουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξοσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Μετροπόλης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ναι, οκ, okay, το καλοκαίρι έχει ζέστη, αλλά wait for it. Έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στις 1.30 το βράδυ έχεις δύο ευκαιρίες για να κερδίσεις ως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνούς σου με την είσοδο στο καζίνο και αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη, φίλες και φίλοι. Ερμάνος μου, μποντζόρνο.
1: Και ο Τζιμίκας.
0: Τη Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Τι έκανε.
1: Πλακώθηκε με τους αρχηγούς εκεί. Για το περιβραχιόνι.
0: Για το περιβραχιόνι. Σου λέει, παλιός Τσιμίκας έφυγε ένα χρόνο, πήγε στη Ρώμα. Εκεί θα σχολιάσουμε κουλιαράκι. Γουστάραν σήμερα πάρα πολύ, ψόφισαν. Λέει, αυτά είναι ρεπορτάζ, τέτοια θέλουμε να ακούμε. Παιδιά, αν έχουμε ειδήσεις, θα σας τις λέμε.
1: Θέλουν να ακούνε.
0: Θέλουν να ακούνε. Αυτά γουστάραμε σήμερα, λέει, τέτοια πρωινάρα, λέει, κουλ. Με ειδήσεις, με ενημέρωση, με ρεπορτάζ, με νέα, με αποκλειστικά. Άμα έχει, θα τα πούμε, ρε παιδιά, λέμε. Δεν είναι ρεντίνο, δεν θα τους τα δώσουμε. Σοφάνε.
1: Τώρα θα έχουμε και καλή αύρα.
0: Ναι. Τι θα κάνουμε όμως τώρα 20 μέρες που θα λείψετε, λέει.
1: Τι θα κάνετε, θα ακούτε εδώ αναμετάδοση.
0: Θα ακούτε εδώ τα παιδιά.
1: Τι θα κάνετε.
0: Ο Ραφ θα κάνει κάποια στο YouTube, εγώ κάτι στο TikTok. Εντάξει, όλο και κάτι θα κάνουμε. 20 μερούλες, εντάξει. Απλά θα ξεκουραστούμε κιόλας, δεν γίνεται αλλιώς. Ραφ, ποιος πιστεύεις είναι καλύτερο SEO.
1: Για πες.
0: Ο Κουλ. Ή ο φίλος του κόκκινου που θα σου δώσει δωρεάν αυτοκίνητο να πας Καλαμάτα. Τι είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω.
1: Ποιος, ακούς παραμύθια του κόκκινου.
0: Ναι, δεν ξέρω τι.
1: Ποιος θα δώσει.
0: Μα αν λέμε τον ίδιο, είναι και δικός μου φίλος.
1: Ναι.
0: Είναι και δικός μου. Κολλητός.
1: Εγώ επειδή πάω κόντρα με τα ηλεκτρικά, πήγε ο κόκκινος.
0: Κολλητός, κολλητός, κολλητός. Λοιπόν, χάρη μας.
1: Ποιος τον ήξερε πρώτος.
0: Ο Γρηγόρης τον ήξερε.
1: Αυτό είναι.
0: Φυσικά.
1: Το μαμαδόπιο το γνώρισε.
0: Τι, για να λέω πράγματα. Ο Γρηγόρης, βέβαια. Εγώ είμαι ξεκάθαρος πάντοτε, φίλε. Τον έφαγε τον Μπαρέζη, χάρη μας.
1: Χθες τον είδα στον Ύπρο.
0: Τον είδε χθες, σήμερα δεν τον ξαναδούμε.
2: Αν καμιά μέρα μας δεις, ξύπνα άφοβα. Μην το συνεχίσεις το όνειρο.
1: Τον είδα στον Ύπρο.
0: Να κοιμάσαι όσο μπορεί. Δεν μου λες, με αυτά τα γυαλιά. Πώς το λένε.
2: Θυμάσαι ποιος, ότι είναι αυτά που είχε ο Ηλίας, ο Άδωνης.
0: Ο Άδωνης δεν μοιάζει λίγο με πιάκο.
1: Μοιάζει με πιάκο, αλλά αυτός έχει μέσα και τηλεόραση.
2: Αυτά είναι τα γυαλιά που είχε ο Ηλίας. Που σου έδωσε ο τέτοιος να δοκιμάσουμε.
1: Καταγράφει για τον συνομιλητή και τον Ρουφιανεύει μετά.
2: Ωστόσο, είπε ο Άδωνης σε τοποθέτηση. Τα έχουμε δοκιμάσει με τον Νίκο.
0: Ρουφιανό γυαλιά είναι.
2: Έχουμε δοκιμάσει με τον Νίκο. Και παίζουν και μουσική επίσης. Παίζουν και
0: μουσική.
2: Αλλά λέει ο Άδωνης ότι αν βγάζω κάποιον, λέει, όπως και στο κινητό, όταν ανοίγει την κάμερα, υπάρχει ένα φωτάκι. Λέει ότι αν βγάλω κάποιον, ανάβει εκείνη το φωτάκι.
1: Πας πλακώνες εκεί, τον έχεις τον άλλο καταγεγραμμένο, το δίνεις εκεί στην ΕΗ.
2: Μπαπ, μπαπ.
1: Άστα ρε τα παραμύθια εκεί. Μόλις σε βρίσκει κανένας.
2: Φοβερά γυαλιά αυτά, Κωστή. Μοιάζουν και με τα δικά σου.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω ένα ρούφια.
0: Έλα, πάμε να δώσουμε
2: κίνηση. 6 εκατοστάρικα κάνουν, να ξέρεις.
1: Πόσα?
2: 6 εκατοστάρικα.
1: Τι είναι 6 εκατοστάρικα για τον Άδωνη?
2: Τίποτα.
0: Πόσες πιθανότητες δίνεται για Χωσέλου? Είπαμε ρε Γιωβανούλη, είπαμε ρε αγόρι μου. Αν ο ΠΑΟΚ θελήσει το διαιτές, έρχεται αύριο ο Χωσέλου. Το ένα συν ένα ζορίζει τον ΠΑΟΚ, ο Χωσέλου θέλει διαιτές.
1: Άντε ρε, κλείστε το να τελειώνετε εκεί πέρα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους. Μόνο περιφερειακά έχουμε σημαντικά προβλήματα.
1: Άμα πάρει δηλαδή δεξί μπακ.
0: Πήρε το χαφ, φέρνει το Γιαννούλη, πάρε και φορ. Άλλες τέσσερις μεταγραφές.
1: Ο Γιαννούλης όμως το μεγαλώνει το μέσο όρο ηλικίας. Οι άλλοι το κατεβάζουν.
0: Γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο ο
1: Γιαννούλης. Πότε γεννήθηκε?
0: Το 95.
1: Το 95 γεννήθηκε. Στην Κατερίνη.
0: Ναι, βέβαια. Εκεί, σε άλλη μέρια μου.
1: Σε άλλη μέρια σου. Ναι, ωραία.
0: Μια χαρά είναι ο Γιαννούλης. Έτσι πώς θέλει να παίξει ο Πάο, αλλά το θέμα είναι πώς θα διαβάσει.
1: Αν είχατε τώρα κανένα τμήμα σκάουτερ. Ναι, αν το θέλουμε να κάνουμε κριτική, με αυτά τα λεφτά βρίσκαμε Γιαννούλη 22 χρονών.
0: Βρίσκες. Άντε, κάντε διευθυντή το Χάρη να ξεκινήσουμε τα ταξίδια. Χάρη, σε προορίζουν όλοι εδώ.
1: Ναι, ο Χάρης, πού είναι εκεί να τα φορτράσει?
2: Έχουμε τώρα επιλογές.
1: Πού είναι ο Βαγιανός ο φίλος σου?
0: Πού είναι ο Βαγιανός,
2: φεύγει. Τζόλι, ναι. Έχουμε τζόλι,
0: θα
2: έχουμε.
0: Τα φορτράσει το όμως.
2: Πού είναι Κουλιεράκι.
0: Θα τα κάνω, περιμένετε.
2: Λοιπόν, Κουλιεράκι, λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο κίνηση. Πριν την κίνηση, να δώσουμε την καλημέρα μας στο φιλαράκι μας τον Ηλία που τον αναφέρομαι και μας άκουγε όλος τυχαίως. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση ανατολικά στον περιφερειακό, θα δουν καθυστερήσεις από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα, και οι οποίες εκτείνονται και μετά το ύψος της Πηλαίας. Εκεί κάποια μικρά προβληματάκια. Επίσης, όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να περάσουν από την Μαρτίου, από την Κωνσταντίνου Καραμαλή και εκεί λίγες καθυστερήσεις. Καλύτερα τα πράγματα στο κέντρο της πόλης. Δεν τσιμπάει ούτε η Τσιμισκή, ούτε η Λεωφόρο Νίκης, ούτε η Εγνατία. Προβλήματα λίγα στη Τσιμισκή. Κατά τα άλλα, πολύ ωραία ροή κυκλοφορίας οχημάτων. Πάμε να δώσουμε λίγο και το γκάλο μας.
1: Τράχες λοιπόν, τέτοια δεν έχει.
2: Όχι, τίποτα, κοστίμου, όχι, να μην έχει.
1: Λοιπόν,
2: προσέξτε, το πρωί είχε
1: νωρίτερα... Τη λουρίδα, όταν αλλάζετε τη λουρίδα...
0: Λουρίδα, ε!
2: Στην Εγνατία είχε.
1: Ειδικά οι γυναίκες όταν αλλάζουν λουρίδα να προσέχουν.
2: Ναι.
1: Βγαίνουν να πούμε, ή εσείς που είστε στη δική σας τη λουρίδα. Και βγαίνουν οι άλλοι. Προσέξτε, εγώ προσέχω, μην μου βγει ο άλλος και γίνει καμία σύγκρουση.
2: Άνα, μπράβο. Το πρωί αυτός, στην Εθνική Οδό
1: δώστε είχε. Δώστε και
2: λίγο
1: προτεραιότητα, άστο. Άμα το δεις ότι είναι μπερδεμένος, άστο να πάει στο διάλογο.
2: Άνα, μπράβο, άστο. Δώστε προτεραιότητα. Φύγει, να πούμε, ναι. Το πρωί είχε στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση την Αθήνα μια τριπλή καραμπόλα.
1: Έφυγε. Αύριο μην έχει που θα πάω εγώ το πρωί στην Αθήνα.
2: Τίποτα, αέρινα θα περάσει κι εσύ. Τίποτα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τις τέσσερις επιλογές. Το ερώτημα, ποιος προπονητής πιστεύετε ότι θα κάνει παρέλαση? Έχουμε βάλει τον Βάλτερ Ματσάρη του Ηρακλή. Έχουμε βάλει τον Χωσέ Λουίς Μεδιρίμπαρ του Ολυμπιακού. Τον Μιχάλη Γρηγόριο του Άρη. Και την επιλογή κανένας, δηλαδή ότι θα μείνουν και οι τέσσερις, δεν θα απολυθεί κανένας. Και οι τρεις, δεν θα απολυθεί κανένας από τους προαναφερθέντες και θα βγάλουν όλοι κανονικά και την παρέλαση. Αυτές οι τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας γκάλοπ. Και σας αφήνω στην υπόλοιπη ροή της εκπομπής.
1: Τι έγινε, τα έχει καλά ο Σαββίδης με το ρέμα? Βλέπω τον έχει βγάλει εδώ στο 10 παντού να πούμε.
0: Τι κανάλι έχει, Παναδευτική Εμβέλεια. Για ποιο λόγο? Τώρα με έχουν βομβαρδίσει εδώ με τον Λουσέ, δεν με αφήνουν σε ησυχία.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Εμείς τα λέμε εδώ και καμιά ώρα όμως τώρα. Έτσι, πρέπει να πάμε λίγο και στον Παναδευτικό. Είπαμε, είναι πολυεργαλείο. Ο παίχτης παίζει στο 6, παίζει στο 8, παίζει στο 10. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι οι εντάσεις και ταχυδύναμη που λείπαν πάρα πολύ από τον ΠΑΟΚ.
1: Μιλάμε για το χαφ, έτσι.
0: Πέρσι έπαιξε. Δυο φορές δεκάρι, άλλες τόσες εξάρι, εξτρέμ έπαιξε. Είναι ένας παίχτης που το χαρακτηρίζει η τεχνική κατάρτιση και η ένταση. Είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ.
1: Τον πήρατε.
0: Ναι, ναι, είπαμε 3 εκατομμύρια.
1: Άρα θες Γιαννούλη, back four.
0: Και το Γιαννούλη είναι πολύ εύκολο. Στείλε έναν εκτός της Γκοντζάρεβα πάνω και τελείωσε. Τον έκλεισε και τον Γιαννούλη.
1: Δεν μπορεί να στείλει τον Πάσα. Ένα πρέπει να είναι λίγο παραμυθατζή αυτό. Να είναι λίγο ωραίο.
0: Στείλε ένα δυνατό. Στείλε τον Βιερίνια. Στείλε τον Μάτο. Ναι. Στείλε κάποιον άνθρωπο εκεί που. Στείλε τον Θωμαρέη. Στείλε κάποιον που ασχολείται δυνατά.
1: Ο Θωμαρέη, πώ θα πάει Θωμαρέη?
0: Αφού είναι. Αυτό κόβει και ράβει με τα ονόματα. Αυτό είναι τα ονόματα. Αυτόν τον Λουσέ από το τμήμα σκάουτινγκ βγήκε.
1: Ναι.
0: Πώ, τι πώ.
1: Ποιο είναι ο μεγαλύτερο ψιστήρη εκεί μέσα?
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να είναι γρήγορο, λογοπλάστη, μαλαγάνα. Flexible.
1: Το Βιερίνια θα στέλνω εγώ.
0: Βέβαια, Βιερίνια μόνο που θα το δουν θα βαρέσουν και προσοχή εκεί στην Outlook.
1: Εδώ έριξε ένα 80 ακόμενα.
0: Βρε, και πλάκα με κάνεις, είπαμε.
1: Γεια σου, Βάσο.
0: Βάσο, ναι. Ο Βιερίνια, πλάκα με κάνεις. Ο Μάτος που είναι παιχτάρα.
1: Ναι.
0: Παιχτάρα ο Μάτος.
1: Ο Μάτος είναι λίγο αγριοπός και τον βλέπω.
0: Ο Μάτος, φίλε, ναι, τον βλέπεις και το βλέμμα του πετάει σπίτες.
1: Σαν μπάτσο στη Νέα Υόρκη, να πούμε. Συνοδηγός. Στο περιπολικό εκεί τον Γκάλαντ.
0: Λοιπόν, ναι, τελειώσαμε με τα του ΠΑΟΚ. Σκέψω ότι ο Λουσέ. Σκέψου τον Ζαφύρι, το πιο ψηλό του. Τέτοιες εντάσεις έχει και ο Λουσέ.
1: Καθίζει στον πάγκο τον.
0: Μπορεί να παίξουν μαζί αυτοί. Μπορεί, σου λέω, ο Λουσέ μπορεί να παίξει και έξι, μπορεί να πάει και πιο μπροστά, μπορεί να πάει και πλέον.
1: Ποιον βγάζει έξω?
0: Τέτοιες εντάσεις έχει.
1: Ποιον βγάζει έξω?
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Το Σάντα Μαρία τον βγάζει έξω.
0: Ο Σάντα Μαρία σε κάποια παιχνίδια θα είναι απαραίτητος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε να έχω και Λουσέ με ένα 80 πες και Ζαφύρι με ένα 73-74 πόσο είναι. Έτσι. Θα πρέπει να έχει κάποιο ένα κορμί. Ο Σάντα Μαρία είναι 83, είναι ψηλό. Δε και λίγο κορμί.
1: Ο Λουσέ.
0: Κοντά στο 89, 79 νομίζω.
1: Εντάξει.
0: 79. Λοιπόν, απλά είναι ένα πολυεργαλείο στα χέρια του.
1: Άρα για να το κρίσουμε. Ψάχνει δεξί μπακ, αριστερό μπακ.
0: Δεξί μπακ έχουν φέρει αυτό το Γουίλιε Πρινσίζ. Αυτό τώρα πρέπει να δούμε πώ θα το λέμε.
1: Ωραία.
0: Τώρα.
1: Στόπερ.
0: Το Γιαννούλη είπαμε. Στόπερ, στόπερ δεν έχουμε κλείσει.
1: Δεν το χάφ τον πήρατε.
0: Τον ένα
1: και μένει ο Βόρ.
0: Κι άλλο χαφ θα πάρει.
1: Θες κι άλλο χαφ.
0: Κι άλλο χαφ θα πάρει ο Πάουκ. Είπαμε, οι μεταγραφές του Πάουκ.
1: Άρα θυμιάνε λίγο γιατί του δίνει. Του δίνει δανεικού κάπου, έτσι.
0: Θα του δώσω. Του είπα ότι ο Πάουκ θα πάρει όλοι με ρωτάνε, με σταματάνε τα παιδιά στο. Του λέω, παιδιά, μην αγώνεσαι. Θα πάρει πολύ καλού παίκτε ο Πάουκ. Δηλαδή τώρα αυτή η κίνηση είναι μεταγραφή από το πάνω ραφ. Θα του δώσω. Του είπα ότι ο Πάουκ θα πάρει όλοι με ρωτάνε, με σταματάνε τα παιδιά στο. Του λέω, παιδιά, μην αγώνεσαι.

0: Μένει να γυρίσει.
1: Αν γυρίσει. Ναι. Έτσι. Γιατί εσύ το λες.
0: Γιατί ο ΜΕΙΤΕ έχει τόσο βάρη κορμί, έχει μείνει τόσο πίσω.
1: Πάντως, δεν μπορεί να συνέλθει εδώ, να πούμε. Αυτός εδώ, ναι. Ο Λουσέ, μπορεί να παίξει ακόμα και δεξιμπάκ. Δηλαδή μην μας κάνει εντύπωση αν καμιά φορά ζοριστώ να παίξει κι αυτός εκεί.
0: Ναι.
1: Σου λέω είναι παίξει σαν τον Πινέδα ρε.
0: Άρα με άλλα λόγια.
1: Είναι ένας πιο ψηλός άπειρος Πινέδα.
0: Άρα με τον Λουσέ μπορεί να μην πάρεις και δεξιμπάκ.
1: Μπορεί.
0: Και να το παίξει ντούμπλε φάση.
1: Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Και να πω ότι να έχω πάρω Τζότζο Κένι, έχω και αυτόν άμα χρειαστεί. Έχω και τον Ελουστό του που μπορεί να παίξει αυτό στα δεξιά.
0: Εντάξει, κλείσει. Άμα σε ζωρίσει ο άλλος ο μπακ, μπορεί να μην τον επάρει.
1: Ξαναλέμε, είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι παίχτης υψηλού επίπεδου από μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Μπράβο στον Μπάου και στα παιδιά που τον έψησαν να τον φέρουν στα 23 του. Αυτό μόνο έχω να πω.
0: Παναδυναϊκό. Λοιπόν.
1: Παναδυναϊκός.
0: Με βάρ δύο γκολ δεν θα μετρούσε εις βάρος. Με βάρ.
1: Λες, ε.
0: Και το ένα.
1: Εσύ το είδες όλο το μάτς, εγώ δεν το είδα γιατί έκανα τη μετάδοση.
0: Μ' άρεσε πολύ η Πάσχη.
1: Ναι.
0: Ταχυδυναμική ομάδα. Ένα 3-4-3 δουλεμένο. Λάθος του προπονητή που δεν έβαλε τρίτο χαφ όταν ο Παναδυναϊκός πήγε το ρίσκο να παίξει το 4-4-2. Λάθος του.
1: Ναι.
0: Του προπονητή της Πάσχη που ήταν καλός. Διαδραστικός στις αλλαγές ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Πήρε το μάτσο αυτό στην πρόκριση με τις αλλαγές που έκανε.

0: 20 εκατομμύρια ομάδες.
1: Το είπα, ναι. Γιατί δεν γίνεται να ρίχνει 4 συμφέρετε βάρο που χθε πέρασε εύκολα.
0: Πάρα πολύ βέβαια. Καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Η κομβική αλλαγή για μένα είναι.
1: Για πες. Ναι, σε ότι, να πούμε τώρα. Εγώ
0: βγάζει,
1: δεν
0: βγάζει τον Αντίνο από εξτρέμ, βάζει τον Ταμπόρδα και πετάει τρίτο χαφ γιατί έχασε εκεί. Τον Ταμπόρδα το βάζει δεκάρι, οχτάρο δεκάρι. Βάζει τον Πελίστρι στο Ζαρουρί, ο οποίος Ζαρουρί δεν μ' άρεσε για άλλο ένα μάτς. Έδωσε πρωί ο Πελίστρι διείσδυση, ταχύτητα κτλ. Βοήθησε πάρα πολύ. Όπως και ο Τσιριβέγια, στον μέτριο προς καλό Τσέριν, η αλλαγή εκεί πέρα. Η μεγάλη αλλαγή είναι ο Ταμπόρδα πάνω στον Αντίνο και βγάζει τον Τετέι έξω αριστερά. Κάποια στιγμή ο Τετέι αρχίζει να κουράζεται, mm-hmm. τον πετάει δεύτερο φόρ μαζί με τον Ράστοντερ. Τον Ταμπόρδα χαφ και δίνει όλη την πλευρά στον Κυριακόπουλο. Εκεί πήρε ένα ρίσκο. Μη του βγάλει αντεπίθεση στη δεξιά μεριά, όπως επιτίθεται η Πάσκηξε στην αριστερή. Δεν το έκανε.
1: Ναι.
0: Εκεί πήρε ένα ρίσκο και λέει: θα έχω την αριστερή μου πλευρά καινή, κατά κάποιο τρόπο. Γέμισε την περιοχή, κάνει το 2-2 και ουσιαστικά με τις αλλαγές γυρίζει ένα μάτς το οποίο σε υποσυνθήκες βαρ. Δεν θα μετρούσε ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Τα γκολ τα έφαγε την πλευρά του Κυριακόπουλου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Γιατί είχαμε ένα εδώ που έλεγε ότι θυμάσαι πολύ για τον Κυριακόπουλο σε ναι, το ναι, καλύτερο ναι. αριστερό μπακ του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι. Και κακώς δεν χτύπησε από εκεί μετά
1: ναι.
0: στο 2-2 και στο 1-2 ο προπονητής του της Πάσχη. Δηλαδή στο κοουτσάρισμα κέρδισε του Παναθηναϊκού ο προπονητής.
1: Πάντως και τα δύο γκολ της Πάξη με βαρ δεν θα μετρούσαν.
0: Κανένα.
1: Δεν είναι. Άρα είναι πολύ άδικο αυτό που έγινε χθες
0: ναι.
1: στον Παναθηναϊκό γιατί είναι στο Conference League. Έτσι. Και βρέθηκε ουσιαστικά με την πλάτη στον τοίχο.
0: Λοιπόν, ο Καμαρά δεν μ' άρεσε για άλλο να μάτσει.
1: Δεν ήταν καλό ο Ετιέν, δεν του λενάρα μου.
0: Άρχε.
1: Εσένα δεν ξέρω αυτά τα βαριά κορμιά δεν τα γουστάρεις, φίλε. Δεν σ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει πολύ. Χθες δεν τον είδα για να μιλήσω. Κούλο Γάλλος είναι.
0: Στο live ναι. ήθελα τον Κουντούρη, δεν τον έβαλε.
1: Ναι.
0: Προτίμησε να πούμε να βάλει τον Ταμπόρδα μπροστά από Τσιριβέγια και Καμαρά. Τρίτο σε αυτή τον χαφ. Εκεί δεν έβαλε τρίτο χαφ από Πάσχη και έχασε το παιχνίδι. Ουσιαστικά δηλαδή, αν κάνουμε ανάλυση παιχνιδιού, το μάτς ήταν στην κόψη του ξηραφιού. Οι δύο προπονητές κέρδισε στο κοουτσάρισμα ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Ο Νέστρου.
0: Βεβαίως.
1: Ο Νέστρου.
0: Βεβαίως.
1: Από ατομικά χαρακτηριστικά παιχτών.
0: Καλώς.
1: Τι είδες θες από τους καινούριους.
0: Καλώς ο Ντεβρίλ με προβλημάτισε.
1: Ο Ντεβράης, ο οποίος είναι αυτός που δίνει ένα assist, έτσι.
0: Ναι, πολύ καλός. Πάρα πολύ κακός ο Πένια με τα πόδια κάτω.
1: Τροματοφύλακας.
0: Πολύ κακός με
1: δηλαδή,
0: τα πόδια.
1: Δηλαδή, δεύτερη κάτω. Φορά που τον τσεκάρει τον Πένια, δεν σου γεμίζει το μάτι. Χθες ήταν κακός και ο τροματοφύλακας με τα πόδια. Έτσι ήταν πολύ κακός.
0: Πάρα μόνο. Πολύ κακός.
1: Και ο Πένια το ίδιο.
0: Ο Πένια πάρα πολύ κακός.
1: Δεν νοείται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τροματοφύλακας να μην ξέρει λίγο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δεν νοείται για μένα.
0: Κυριακόπουλος θα βγει τα θέματα του.
1: Ναι.
0: Ο Τσάπρας πήγε καλύτερα αμυντικά.
1: Το Τσάπρα μην τον φοβάσαι. Ακόμα ψαρωμένος είναι, θέλει λίγο χρόνο.
0: Είναι λίγο ψαρωτικό, ψαρωμένος. Ναι. Να πούμε στον γκολ τον τρώει ο άλλος στην κεφαλιά. Πάρα πολύ κακά τα στόπερ ο Τουμπά στα πρώτα δοκάρια. Τους πήρανε όλες τις κεφαλιές στα κόρνερ αυτοί. Κάνε πιο ψηλά παιδιά. Χάσαμε πολλέ κεφαλιές.
1: Με Ντεβράης Τουμπά, έτσι.
0: Ναι, μετά τον έβγαλε τον. Έβαλε τον Μπρόγκελεν, πώς το λέμε.
1: Βαμπρόγκελεν. Αυτή θα είναι λογικά
0: η βασική. Ο Ντεβρίλ με τον Βαμπρόγκελεν πρέπει να είναι και να πάρω και μια στοπεράρα ακόμα να κλείσει.
1: Όχι, θα είναι Ντεβράης, Βαμπρόγκελεν, ο Τουμπά και ο Κάτρης. Αυτή θα είναι.
0: Ο Κάτρης εγώ τον προτιμώ. Τουμπά δεν μ' άρεσε πάλι άλλο να μάθει.
1: Έτσι όπως το βλέπεις τον Παναθηναϊκό, επειδή μου τον έχρισε πρωταθλητή Ελλάδος πριν το δούμε.
0: Όχι, δεν μ' άρεσε.
1: Αναθεωρείς από ό,τι κατάλαβα.
0: Δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε.
1: Ναι, γιατί πάνω κάτω αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η ομάδα του.
0: Το Τετέι πάρα πολύ κακός.
1: Κάτσε, ακόμα δεν γίνεται να βάλει κανένα παιδιά. Είναι η ημέρα ενθουσιασμού, αναπαιχνίδια με αναμεταγραφή. Εγώ θέλω να τη δω λίγο τις ομάδες πώς θα σχηματιστούν, πώς θα ολοκληρωθούν. Λέω από τώρα ένα πράγμα μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Ότι πλέον θα έχουμε 4 διεκδικητές φέτος για το ποτάθλημα και όχι 3. Αυτό μπορώ να το πω.
0: Ναι, αυτό είναι πιο ασφαλές.
1: Ναι. Τώρα θα είναι 25-25.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto

0: Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Μη του Τετέ ψόφισε μετά το 40. Έτσι.
4: Ο Τετέ ψόφισε, έπαθε και κράμπες μετά.
3: Πώς ακριβώς να καραφλιάσει, ρε κούλε. Εμείς οι Αριανοί έχουμε, έχουμε καραφλιάσει ήδη. Μα πραγματικά, είμαι, αν ήμουν Αριανός, τώρα θα ξεκινούσα το πρώτο ημίωρο, θα έλεγα ρε εσείς, με δουλεύετε. Έχω 4 φορ και πάω για 5ο. Και δεν έχω στόπερ και βάζω.
4: Δεν έχει Ευρώπη. Σου λέει θα βρω και ένα αυτοί.
3: Ναι, αλλά σε 15-20 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Μην νομίζεις. Και ο Άρης, ναι. Ο Άρης είναι από τις άτυχες ομάδες της κλήρωσης. Γιατί δεν μένουν όλοι, παίζουμε με όλους. Αλλά ο Άρης στα πρώτα 4 μάτς έχει 3 πάρα πολύ δύσκολα. Έχει ΑΕΚ, έχει ΠΑΟΚ, έχει εκτός έδρας Καλαμάτα. Δηλαδή.
4: Τα την Καλαμάτα διφάει.
3: Εκτός έδρας, ναι. Πώς το λέει εσένα.
4: Έλα,
3: άμα είσαι ανέτοιμος.
4: Με προπονητή διορισμένο από το Σαμαρά.
3: Ναι. Νίκο, επειδή παίζει ο Μπουσέ και δεξιά, υπάρχει πιθανότητα να χαλάσει το δεξιού μπακ. Υπάρχει, παιδιά, πλέον. Ναι. Υπάρχει.
4: Να κάνει τράμπα τον χαφ, να το βάζει και μπακ. Εντάξει.
3: Υπάρχει, γιατί είπαμε ο συγκεκριμένος.
4: Έξυπνο είναι αυτό.
3: Για μένα η
4: τέλη. Θα κερδίσει μια μεταγραφή από αυτό.
3: Βέβαια. Για μένα οι μεταγραφές πρέπει του κάθε παίχτη να παίζει τουλάχιστον σε δύο θέσεις. Πλέον όπως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
4: Ναι, ο μονοδιάστατος.
3: Μόνο σε μία θέση δεν τον θέλω.
4: Έτσι.
3: Θέλω ο συγκεκριμένος πινεδίζει. Δηλαδή μπορεί να το δεις back, να το δεις εξάρι, να το δεις οχτάρι, να το δεις δεκάρι, να το δεις extreme. Σαν τον Πινέδα. Έτσι δεν λέω ότι είναι αξία Πινέδα, μην παρεξηγηθώ.
4: Στυλ Πινέδα.
3: Είναι στυλ Πινέδα, ναι, γιατί ναι. Κάποιοι θα πούνε κουλιά. Άλλο λέω. Λέω ότι πινεδίζει στο κομμάτι ότι είναι πολυθεσίτης. Τώρα ο παίκτης αυτός είναι μικρός ακόμα, δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει. Είναι 22-23 γονών.
4: Δεν ξέρεις την εξέλιξη.
3: Πέρσι πάντως έβγαλε γεμάτη σεζόν στην κακή νης, να πω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, άρα ο Παναθηναϊκός δίκαια περνάει κι αυτός, παρότι αγκομάχησε, παρότι ζορίστηκε και τώρα θα πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, αν δεν κάνω λάθος.
4: Βουλγαρία θα πάει.
3: Βουλγαρία θα πάει. Να τα δώσουμε λίγο κι αυτά τώρα.
4: Περάσει κι αυτήν.
3: Θα την περάσει, βέβαια θα την περάσει. Και θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ισχυρός. Ό,τι και αν γίνει.
4: Θα την περάσει. Τρίτη, Τετάρτη θα γίνει ο Χάρης, λέει, τα παιχνίδια του.
3: Σωστά. Σε αντίθεση με του ΠΑΟ που θα γίνει Πέμπτη.
4: Πέμπτη, ναι.
3: Ακόμα ώρες δεν έχουμε. Του Παναθηναϊκού θα γίνει μάλλον Τρίτη, Τετάρτη. Είναι από τα μάτς που γίνονται. Ακριβώς.
4: Εγώ τις μάτς... ρεβάνς θα τις κάνω από το καφενείο του Σωτηράκη στη χώρα Μεσσηνίας.
3: Χώρα Τριφυλίας.
4: Έχω να πιω πράγματα.
3: Πρώτα έχουμε Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΕΚΑ.
4: Ναι.
3: Έτσι.
4: Σωτηράκη, σου έρχομαι.
3: Η πρόκριση στον Παναθηναϊκό δίνει 1,20.
4: Ναι.
3: Έτσι.
4: Του ΠΑΟΚ πόσο δίνει?
3: 1,65. Φαβορείτο.
4: Φαβορεί και τον ΠΑΟΚ.
3: Σου είπα, φέρ μου και τη Μάντσεστερ Σίτι τώρα. Εντάξει, πραγματικά έχω ξενερώσει τη ζωή μου.
4: Μη γκρινιάζει.
3: Δεν είναι θέμα γκρίνια, ρε φίλε. Είναι θέμα λογική. Είμαι ισχυρό. Παίζω με Μπενφίκα, με Άγιαξ. Ξανά είμαι ισχυρός, θα παίξω με Δυναμό και Εύω Άντελεκ. Τι να το κάνω με ισχυρός και παίζω με αυτούς, ρε φίλε. Και οι άλλοι είναι ανίσχυροι και παίζουν με Τσέλιε, με Λίντσερ και με Καϊράτ Αλμάτι.
4: Όπα, άμα βάλω σε αγωνιστικό.
3: Μη με εσυχείς με αυτό το θέμα. Έχω τρελαθεί με τις κληρώσεις. Αλήθεια σου λέω. Πραγματικά δεν μπορώ να τους πιάσω από πουθενά. Λοιπόν, σε κορυφαίο επίπεδο, Νίκο, ο Κίμιχ της Μπάκερ από μπακ ξεκίνησε τώρα, παίζει εξάρι και οχτάρι.
4: Ο Κίμιχ εξάρι είναι, ρε.
3: Ναι, αλλά μπακ έπαιζε.
4: Εξάρι δεν είναι.
3: Ναι.
4: Ε.
3: Ο Άρης έχει, φίλε, ψέματα. Έχει ΑΕΚ Άρης, ΠΑΟΚ Άρης, Άρης Ηρακλής. Αυτό σου λέω ότι ο Άρης θα έπρεπε να ετοιμαστεί, γιατί
4: θέλει σε 4 μάτς.
3: Πάει 15 Σεπτεμβρίου.
4: Σε 4 μάτς θέλει 6 πόντους.
3: Θα παίξει όλα τα ντέρμπι.
4: Σε 4 μάτς 6 πόντους είναι καλά ο Άρης.
3: Γιατί το Άρης Ηρακλής θα είναι ντέρμπι.
4: Βέβαια,
3: είναι ντέρμπι. Μπράβο. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο και με Άρη, να επιστρέψουμε λίγο και με Ηρακλή. Με κουβεντολόι, είπαμε, η επικαιρότητα πάντοτε είναι αυτή που μας αλλάζει πολλές φορές τη ροή της εκπομπής.
4: Τέλειος έχει σήμερα.
3: Μπάσκετ δεν έχουμε
4: κάνει. Πάντα τέλειος.
3: Αν και όχι, εντάξει,

0: είπαμε χθες, είπε ο Φρανσίσκο. Θα περιμένουμε κάτι στον ΠΑΟΚ, τον μπασκετικό. Να το περιμένουμε, θα σκάσει κάτι. Κάνε ένα κατά παγκράου τώρα, να ξέρετε.
1: Πώς λέγεται το άλογο στα αγγλικά?
0: Horse.
1: Horse news θα είχαμε τώρα.
0: Horse news. Λοιπόν, τώρα. Αυτή η γότρα, παιδιά, μας έχει τρελάνει. Έχουμε φάει κόλλημα μεγάλο. Πήγα προχθές, δεν ξέρω πόσες φορές ανέβηκα και ένα τα σκαλιά για να τσουλήσω, πότε από τις καμικάζι, πότε από τις μαύρες τρύπες. Κάνα σανσέρ εκεί δεν βρήκατε, παιδιά. Μόνο αυτό μας λείπει. Το κάντιό μου για φέτος είναι να ανεβαίνω τις σκάλες και τις νερζουλήθρες. Και να μην το κάνετε όμως όλο αυτό, παιδιά. Μπορεί να κάτσετε κάτω από ένα πλατάνι, σκιάρα, να αρπάξετε το φρέντο, βάλετε και τα γυαλιά, τα σκούρα, να παίζει το ματάκι μας. Έτσι, έχουμε ασφάλεια, περνάμε ευχάριστα. Ξενιάζουμε. Μπείτε και στο gotran.gr, παιδιά, για να πάρετε μια γεύση από τις δεκάδες δραστηριότητες στα παιχνίδια που μας προσφέρει το μεγαλύτερο επίγειο κατά πράσινο υδάτινο πάρκο εδώ σίγουρα στα Βαλκάνια. Γιώργος Πετρίδης τώρα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε να πάμε λίγο ρεπορτάζ Άρη, να πάμε λίγο ρεπορτάζ Ηρακλή και μετά θα ανοίξουμε και γραμμούλες.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής σημετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλημέρα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πάρος μετά τη μεγάλη αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Άσπρο Χωριό, με το νησί να παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Στο μεταξύ, στα 45.000 στρέμματα υπολογίστηκαν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών οι καμένες εκτάσεις στο Ρέθυμνο, όπου η εικόνα είναι πλέον καλύτερη. Η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική ευθεία, επανέλαβε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μετά από αυτοψία που πραγματοποίησε στους νέους σταθμούς. Τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία αυξάνει από 25 σε 30 έτη τον ελάχιστο πραγματικό χρόνο έκθεσης της ποινής ισόβιας κάθερξης, κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Αυτή ήρθε μετά τις αντιδράσεις για την προσωρινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου ηγετικού στελέχους της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή των οδών Σοχού και Βασιλέως Αλεξάνδρου στο Λαγκαδά μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί 20χρονος τουρίστας που αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη στα Μάλια. Η σωρός του βγήκε στη στεριά στην περιοχή όπου είχε μπει να κολυμπήσει. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
13: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. και αργούν και διακοπές.
14: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Το νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το υβριδικό LBX έως το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μία επίσκεψη εκεί, παιδιά, θα σας πείσει. Καλημεράρες, good morning σε όλα τα φιλαράκια μας. Μία και καμία, μάλλον καμία, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Rap and cool, final de partido για τη σεζόν 25-26. Με Κάζα, όχι Κάζα, με Διτσιράπισα Ντεξ. Έτσι, με Κωστή εδώ Ραπτόπουλο, με Χάρη Εμμανουηλίδη. Και ο Κουλ θα την πουλέψουμε να πούμε στο ακροατήριο.
1: Αύριο την πουλεύεις.
0: Την πουλεύω και εγώ.
1: Αερόπλανο, τακ τακ τακ.
0: Και εγώ και εσύ και επιστρέφουμε μαζί 24 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Έτσι να ξέρει ο κόσμος. Έχουμε και ένα μίνι διακοπές παρεούλα. Το τελευταίο κομμάτι διακοπών μας.
1: Θα πάμε μίνι.
0: Θα πάμε Germany να δούμε το Super Cup εκεί, έτσι. Μαζί με τον ονό μας.
1: Έχεις διαβατήριο καινούργια ταυτότητα έβγαλες.
0: Διαβατήριο έχω. Ταυτότητα καινούργια ακόμα δεν έβγαλα. Περιμένω να βγάλω το.
1: Γιατί την έβγαλα εγώ.
0: Καλά έκανες.
1: Την έβγαλα.
0: Αν έχεις διαβατήριο, βέβαια ακόμα καλύτερα.
1: Το θέλω, έχω την ταυτότητα.
0: Θα πάω να τη βγάλω.
1: Μην μαχαριλάω, μπαμ, μπαμ, καλημέρα τα παιδιά.
0: Τώρα εγώ εκεί στα δικά μου, στα λιτόχωρα.
1: Έβγαλε και η Ευγενούλα μαζί.
0: Δύο. Ευγενούλα, ναι.
1: Τώρα Μαντράχαλος.
0: Τι έκανε ο Μαντράχαλος.
1: Πρέπει να του βγάλουν ταυτότητα, δεν προλαβαίνει ραντεβού. Πρέπει να βγάλει διαβατήριο. Αυτή τη στιγμή έξω από το ιστορικό.
0: Ένα βγάλει ένα διαβατήριο, ναι, εντάξει, είναι τίποτα. Μπαμ, μπαμ, το διαβατήριο εδώ στην Τούμπα, να το πούμε. Του δώσα ένα τηλέφωνο να το κάνει.
1: Πάντα το βάλω μέσον.
0: Λοιπόν,
1: καλά.
0: Πάμε λίγο στον Άρη. Τελειώσαμε με τα Ραφές ΠΑΟΚ, με το χθεσινό, με Ντέλια, Παναθηναϊκός, ο οποίος και άρεσε και δεν άρεσε, είχε και τροτά σημεία.
1: Μ' άρεσε πολύ τα αντανακλαστικά του προπονητή στο Μουσάρι. Δηλαδή, δεν μου τραβάει ένα μάτι.
0: Ναι, οι προπονητέ ρε, κόβει
1: το μάτι.
0: Άμα δεν δώσω εγώ τόπο στα νιάτα στου 40, 35, και όδο στου 60, θα δώσω.
1: Όχι,
0: σε όλε τι δουλειέ.
1: Εδώ να μας αντικαταστήσουν, να φύγουμε, να πάμε στην επανομία και να μείνουμε μόνοι μας.
0: Κάτσε, ακόμα περίμενε, μην βιάζεσαι.
1: Ναι.
0: Ακόμα εντάξει, έχουμε όσο.
1: Αντελάτε, νεότεροι, όσοι είμαστε να φεύγουμε.
0: Και να δίνουμε σκυτάλι. Λοιπόν,
1: παραδώσουμε όπλα, μπαλάσκες.
0: Μπαλάσκες και εμείς να καθόμαστε και θα.
1: Συμβουλευτικά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μπενφίκα χθες 4 γκολ ο Βαγκέλαρος. Εντάξει, είναι αδυναμία μου, Παυλίδης.
1: Έχει κάνει μια τρομερή ακαδημία, έμαθα.
0: Βέβαια, εδώ σε συνεργασία με την Αλκμάρ.
1: Με την Αλκμάρ, ναι. Φανταστική, δεν το ήξερα.
0: Ναι,
1: το είπα Σαβίνιο.
0: Τώρα, ακαδημία,
1: όχι. Ήξερα ότι έχει μια ακαδημία, μου λέω Σαβίνιο.
0: Ναι, ρε, σε συνεργασία με την ΑΖΕΤ.
1: Ναι.
0: Χθες 4 έβαλε το φιλαράκι.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικός. Τον θέλει η Μπαρτσελόνα. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Έχει αυτές τις πλαστικές κινήσεις ως αντι Λεβαντόφσκι. Έχει αυτά τα τελειώματα, έχει πλέον τις εμπειρίες, παραστάσεις.
1: Έχει κορμί.
0: Την ηλικία.
1: Έχει κορμί, γορίλα και τρίπλα. Κλειστή σε πάνω σε αυτό.
0: Δεν υπάρχει. Η τρίπλα του Βαγγέλη είναι καταπληκτική του Παυλίδη. Έτσι,
1: τα σπάει η Μπαρτσελόνα, τα παστελώνει.
0: 27, στα ντουζένια του.
1: Έχει άλλα 5 χρόνια. Μεγάλο. Πλάκα, ναι.
0: Τον πραγματικά το χαίρομαι γιατί μέσα σε όλα είναι και καταπληκτικό παιδί. Έτσι, το λέω.
1: Άμα δεν ήταν ο Κερμανίδης, το δούμε μπράβο. Τον πάνω.
0: Το παιδί πέρασε δύσκολα μέχρι να καταφέρει να βρει και αυτό το φως στο εξωτερικό. Έφυγε μόνος του. Πήγε σε μικρή ομάδα στην Bochum, στην Gladbach, δεν έβρισκε ομάδα, σκεφτόταν να γυρίσει πίσω.
1: Καλά, μα έπαιζε στην ομάδα της καρδιάς του, θα έπαιζε ο Κόκκι βασικό, και αυτό θα ήταν στην Κυρκίνα.
0: Πολύ πιθανό.
1: Θα το στέλνανε τώρα στον Αθηναϊκό Δανικό, αν το στέλνανε.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
1: Τεχνογνωσία της πού.
0: Μη. Πάμε στον Άρη.
1: Πού
0: που τον ανέφερε.
1: Πάμε στον Φουκαρά τον Άρη.
0: Ο οποίο, ενώ έχει ένα καταπληκτικό δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ, έχει και τον Μωρόν στον πάγκο, έχει και τον Αλφαρέλα.
1: Τώρα θέλει να τον πουλήσει.
0: Ναι.
1: Είναι αργά για δάκρυα στέλα να πάρει. Ποιος θα τον πάρει τώρα.
0: Τον πάρει.
1: Κάνα ημιράτο μόνο.
0: Και πόσο να τον πουλήσεις. Όταν δεν τον έδωσες 5 εκατομμύρια, τώρα άμα τον πουλήσεις 1,5-2 να πεις και ευχαριστώ. Αν και με τον μάγο τον Καρυπίδη, δεν, ποτέ μιλές ποτέ γιατί είναι μάγος ο άνθρωπος.
1: Μάγος είναι.
0: Μάγος είναι. Αυτά εντάξει. Λοιπόν, χθες ο Άρης κέρδισε την Νεοφώτη στη Μόντσα στο φιλικό.
1: Ναι, πήρε το Μόντσα 3-0.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Με πολύ καλή χημεία μπροστά, με Καντεβέρε.
1: Με Γιώσο Στόπερ.
0: Με δύο γκολ για τον Κουαμέ, δύο ασίς για τον Καντεβέρε. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, ο Γιόνσον είναι και αυτός πολύ εργαλείο.
1: Αν δεν πάρει να πούμε στο Περάρες, θα είναι η ομάδα του Όβερο Άρης.
0: Μα εγώ περίμενα να τα ακούσω τώρα μεταγραφές για Στόπερ, για Μπακ εκεί και ακούω Center 4.
1: Τέρμα Διούδης, έτσι.
0: Διούδης. Και μαθαίνω ότι θα του δώσουν ευκαιρία
1: να είναι βασικός.
0: Θα είναι αυτός ο βασικός. Τώρα. Για Ράφα Μύρ, είπαμε, ο παίχτης και ο Άρης είναι καλός και μεσοπιθετικά γενικότερα και στα χάτου.
1: Και στις άκρες είναι καλός.
0: Και με τον Παλάσιος και με τον Γκάρε. Θα είναι πολύ καλός.
1: Έχει παγκοδόνι τώρα.
0: Παγκοδόνι
1: έχει.
0: Πίσω είναι το πρόβλημα. Πίσω είναι το πρόβλημα.
1: Για βάλει το Σπυρίδωνο με το Βένο.
0: Και πρέπει να δώσουμε ένα στόμα στο Γρηγορίου, φίλε. Ναι. Κάνει δουλίτσα ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει να πάρει φτηνό, να πάρει από τη Λαϊκή 2 η ώρα το μεσημέρι. Στόπερ, εντάξει, δεν ξέρεις. Καδανικό, καλά, αυτό δεν μπορεί να μην πάρει. Δεν μπορεί να μην πάρει, δεν μπορεί να μείνει με τον Γιόνσον τώρα στόπερ και να χάσει στα χάφ ένα καλό παίκτη.
0: Γιόνσον πάντως ότι διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα μέχρι 3 Αυγούστου μπορεί να βγάλει.
1: Εγώ ναι, για τον άλλο, τον Πιτσιρίκο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μέχρι 3 Αυγούστου μπορεί να βγάλει. Ναι, να ξέρεις με το παλιό το. Εγώ έχω διαβατήριο. Νέα ταυτότητα τώρα θα πρέπει και εγώ σιγά σιγά να ενεργοποιηθώ. Εφόσον βγάλατε το 80%, 90%, 75% πόσο %.
1: Τι 75%?
0: Ναι.
1: Νέες ταυτότητες, τι.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: έγινε
0: χαμός. Γι' αυτό σου λέω ουρές ήταν. Λέω θα περιμένω να βγάλω ο μεγάλος όγκος και θα πάω και εγώ μετά.
1: Ναι, θα πας.
0: Λοιπόν, Ράφα Μυρ. Έλυσε το συμβόλαιο του με τη Σεβίλη.
1: Εντάξει, πάω από την αστυνομία. Εντάξει, καλά, μπορεί να δεσαι.
0: Τι σχέση έχει, ρε
1: παιδί. Πάνε τηλέφωνο και στα βάλουν. Εντάξει, εντάξει, είσαι μπρούχοντα.
0: Εσύ όμως το έκανες. Εγώ δεν το έκανα.
1: Εγώ περίμενα, φίλε. 25 μέρες περίμενα να βγει ταυτότητά μου.
0: Τι χαριλάου να μου. Σηματικά έμαθα και εσύ, άστε τώρα.
1: Όχι, ρε.
0: Τσακ μπαμ, σε τακτοποίησαν τώρα σε τα μα.
1: Όχι, ρε.
0: Άστα αυτά τώρα. Λοιπόν, οδεύε προ τον Άριο, γελάς. Ναι, ναι. Άστα, αφού τα ξέρω πώ τα έκανε.
1: Νόμιμο πολίτη είμαι.
0: Ναι. Ράφα Μυρ, ένα φορικτό. Τώρα, άμα θέλουμε να μιλήσουμε για το αγωνιστικό, γιατί για το εξαγωνιστικό είπαμε, έχει καταδικαστεί ο άνθρωπος σε πρώτο βαθμό για βιασμό.
1: Μπορεί να τον.
0: Περιμένουμε το εφετείο.
1: Μπορεί να τον. Κάνα σαν τον Στροσκάλ να πούμε τον άνθρωπο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δείξε μου τη φάτσα του, πάντα το έκανε. Κοντίνο. Είναι μάπα παραβατική.
0: Είναι μάπα παραβατική.
1: Τα μάτια του είναι λίγο.
0: Είναι μάπα παραβατική.
1: Σαν το αυτού που το σκοτώσανε.
0: Αλλά είναι από τους φορ. Αυτός θα μπορούσε να παίξει και στόπερ εύκολα. Αγριοπός.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να παίξει θηρίο. Είπαμε ο παίχτης λόγω των προβλημάτων που είχε με τη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό αλλιώς δεν θα ερχόταν ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι, ναι. Να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι ένα σέντερ φορ που αν δεν είχε όλο αυτό το μπέρδεμα που είναι σοβαρό για μένα.
1: Πόσο χρονό είναι αυτό?
0: Αγαρά είναι ακόμα. Μικρό είναι. Ούτε 30 δεν είναι. 29.
1: 29 χρονών.
0: Ορυκτό είναι, ρε.
1: Ναι.
0: Ορυκτό είναι. Αν δεν είχε αυτό το μπέρδεμα θα έπαιζε σε μεγαλύτερη ομάδα. Δεν θα ερχόταν ποτέ στην Ελλάδα. Ναι. Δεν θα έπαιζε κάτι σε Βίλη, σου λέω.
1: Να είμαστε γυναίκα σε μπαρ μόνη σου, δεν πα μαζί του το βράδυ.
0: Όχι. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι, όχι. Η χρηματιστηριακή του αξία είχε φτάσει κάποια στιγμή πριν 3-4 χρόνια στα 16 εκατομμύρια.
1: Τον πήρε η Κατιούσα
0: ακριβώς. Μετά τον πήρε η Κατιούσα ακριβώς. Τον πήρε η Κατιούσα.
1: Μια γυναίκα μπορεί να την καταστρέψει.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Πήρε γυμνή και θάλασσα.
1: Πήρε γυμνή και θάλασσα.
0: Γυμνή, δεν ξέρω. Άρης πάντως άφησε καλά δείγματα χθες. Το φιλικό του με την
1: Μόντσα.
0: Με τη Μόντσα.
1: Ναι.
0: Η οποία φέτος, να το θυμίσουμε, θα παίζει σεριά. Έτσι, καμπιονάτο.
1: Τώρα
0: ανέβηκε. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Περούτζια δεν, ναι.
0: Περούτζια, φίλε, δεν ξέρω αν είναι καν γάμα.
1: Πάει Περούτζια.
0: Ούτε καν.
1: Και στη Γαλλία είναι τέτοια, δεν ξέρω πού είναι. Ανέβηκε.
0: Γαλλία Β είναι.
1: Β'.
0: Δεν ανέβηκε, έπαιζε μπαράς με την Ισ.
1: Η Κόρτοπα.
0: Κόρτοπα σε Γούντα.
1: Είμαστε Β' εθνική, θα ανέβουμε κάποια στιγμή.
0: Ο Άρης επομένως ολοκλήρωσε με αυτά τα δύο φιλικά, με την K23 της Αταλάντα και τη Μόντσα.
1: Διαρκή εισιτήρια.
0: Κάτω από 1000.
1: 450 είμαστε.
0: Α, δεν ξέρω, αλλά είναι κάτω από 1000.
1: Κάτω από 1000, ναι.
0: Κάτω από 1000, ο Ηρακλής είναι πάνω από 2000.
1: 2250 κάπου
0: εκεί. Ναι. Okay. Ρεπό θα έχει η ομάδα του Άρη, από Δευτέρα προπονήσεις.
1: Και οι δυο μαζί τα διαρκείες, ο Νέστο Ρώσας έχει παραπάνω.
0: Ποιος?
1: Ο Νέστο Ρώσας.
0: Α, τώρα που είπες για τα διαρκείες, από σήμερα ανοίγει η τελευταία περίοδος.
1: Σήμερα.
0: Αλλά
1: ναι, τελείωσε το μάτς μέχρι την Τρίτη, έτσι.
0: Τελείωσε μέχρι 4 Αυγούστου.
1: Τρίτη.
0: Ήταν στους 14.000 μισό περίπου. 14.500.
1: Άντε ρε, τέτοι, μείνατε εκεί να.
0: Όχι, ρε, τι μείναμε.
1: Σήμερα θα σε δώσει.
0: Έχουμε άλλες 4 μέρες. Εγώ λέω θα φτάσουμε 17, όπως σου είχα πει, κάπου εκεί.
1: Εντάξει.
0: Κάπου εκεί. Έτσι. Δηλαδή, ρε Κούλου Παυλής, πόση ατομική προπόνηση έκανε για να βελτιωθεί τόσο πολύ. Αν ξεκίνησε από την Πόχουμ. Αυτός έφυγε πιτσιρίκος 15 χρόνια, 16 παιδιά.
1: Το φτιάξανε.
0: Βέβαια, 15-16.
1: Το φτιάξανε. Δεν πάει απέξι εξωτερικό.
0: Στον Άρη λένε τώρα για το Center Four ότι ο Αλφαρελά με τον Μωρόν είναι η Πατμόν. Για το αν θα μείνουν και προφανώς Center Four θα είναι αυτοί οι τρεις εκεί. Ο Καντεβέρε, ο Ράφα Μυρ και ο Κουαμέ, ο οποίος είναι πολύ εργαλείο και αυτός παίζει πίσω, παίζει φόρο, παίζει πλάγιο.
1: Τώρα αυτό το βιαστή τον πήρανε ή θα τον πάρουν?
0: Λένε ότι είναι τελειωμένο.
1: Άμα δεν παίζει υπογραφή δεν ξέρω τίποτα.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Γιατί τα έχουμε πει αυτά για τις μεταγραφές. Πολλές φορές μας έχουν αδικήσει πάρα πολύ οπαδοί. Γιατί είπαμε οι μεταγραφές είναι σαν το παιχνίδι. Τάζει ένα παιχνίδι και δεν το πας.
1: Και ο Άρης τώρα.
0: Τι ο Άρης?
1: Και ο Άρης τώρα στα σέντερφορ πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Ναι. Πάει σταμάτα, από τον βιαστή και πάει σταμάτα, μετά από την άλλη το μωρό να πούμε.
2: Σταμάτα, ρε.
1: Δηλαδή από το ένα άκρο στο άλλο πάει. Δηλαδή φοβερό πράγμα.
0: Χθες πάντως είχε Διούδη, Φαμπιάνο, Γένσε Φαντιγκά, βλέπω Γαλανού, Γιάννο Κουαμέ, όπου ήταν στο σχήμα του πρώτου ημιχρόνου.
1: Γαλανόπουλος έπαιζε βασικός, έτσι.
0: Ναι, Γιαννιώτας, Κουαμέ, Κατεβέρα, αυτοί πήγαν πολύ καλά. Είδαμε ενδιαφέρον και τον Μπασίρου μαζί με τον Απαλάσιος. Είχαν ειδικό πρόγραμμα και οι δύο. Εντάξει, ο Άρης έχει ενδιαφέρον πολύ σαν ομάδα μεσοπτικά.
1: Ο Γιαννιώτας είναι πολύ καλός αθληταράς.
0: Εχταράς είναι ο Γιαννιώτας, ρε. Ο Γιαννιώτα, εγώ τον πάω με χίλια. Βγάζει και ψυχή.
1: Προθές.
0: Μου θυμίζει τον Μπέλκα στον Πάοκ. Ναι. Βγάζει ψυχή για την ομάδα.
1: Ναι. Μπορεί να μην
0: αυτοί
1: έχει...
0: βγάζουν ψυχή για την το ομάδα.
1: Τους
0: θέλω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους θέλω οπωσδήποτε στις ομάδες αυτές.
1: Θυμίζω ένα καρότσι εκεί στο Μασούτι.
0: Ναι.
1: Πάω να πάρω ένα αυτό. Παπ, εξαφανίζει το.
0: Ποιο?
1: Εξαφανίζει το.
0: Το καρότσι. Το πήρανε.
1: Το έχει κρύψει ο Γιαννιώτας.
0: Σε έκανε πλάκα. Καλά τον έκανε. Καλά τον έκανε.
1: Έψαχνα το καρότσι.
0: Καλά σε έκανε. Καλά σε έκανε.

0: ξαναλέω.
1: Πάλι κάπου δεν σε πήρε κανένα κόροβα να σε παραπάτησε κανένα. Τώρα να που δεν θα φεύγει ο μωρό, λέει ο άλλο, μάλιστα.
0: Ναι,
1: εσύ μπλέκες.
0: Εγώ το είπα, ναι.
1: Ναι. Τώρα άνοιξα ραδιόφωνο. Ναι, okay, δεν γίνεται φίλοι να γυρίσουμε την εκπομπή και δεν γίνεται να κάνουμε ατομικό ραδιόφωνο στον καθένα.
0: Ναι, θέλετε δηλαδή.
1: Ναι, θέλει ξανά να γυρίσουμε να πούμε τι είπατε την πρώτη ώρα, παιδιά. Ναι, βάλτε το μετά, θα το ακούσετε.
0: Άποτε ανεβεί η εκπομπή στο αυτό, πάντα διαβάζει.
1: Η Μόντζα πάντως λέει δεν είναι δεκαλέ. Η Παλέρμο του Ιζάκη που έπαιζε ο Ηρακλής προχθές ήταν χίλιες φορές καλύτερα. Και μια που πάμε για Ηρακλή.
0: Α, δεν ξέρω, ο Ηρακλή δεν ασχολήθηκα πολύ.
1: Κατά πάσα πιθανότητα ο Ηρακλής κλείνει. Τον David Μπουά είναι ένας 24χρονος.
0: Μπουά,
1: ναι. Είναι ένας 24χρονος Ιταλός από τις Ακαδημίες της Ρώμα.
0: Του προπονητή είναι αυτή.
1: Πέρσι έπαιζε στην Ρετζίνα Κατάνια με 26 συμμετοχές και με την Καραρέζε στη δεύτερη Ιταλίας. Αυτός είναι ο ένας που κοιτάζει, ο David Μπουά.
0: Τι θέση παίζει ο Μπουά?
1: Δεξιμπάκ, είπαμε.
0: Ο Μπουά παίζει δεξιμπάκ.
1: Ναι. Και θέλει να φέρει και τον Ντάριο Σάριτς, κεντρικό μέσο. Αυτός έπαιζε στην Τουρκία, στην Αντάλια Σπορ. Είχε περάσει και από την Παλέρμο πιο παλιά. Αρκετά έμπειρος. Αυτός κοντά στα 30 είναι. Γενικότερα στον Ηρακλή θα περιμένουμε να δούμε και την Κυριακή. Εσύ που θα είσαι εδώ πέρα, εγώ δεν θα είμαι. Μπορεί να κάνεις να δεις στο YouTube το φιλικό του Ηρακλή με την Πάρμα. Είναι ένα πολύ καλό τεστ έτσι για τον Γυραιό, ο οποίος συμπληρώνει σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ, έχοντας τον Κόντι σε πρώτη γραμμή. Έτσι.
0: Άργησε, αλλά το έκανε. Ο Παρτοποιός.
1: Ναι.
0: Άργησε, αλλά το έκανε.
1: Ναι. Ευχαριστούμε τον Τέλεια που μας χαρίζει τέτοιες στιγμές μαγείες, πραγματικά λες εμάς. Αξίζει, λέει, να πας να τον πληρώσεις το εισιτήριο, να κάτσεις να τον παρακολουθείς. Αλήθεια λες, φίλε. Αλήθεια λες, έτσι.
0: Αξίζει. Ο Τέλειας είναι ένας Χατζιπαναγής με δεξί πόδι σε μεγάλη ομάδα, όχι σε μικρή.
1: Ναι, και
0: ήταν νομίζω, ένας μάγος,
1: ναι, μάγος.
0: Με αριστερό πόδι σε μικρή ομάδα.
1: Ο Ντέλεσε με δεξί και νομίζω ότι ο Ντέλεσε είχε και πιο μεγάλη ευκολία πλέον στον γκολ. Ο Βάσκε δεν είχε τόσο μεγάλη
0: ευκολία. Έβαζε
1: κι αυτός.
0: Έβαζε, αλλά. Θέλουμε
1: και πέναντι όμως,
0: Ναι, έβαζε.
1: Αυτός είναι, όλα τα γκολ του Ντέλε δεν έχει κανένα πέναντι.
0: Ο Ντέλεσε δεν έχει κανένα πέναντι.
1: Μηδέν.
0: Γιατί αφού έχει καλά πόδια.
1: Δεν θέλει να εκτελεί. Δεν θέλει. Δεν το θεωρεί. Δεν έχει βαρέσει ούτε ένα πέναντι ο Τέλειας.
0: Φάουλ βάρεσε.
1: Χθες παραλίγο να. Ναι, φάουλ, ναι. Τον είδα χθες, πήρε πρωτοβουλία. Ήθελε.
0: Βάρεσε και μάλιστα είδα τη γωνία του, την κακή τη γωνία με δύο παίκτες στο τείχος. Λοκάντορα απευθείας δεν τελειάζει. Έκανε σέντρα.
1: Και εγώ είπα, εντάξει, είναι πολύ αλτουριστής. Όχι αυτό που
0: μέσα. Αυτό ακριβώς. Είχε δύο γκολ. Κάποιο άλλο θα πήγε.
1: Και εγώ το είπα και στη μετάδοση, λέω κάτω για χάτρικ.
0: Κάτω κατευθείαν, ρε.
1: Όχι, εκεί δίνει. Αλλά ο Τέλειας σε αντίθεση με τον Βάσκα δεν εκτελεί πέναντι. Ναι. Ο Βάσκα τα εκτελούσε.
0: Ο Σαργκάρης του πιάσε ένα.
1: Ναι. Καλές διακοπές, κουλάρα με ράφι. Να γυρίσετε κι άλλο δυνατή. Ναι, ο Δοξάκης.
0: Δοξάκης του πιάσε ένα.
1: Ναι, τα είπαμε για τις αποδόσεις, φίλε. Τα είπαμε για τις αποδόσεις. Άρα τελειώσαμε και για τον. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο.
0: Τι θέλετε, ρε, ξυπνάτε μας, ρε.
1: Παιδιά, πήγε 10:30 η εκπομπή, τελειώνει. Να ξαναγυρίσουμε ξανά όλοι.
0: Τι θέλει να μάθει αυτός τώρα.
1: Δεν μου λες ότι του έδωσε ο Λύση. Τι να πούμε για τον.
0: Ότι του έδωσε ο Λύση.
1: Γιανούλη, για τον Χωσέλου που είπαμε.
0: Τα πάμε. Ο Λύση.
1: Όχι για τον Λούσιφερ, τον Λουσέ.
0: Λουσέ.
1: Αυτό θα τον πάρει, Λούσιφερ. Τι Λουσέ, τι Λούσιφερ.
0: Θα πάω σήμερα να δω.
1: Θα πα να δει. Δεν ισχύει η ώρα, παιδιά, που έχουν βάλει στοιχηματικές. Βάλα μια ώρα γενική για όλους. Δεν έχει βγει ακόμα η ώρα των αγώνων.
0: 10 η ώρα.
1: Ναι, μακάρι να είναι 10 για να προλάβω να πάω κι εγώ.
0: Πάντως δεν παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ την ίδια μέρα. Δεν πέφτει ένας πάνω στον άλλο.
1: Ο Παναθηναϊκός θα παίξει Τρίτη Τετάρτη.
0: Οπότε θα έχουμε ολοκληρωμένα μάτς. Όχι το ένα.
1: Για τον Μιγγέλ Μπρεσί που ρωτάτε, δεν ξέρω πλέον αν ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί. Γιατί αυτό.
0: Δεν με ρωτούσες για το Λύση.
1: Σου άρεσε που του έδωσε το Περιβραχιόνιο. Του Κωνσταντέλια. Δηλαδή τον έχει χρήσει από την αρχή. Εκ των ηγετών κατευθείαν, δηλαδή μέχρι τώρα δεν το βλέπαμε αυτό.
0: Ο Λύση θέλει να τον καλοπιάσει για να τον βελτιώσει ατομικά.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.

0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Με τι ισχύει μια απλή κίνηση και ο Γιαννούλης ήταν εδώ το Σαββατοκύριακο. Στείλτε κάποιον άλλο να τελειώσει τη διαπραγμάτευση.
3: Βάλτε τα χάπια την Κοντζάρεβα.
2: Ας κάτσε να ξεκουραστεί. Έτσι, γιατί από ό,τι διαβάζω από τα μηνύματα, ο Στρέμ τα έχει με την Κοντζάρεβα. Τι να κάνουμε τώρα, αφού μου τα έχει στείλει. Μου λέει δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Τι να κάνουμε.
3: Αντιπαθήλα.
2: Και βάζει ο Στρέμ τον Μπεν, τον άλλο, τον βοηθό του για να μιλάει μαζί.
3: Δεν θέλει να τη βλέπει.
2: Δεν θέλω, λέει. Δεν θέλει. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά αυτό θα βάλει την σφραγίδα όμω. Γιαννούλη, χαφάρα που πήραμε, ένα συμμετοχικό σεντερφόρ. Ο Χωσέλου είναι, παιδιά, αλλά το Χωσέλου τώρα που μου το ρωτάτε.
3: Πάρτε τον αύριο, πάρτε τον αύριο.
2: Πότε θα είναι έτοιμο αυτό όμω, πότε θα είναι έτοιμο αυτό τώρα, προετοιμασία δεν έχει κάνει.
3: Ποιο?
2: Χωσέλου. Ένα κορμί, ένα 90-91.
3: Ναι, και.
2: Προετοιμασία δεν έχει κάνει, χωρίς ομάδα είναι.
3: Εντάξει,
2: σε κανένα μήνα θα σου είναι έτοιμο.
3: Εντάξει, βρε, πάρ τον αύριο. Πάρ τον αύριο.
2: Για να δω λίγο πόσο 36 είναι.
3: Ατρακάριστο, 36 και κάτι.
2: 36 και λίγο είναι, εντάξει, ναι. Είναι Μάρτιο.
3: Ατρακάριστο.
2: Κρυός, πάρτε τον. Πάρτε τον, κρυαράκι.
3: Εσύ τώρα τι κάνεις τώρα το...
2: Εγώ κάνω τα πάντα.
3: Τι κάνεις,
2: και σε καλή τιμή.
3: Το λεφάκι κάνεις.
2: Βρε, τη λίτσα πατέρα κάνω. 27 είναι αυτός Μαρτίου, εγώ με 28, πάρτε τον.
3: Μαρτίου, πάρτε τον, είναι κρυός.
2: Είναι πάω και κρυό!
3: Πάω και κρυό!
2: Είναι πάω και είναι πόντιο, πάω και κρυό!
3: Είναι δεξιό και πάω.
2: Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε για φινάλε Μαρτίδο με γραμμέ.
3: Ο Σελίδη.
2: Ποιο?
3: Ο Σελίδη.
2: Ποιο Σελίδη?
3: Ο παίκτη.
2: Α, Χωσελίδη. Ναι, Χωσελίδη. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε τώρα για εσά. Έχουμε πραγματάκια για εσά.
3: Για πέρα, έχει καμιά γραμμή να ούμε.
2: Ανοίξουμε μετά γραμμέ για να χαιρετήσουμε και τα φιλαράκια μα. Γιατί για κανένα τριβδόμαδο δεν θα τα λέμε, αλλά εκεί που έχει φτάσει, παιδιά, η τιμή της βενζίνης, να σας πω, δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική από τη Waterland. Θα πεταχτώ και εγώ 2-3 φορές το διάστημα τώρα που όταν θα είμαι εδώ πέρα. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης, στους Σταγαράδες Θεσσαλονίκης. Σιγά μην κάτσω εγώ τώρα να μποτιλιαριστώ το χειρότερό μου για να πάω να κάνω μια βουτιά. Μπαμπαμ, σε 15 λεπτά πετιέμαι εδώ στη Waterland, που έχει και δωρεάν μεταφορά, αν θέλετε, με λεωφορείο από και προς το κέντρο. Και περνάμε υπέροχα. Τρώμε, πίνουμε, βουτάμε, διασκεδάζουμε κάτω από πλατάνια, δροσούλα. Μπείτε στο www.gr για να πάρετε λεπτομέρειες, πληροφορίες, να κλείσετε και τα εισιτηριάκια σας. Κομψό θα είναι. Ραπ και κούλ, επιστρέφουμε για φινάλ ντε παρτίδο τη σεζόν στο τελευταίο ημιωράκι μας.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
6: Πού πας?
7: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πίτσα από 88.gr.
0: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
8: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στον τρίτο προγραμματικό γύρο μετά τις επιτυχείς χθεσινές αναμετρήσεις τους. Η Θεσσαλονίκη νίκησαν 2-0 την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα με δύο τέρματα του Κωνσταντέλια, ενώ οι Αθηναίοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με την Πάξη στο ΑΚΑ. Οι πρώτοι αγώνες ορίστηκαν για την 5η 6 Αυγούστου με αντιπάλους την Άντρελχτ και την Τζέσικα Σόφιας αντίστοιχα. Διενεργούνται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 2 και 3 το μεσημέρι οι κληρώσεις των play-off για το Europa και το Conference League. Η διαδικασία θα καθορίσει το τελευταίο εμπόδιο πριν από τη φάση των ομίλων. Στην πρώτη χρονικά διαδικασία θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ, ενώ στην ίδια ακληρωτίδα θα μπει και ο κυπελούχος Όφη. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Τόμ Λουσέ, καθώς η διοίκηση επισπεύδει τις διαδικασίες για την απόκτηση του 22χρονου μέσου της ΝΙΣ. Στόχος είναι η έγκαιρη ενσωμάτωσή του στο ρόστερ εν ώψη των κρίσιμων αναμετρήσεων με την Άντερλεκτ. Ο Άρης επικράτησε με σκορ 3-1 της Ιταλικής Μόντσα σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε με τέρματα των Καντεβέρε και Ράτσιτ, ενώ ο Ντέλε Μπασίρου ανέβασε τον δίκτυο του σκορ μετά από ασίστ του Μπουσαΐντ. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα από ατομική ενέργεια του Κολπάνη. Πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 11.30 το πρωί η κλήρωση για τον πρώτο και τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας. Κλήψη έχει προκαλέσει την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα ο θάνατος του Φράγκο Μπαρέζη σε ηλικία 66 ετών. Ο παίκτης τρίλος της Μίλαν και ένας από τους καλύτερους Ιταλούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών έχασε την μάχη με τον καρκίνο. Η ομάδα που υπηρέτησε για μια ολόκληρη ζωή ανακοίνωσε το δυσάρεστο νέο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν με μια βόλτα, παιδιά. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής. Ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 42 μετά τις 10, καλημεράρες στη Σαλούγκα μας. Είμαστε λίγο πριν κόψουμε το νήμα της τελευταίας σεζόν εδώ με τον Τίνο, έτσι. Τι γελατίου, είσαι σεραστόν ήδη, είσαι έτοιμος. Να απαντήσω λίγο σε μήνυμα.
1: Τι θέλει?
0: Η κλήρωση για τις ελληνικές ομάδες θα γίνει την Δευτέρα, εκεί όπου θα μάθουμε τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός στην επόμενη φάση, με ποιο ζευγάρι θα παίξει. Τώρα θα παίξει, είπαμε, με.
1: Αφού θα παίξει στα Σόφια.
0: Ναι. Και θα μάθει τη Δευτέρα με ποιον θα,
1: ποιο θα παίξει μετά.
0: Στα playoff του Conference League.
1: Αν περάσει.
0: Ναι, αν περάσει. Αν αποκλειστεί, γεια σα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάψουλα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάψουλα. Θα μάθει ο ΠΑΟΚ επίσης που θα έχει διπλή κλήρωση.
1: Εσύ αν αποκλειστεί με ποιον. Α, θα πάω να τη Δευτέρα.
0: Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, στα playoff του Conference θα μάθω τη Δευτέρα.
1: Αλλά το μάθει εδώ έχει.
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να γίνει, θα είναι ισχυρό. Γιατί άκουγε, θα μπορούσε να υπάρχει και αυτό. Να παίξω με καμιά Χάμαρμπι που είναι ανίσχυρη και αν αποκλειόμουν, μετά θα έπαιζα ως ανίσχυρος. Καλά, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση να παίξει κανένα ΠΑΟΚ Τραμζοσπορ στα playoff του Europa League.
1: Να πάμε.
0: Και ο Όφη που είναι ανίσχυρος να παίξει με καμιά Εγνατία.
1: Να πάμε.
0: Εντάξει, τα έχω δει όλα.
1: Αν παίξει Τραμζοσπορ, πάμε.
0: Πάμε.
1: Έχω τη διάθεση που έμενε η γιαγιά μου Ζαμπέτα.
0: Πάμε να δούμε το σπίτι.
1: Στην Τραπεζούντα.
0: Πάμε να δούμε στην Τραπεζούντα.
1: Πάμε, θα τσακωθώ.
0: Ναι. Τι έγινε. Πάμε, Γιώργο Μάτζιο, και επιστρέφουμε με γραμμές στα 390 για να καλημερίσουμε τα κροατόπαλά μας για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Μετά θα πάμε στη σεζόν 26-27.
1: Μάλιστα.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Πάμε, ναι. Γιώργο Μάτζιο.
1: Δύσκολη χρονιά.
0: Άντε, καμία δεν είναι εύκολη. Όλες δύσκολες είναι, φίλε. Πιο δύσκολη από την περσινή δεν νομίζω. Πιο δύσκολη από την περσινή δεν νομίζω.
1: Εγώ πέρασα δύσκολα.
0: Και εγώ πέρασα δύσκολα. Εργασιακά. Εσύ πέρασες και όσον αφορά το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε μετά το Γιώργο Μάτζιου.
1: Μάλιστα.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.587.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 195.700 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 129.600 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 436.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: κατοπέτα.
1: Λοιπόν, έχω να ακούσω ο Ρακ πάλι με τον Αχιλέα όταν μπαίνει μπροστά. Πάει, βάζει το Spotify και βάζει όλα.
0: Τώρα στο λιτόχορο αυτό εκεί γκομενιάζει τα
1: δέντρα. Ό,τι θε να κάνει. Εντάξει, τώρα ηλικία ρε φίλε 13.
0: Πού κατεβαίνει κάτω στο βυθό, γκομενιάζει.
1: Παντού κάτω εκεί στα κάμπικ. Τι να κάνει τώρα αυτό.
0: Προσεκτικά.
1: Είναι ηλικία του. Τι να τον προσέξω. Εντάξει, ό,τι ήταν να το.
0: Μην έρθει. Κανένα και σε πει.
1: Όλη την ώρα κάνει ό,τι κάνει. Όλη την ώρα αυτά κάνει.
0: Παιδίλικα σαν αυτά
1: που λέει. Ναι.
0: Καλημέρα! Έχω ευχάριστο νέο.
1: Α, πες και το ευχάριστο για να πάμε στις γραμμές.
0: Εσύ είδα τον Παύλο Αντώνη στο γυμναστήριο.
1: Α, το φιλαράκι μας.
0: Έκανε ανηφόρα αυτός, εγώ σπριντ
1: ναι.
0: στο διάδρομο.
1: Ναι. Μου λέει, έρχεται σκοτίνα κι αυτός.
0: Έξι του μηνός λέει ανοίγουμε στην Κλεάνθους με κάτι παοξάκια γκράβ μαγκά. Θα έρθει να σε δέρνουμε.
1: Α, πολύ ευχαριστώ. Θα στείλω και τον Αχιλέα.
0: Τι τον μας γιατί δεν θα έρχεσαι.
1: Ναι, εγώ δεν θα έρχομαι, δεν θέλω πλακώματα, ηρεμία θέλω. Λοιπόν, άντε βγάλετε Βαραβά, Ντούντα, κυρία Σοφία, κυρία Δέσποινα, Γρήπη, άντε να πάρουν σειρά. Πάμε καλημέρα.
0: Τι θα βγουν τελευταία.
1: Έλα μπρο.
0: Έλα γκρόμπε.
2: Καλημέρα.
1: Είδες, ήρθε το παστίτσιο, το ανεκπλήρωτο παστίτσιο.
2: Το παστίτσιο ξέχνατο.
1: Έφαγες θες την παοκάρα, τη γούσταρες στον τέλειο.
0: Καλά τώρα που δεν κάνεις σεξ παστίτσιο.
2: Όχι βέβαια.
1: Τι όχι βέβαια.
2: Άσε με μωρέ και εσύ με το σεξ από εκεί πέρα το μυαλό σε εκεί πέρα.
1: Όλη την ώρα εκεί. Όλη την ώρα.
2: Άσε μας από εκεί πέρα.
1: Πες τα κυρία Σοφία, εδώ μαζί σου. Όλη την ώρα εκεί σεξ μεξ, σεξ μεξ.
2: Ναι σιγά τι κάνει μωρέ.
1: Και ένα παστίτσιο μωρέ.
2: Παστίτσιο δεν έχει.
1: Σε πέταξε τα ματάκια έξω τέλειας και σένα χθες. Τα πέταξε.
0: Γούρλωσες.
1: Γούρλωσες λίγο να δεις να γουστάρεις.
2: Όχι το βέβαια.
1: Τι όχι βέβαια. Όλη η Ελλάδα το γούσταρε.
2: Όλη η Ελλάδα μωρέ. Ποια δυσκολεύτηκε τώρα με τον ΠΑΟΚ.
1: Τι πως όλοι ΠΑΟΚ βλέπαν χθες.
2: Τι να σου πω. Τι να σου πω.
1: Για πες.
2: Είχαμε κάνει δουλειά να κάνουμε.
1: Πες πρέπει να πάμε και στη Γρήπη. Πρέπει να πάμε και στο Βαραβά. Πάμε.
0: Τι διαφορά έχει ο Χατζηπαναγής με τον Κωνσταντέλια. Ότι ο ένας δεν έκανε Ηρακλειδής, ενώ ο άλλος
2: έκανε
0: λίγο
2: Ηρακλειδής.
0: Αθήνες τέτοια δεν έπιασε.
1: Ο Κωνσταντέλιας πλέον, άμα τον αφήσει εδώ άλλα 5 χρόνια, θα κάνει όλα
0: έτσι
1: τα πιτσίρικα.
0: Είπε ένας.
2: Έτσι μου είπε ένας. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Ναι.
2: Συγκρίνεις τον Κωνσταντέλια με τον Ελκαμπή.
1: Ποιος Ελκαμπή, ρε.
0: Ελκαμπή,
1: μάλλον.
2: Τον συγκρίνεις.
1: Όχι, δεν το συγκρίνω γιατί.
2: Και βάζει.
1: Γιατί ο Ντέλιας δεν τους βλέπει αυτούς τώρα. Αυτά που κάνει ο Ντέλιας στην Ελκαμπή. Πρέπει να του τη στρώσει, να του τη φέρει.
2: Και
1: να του
2: βάλει κανένα γκολ ο Ελκαμπή. Να δει τι θα γίνει.
1: Ναι, ναι, φύγε,
2: γιατί
1: φιλιά.
2: Γιατί δεν που χαρίζει.
1: Φιλιά, φιλιά. Καλές διακοπές, άρχοντες στους Σκότους και βασιλιάδες της Ομίχλης. Μας λέει εδώ πέρα. Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Ποιο παίκτη του Άρη το λέγανε δεκαετία του 60 βασιλιά της Ομίχλης.
1: Ποιον.
0: Α, να μας πούνε
1: αυτοί. 70 σιγά μη ζει τώρα κανένας. Πες τα εσύ που τα έζησες.
0: Ο Θεός,
1: μας, ποιος?
0: Ο Θεός της Ομίχλης. Α, θα το βρούνε.
1: Καλημέρα, επόμενος.
0: Καλημέρα.
1: Ο Παλής, ο Ντίνος θα το
3: ξέρει. Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι μεγάλε μου, ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Θέλω να πω κάτι αρχικά. Καλές διακοπές, Κουλιανέ και μετά στο Ραπτόπουλο. Ναι. Έχω ένα παράπονο από το φίλο μου το Ραπτόπουλο.
1: Άκου το.
3: Ήρθε δύο φορές φίλο μου Ραπτόπουλο σε μια πόλη τέλος πάντων για επαγγελματικούς λόγους. Λόγω Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Στον τελικό του Μουντιάλ σε πήρα τηλέφωνο και δεν μου το σήκωσε για να έρθω κι εγώ, ρε μεγάλε.
1: Γιατί ρε το κάνεις τόσο παιδί τώρα, εδώ τώρα πιτσιρίκος φαν σου.
0: Είσαι ο πιτσιρικάς, ναι. Είπες ναι. Αρθείς.
3: Είπα, αλλά
1: είπα,
3: δεν
1: ξύπα.
3: Έχω τώρα το δίπλωμα, τώρα το βγάζω.
1: Είπα ξύπα, ακόμα είμαστε κάτω από 18 ώρες, φίλε, τι να κάνω.
0: Ήμουνα με κρίση πανικού και τέτοια, δεν
1: ήταν το διάστημα.
0: Δεν σήκωνα τηλέφωνα και τέτοια, ρε. Η αλήθεια δεν σήκωσα σε κανέναν.
1: Ναι.
3: Α, ναι. Δεν ήξερα, αρέσει.
0: Ναι. Στα γεράματα έπαθα μια αυτή.
1: Όλοι το παθαίνουμε. Όταν ναι, χάνουμε τον balance μέσα μας,
0: έχασα τον balance.
1: Ναι.
0: Πάρε με μετά. Τώρα θα έρθω την Τρίτη.
1: Πού ρε θα πας την Τρίτη.
0: Θα πάω Βέρεια την Τρίτη. Πάρε με Δευτέρα να συνεννοηθούμε.
1: Τέλεια.
0: Θα το σηκώσω. Έγινε.
1: Φιλιά, παιχταρά μου.
0: Εντάξει,
1: γεια σου, πουλενάρα μου.
0: Εντάξει, δεν το σήκωνα σε κανένα τότε.
1: Εντάξει, λογικό είναι, ρε φίλε. Πάνω απ' όλα υγεία είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πλάκα με κάνεις. Τι έγινε τώρα, το γύρισε αυτό, πήγε στον τύπο τώρα. Αφού βρήκε άλλο. Τώρα, όσο πα, στο τέλο θα πάρει ο Κόρδοβα. Θα ψάξει να βρει ένα Κόρδοβα εκεί. Καλημέρα, ναι!
0: 130 άλογα πετρέλαιο.
1: Α, πετρέλαιο 130 είναι δυνατό.
0: Τσακμάκι.
1: Τσακμάκι,
0: τσακμάκι,
1: τσακμάκι είναι 130 πετρέλαιο. Καλημέρα!
0: Μάλιστα.
4: Γκούντε Μόργεν.
1: Γκούντε Μόργεν, γκούντε Μόργεν.
4: Καλημέρα στα πιο όμορφα χελωνονιτζάκια.
1: Αυτό είναι το δυνατό μα, ρε αγόρι μου.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν πήρα να σας κράξω επειδή είστε άσχημοι.
1: Πλέον ωραία. Το έχουμε αποδεχθεί. Ξέρουμε, και γουστάρουμε. Ναι.
0: Ξέρουμε.
4: Σήμερα μπορώ να πω ένα έτσι ωραίο σαν ενδεικματάκι γρήγορο και να κλείσω για να σου πω καλό καλοκαίρι.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Πέτω.
1: Ωραία. Σήμερα λέτε ότι γουστάρετε τελευταία μέρα.
0: Πέτω.
4: Λοιπόν, ναι. Πώς λέμε μπαμπάκια, θα πω μαμάκια, ωραία, για να αλλάξω τη λέξη. Ωραία. Ναι. Για να μην ακουστεί άσχημα. Είναι 10 φίλοι και βαριούνται. Και λέει τι να κάνουμε, και λέει ο ένας. Παιδιά, έχω μια ωραία ιδέα. Να τραβήξουμε μαμακία για τα ελληνικά νησιά. Ποιο είναι το συμπέρασμα, Πουλιανέ?
1: Ποιο είναι το συμπέρασμα?
4: Άλλος για χείο τράβηξε.
1: Και άλλος για
0: σαντήρι.
1: Λοιπόν, πάντως, δεν ξέρω πώς είναι εμφανισιακά. Δεν ξέρω πώς είναι εμφανισιακά. Αλλά η φωνή του είναι ωραία.
0: Όχι, έχει θετική αύρο.
1: Ναι. Η φωνή του είναι ραδιοφωνική.
0: Από Θεσσαλονίκη παίρνεις?
1: Δεν ξέρω, έφυγε. Πάμε, επόμενο.
0: Είναι και γλίγορος.
1: Καλημέρα.
0: Μάλιστα.
5: Είχο, καλημέρα.
1: Καλώς ονα.
5: Γιώργος από Χαλάνδρη, τι κάνετε?
1: Έλα, Γιώργαρα, καλά, ρε φίλε.
5: Καλές διακοπές να έχετε, παιδιά.
0: Έχει ωραίο κλίμα το Χαλάνδρη.
1: Ναι,
5: πολύ ωραία,
0: πολύ ωραία κλίμα.
5: Δεν μας έκανε και ζέστη φέτος.
0: Έχετε λοιπόν, το κομμουνιστή εκεί δήμαρχο. Πώς το βγάλατε εκεί τον αναρχικό?
5: Όχι κομμουνιστή, είναι αναρχικός.
0: Αναρχικό κομμουνιστής, τον έβαγε λάγανο τον ηθοποιό εκεί πέρα.
5: Ναι, τώρα άμα είναι να βάζει ανταγωνιστής ο...
0: Ο Ρώμας, ναι.
5: Ο Ρώμας, τέλος πάντων. Για τον Γιαννούλη.
0: Αλλά έκανε δουλειά, λέει, ο κομμουνιστής, έμαθα, ε.
5: Όχι κάτι ιδιαίτερο,
1: όχι. Όχι. Για πάμε, έλα, πάμε, άσχο τώρα τον κομμουνιστή, δεν μας αφορά τώρα.
5: Για τον Γιαννούλη, συμφωνώ απόλυτα με το ραπ. Καταρχάς, πριν 2 χρόνια, ξεχνάς ραπ. Ο Γιαννούλης, δεν κάναμε λάθος κουλ. Του κάναμε πρόταση. Φοβήθηκε, δείτε, ο Μπάμπα να έρθει.
1: Αλήθεια λες. Αλλά η πρόταση ήταν και χαμηλή, να ξέρεις.
5: Καλά, και εκεί 1200 με την εφορία, συγγνώμη, η ίδια πρόταση πρέπει να είναι.
1: Εμείς το κάναμε κανένα 600.
0: Πήγε, πήρε τα λεφτά από τη Γερμανία, από τη φάμπρικα, και τώρα τους κάνει το δύσκολο.
1: Ναι.
5: Ακριβώς. Όταν παίρνεις απόφαση να κλείσει 4 χρόνια, μην γκρινιάζεις. Τώρα ας ερχόταν να δείξει τι.
0: Καλά τα λέει ο Χαλανδριώτης.
5: 5 εκατομμύρια για 31 χρονών μπακ, ο οποίος δεν μαρκάρει. Δεν μαρκάρει ο Γιαννούλης. Είναι full back, δεν μαρκάρει. Είναι light τα μαρκαρίσματα, δεν το ξεχάσαμε, το θυμόμαστε.
1: Ψηλάνε καλά. Εντάξει.
0: Από δεκάρι το ξεκίνησε ο Καμπερίδης. Το βατανιακό.
1: Εντάξει, 5 δεν θα δώσει ο ΠΑΟΚ. Είπαμε, θα δώσει μάλλον 3,65. Αυτό θα είναι το τελικό ποσό, μάλλον. Συν τα μπόνους.
5: Θα είναι συν το 1. Αν πάει 4,5, τέλος πάντων. Ραπ, εσένα φορά αυτό. Μία πρόταση είναι. Πριν κάποια αρκετά χρόνια, μία μητέρα έχασε την κόρη της από ναρκωτικά.
0: Θυμάμαι και ντύθηκε αυτή και τους διέλυσε, ναι.
5: Ξέρεις τι ντύθηκε, η Ιερόδουλη έγινε.
0: Ναι, το ξέρουμε την ιστορία. Λοιπόν, φοβερή,
1: για να μάθει που τα έπαιρνε, τι έκανε.
0: Ναι.
5: Ναι, το ίδιο κάνει Καραστιανού, αδερφέ. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Είναι ο μόνος τρόπος, όπως είδες, παλεύει 4-5 χρόνια. Είναι ο μόνος τρόπος να μπει εκεί μέσα. Τον προπονητή της Παρή τον υποστηρίζεις που το παιδί πέθανε από αρρώστια.
0: Εδώ ναι, το υποστηρίζω πολύ, ναι.
5: Ναι, αλλά εδώ τις το σκοτώσανε, δεν πέθανε από αρρώστια. Ναι. Είσαι κόντρα. Άμα τουλάχιστον δεν είναι ωραίο να πας κόντρα. Δεν συμφωνείς, μην πας κόντρα στον άλλον.
1: Το λέω αυτό σε άλλα θέματα.
0: Δεν μ' αρέσει, αρέσει το ύφος της, είναι σνόπ.
5: Το ύφος πάντα δεν λέει τα πάντα.
0: Έχει σνόπ, δεν μ' αρέσουν οι σνόπ.
5: Είναι πελαγωμένοι, τα βάζει με ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο μας έχουν δέσει από παντού. Μην τη πα κοντρά, δεν την πα. Ωραία, δικό σώμα. Αυτό που κάνει είναι αυτό που έκανε η πόλη.

0: μου. Ναι, καλημέρα.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, αδερφέ μου.
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον παππούλι μας.
2: Αχ, παιδιά, πολύ σας αγαπώ να μου. Να είστε καλά στην καρδιά μας, έχω να μου.
0: Να το σου παππούλι. Παοκάρα, είδες θες, ε.
2: Παοκάρα, να μου χάρηκα πάρα πολύ.
0: Μεταγραφές, νίκες. Συμφιλιώσεις, ναι.
2: Που λένε, εγώ μένω Αθήνα, εδώ είμαι στη Βόρεια Εύβοια. Μέχρι τέλη Αυγούστου, γιατί έχω ένα εξωτικό εδώ.
0: Ναι.
2: Και μετά θα ακούω το Ραπτόπουλο Τετάρτη, Δευτέρα και Παρασκευή.
0: Άδεια έχει και εκεί.
1: Μετά τι 24.
2: Το Σεπτέμβριο.
0: Α, το Σεπτέμβριο. Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Έτσι. Να πει και κάτι.
1: Πα κάνει μπάνια. Κάτι καλοκαίρι. Μπαίνει.
2: Το πατέρα του Καρζαφέ το ξέρω.
1: Το Γιώργο.
2: Εκεί πέρα του, ναι,
1: κοντά συνομίλησε. 79 είναι αυτό. Ναι.
2: Το ξέρω, α πούμε. Τέλο πάντων. Λοιπόν, θέλω να πει ο ραπ, ο Στρατής τι ομάδα είναι, δεν τον πιάνω αυτόν καλά λίγο.
1: Ο
2: είναι.
1: Στρατής είναι χριστιανός, βασικά και αυτός είναι
2: καλό παιδί.
1: Είναι πολύ καλός ρεπόρτερ,
2: ναι.
1: Είναι αντίθετος με εμένα και τον Αβραμίδη, εμείς είμαστε αναρχικά στοιχεία, αυτός είναι καλό παιδί, ναι. Καλή ομάδα έχουμε, μας λείπει ο Αλέφατος,
2: ναι,
1: βέβαια.
2: Πάρα πολύ.
1: Μας λείπει ο Αλέφατος, μας λείπει ο Αλέφατος.
2: Να τα δώσει τα παιδιά αυτό να πάσει όλα χαιρετήματα στο Ρένο.
1: Βούτα!
2: Καλιάντο, σας αγαπώ ρε, να είσαι καλά.
1: Ωραίος, ωραίος, να είσαι καλά. Αυτά είναι να βουτάνε 8 το πρωί μέχρι 10.
2: Φυλάκια.
0: Φυλάκια,
1: η θάλασσα είναι λάδι.
0: Ναι, εκείνη η ώρα είναι πολύ καλή.
1: Λάδι.
0: Εκείνη η ώρα πάμε γραμμές, έλα μην μιλάμε εμείς, έλα τα πει ο κόσμος. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα μπρο.
1: Έλα γκρόμπε, έλα καλημέρα, πάμε.
0: Επόμενος. Δίτσι, αφού δεν μιλάει, πάμε στο επόμενο. Κάνε
1: μια τηλεφωνία, πάμε. Επόμενος, ναι.
3: Δημάνια!
1: Όπα!
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Εγώ χωρίς τα Κίμη δεν έκλεινα εκπομπή. Χώστα!
3: Εγώ θα πω στην Ατά και θα την πουλέψω.
0: Ναι, παιδαρά μου.
3: Τα Κίμη μου, μη στα βαθιά, γιατί τις προάλλες ο κολυμπητήριος έβλεπα σαν την Γοργόνα έφευγε.
0: Είδες πώς πάμε, ε? Είδες πώς πάμε.
3: Να πω το ψαλίδι, πισίνα. Τι μου λέτε!
0: Είδες πως πάμε στην πισίνα, ε?
1: Ναι, είναι καλός, είναι καλός.
3: Ναι,
1: είναι πολύ
3: ναι,
1: καλός.
3: Ναι. Και Ντίνο μου, μ' αγαπά!
1: Μέχρι τα 10 αστρικά φεγγάρια του κόσμου.
0: Φιλιά τα Κίμη! Να τυχωθείς τώρα 3 εβδομάδες άλλες εκπομπές. Καλημέρα, ναι.
4: Καλημέρα, βουνά μου.
0: Έλα, αδερφούλη μου.
4: Να έχετε καλή άδεια. Να χαλαρώσετε εκεί πέρα, να πάρετε δυνάμεις.
0: Ναι, γιατί αρχίσαμε να κάνουμε σαρδάμ και είναι επικίνδυνο τώρα αυτό.
1: Σαρδάμ.
4: Καλά,
1: σαρδάμ.
4: Αυτό είναι ο κόκκινος, θα έχει για καλημέρα τα γιορτά. Ραπ.
1: Έλα.
4: Άφησε εκεί πέρα κρίσεις πανικού και ιστορίες. Εκεί που θα πας η τριφυλία έχει κάτι τρίφυλα, τρίφυλα. Και τέτοια τράβα.
1: Ξέρω, ρε φίλε. Εκεί όταν πάω στο καφενείο εκεί του Σωτηράκη του 1899 χτισμένο, εάν δεν βγει 4-5 για αρχή μόνο, σε δέρνουνε.
0: Οχ.
4: Ναι, πιέζει και από το άλλο το.
1: Έχει και από το άλλο, ναι. Έχει και από το άλλο, ναι.
4: Είμαι
1: έχω μυρίσει, έχω γίνει νέο γυσικό παιδί.
4: Είμαι αυτός που μάλα με τον κόκκινο από τα Καμένα Βούρλα μέχρι τον Κορινό.
0: Α, τόσο καλά. Ωραία, ωραία.
4: Ναι.
0: Αδερφούλη μου, να είσαι καιρός και εσύ. Να είσαι καλά.
4: Θα τα πούμε κούλα από κοντά μαζί στο χωριό σου.
0: Θα έρθω. Μετά την άλλη εβδομάδα εκεί θα είμαι. Γυρίζω Πέμπτη για το μάτς και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη.
4: Ωραία, από 9 ξεκινάει η άδεια, οπότε θα έρθω κάτω.
0: Θα είμαι. Κανονίζα να φύγετε και Καβάλα, Σάκης Πριώνας, ο φιλαράκι μας. Επότε ρε Σάκη, αφού δεν προλάβει.
1: Καβάλα,
0: φιλιά.
1: Από εβδομάδα μονοήμερη, με το Μούχαλη που έχει αυτός άδεια, θα πάμε να αλυτέψουμε εκεί πέρα.
0: Αλλά!
1: Ναι.
0: Αλλά!
1: Εσύ πάνε με τη γυναίκα σου επάνω.
0: Εγώ εμείς θα πάμε με τη σύζυγό, θα με τον Αχιλλέα.
1: Η Τζέννη θα δουλεύει υποκράτο. Η κρυοπόλησα πήγε στη μάνα της, να πούμε, διακοπές εκεί στο Πατρικό. Είμαι ελεύθερος. Θα πάρω τα Αλφα Ρωμαίο και σε πάω που θες.
0: Να τα μας. Καλημέρες.
1: Καλημέρα.
0: Επόμενος, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πάμε στο τελευταίο, ναι.
0: Τελευταίο, προτελευταίο.
1: Μάλιστα.
5: Έλα, μ' ακούς.
1: Έλα.
5: Μ' ακούς.
1: Ναι.
5: Ναι. Νίκο.
0: Ναι.
5: Κάθε διακοπές να περάσεις καλά.
0: Όχι μόνο εγώ και ο Ραπ, μαζί φεύγουμε.
5: Πότε θα φύγεις και εσύ, Κώστα.
0: Τι λέμε, ντε. Εγώ βουγκάω.
5: Αφού έλεγες 9 του μηνός.
1: Εδώ θα είμαι, ρε. Στη Θεσσαλονίκη είναι μια δουλειά.
0: Μπέρδεψες. Μπέρδεψες. Σταματάω. Τελειώνεις εκπομπές, ναι.
5: Στη τριφυλία τι έχει, συγγενείς.
1: Έχει τρίφυλα εκεί. Έχει κάτι ξαδέρφια η Ζέννη, κάτι. Το πρωί δεν πίνουν καλά, πίνουν τσίπουρο.
0: Ξεκινάμε τσίπουρο και μετά αρχίζουν του χαράλαμπου. Γίνεται χαμό μέχρι το απόγευμα και συμφτιαχτεί.
5: Νίκο,

0: Σκοτίνα τι λέει, έχει χωριό.
1: Καταπληκτική είναι η Σκοτεινά στο. Και βουνό και θάλασσα.
2: Το βυθό,
1: και ηρεμία και γούστα. Έτσι. Τα έχει όλα. Διαλέγεις και παίρνεις. Και
0: έχει,
1: την καλύτερη θάλασσα στην Ιερία. Βρε τα πάντα σε λέω, άστο.
2: Τα πάντα. Από την παραλία, την είσαι καλύτερη.
0: Εννοείται. Σήμερα δεν σα άκουσα από την αρχή. Κανένα όνομα, μεταγραφή.
1: Ε, να είδε αυτό είναι χθε.
2: Έκλεισε, η γέρη ξυπνάνε πρωί. Κλείσε.
1: Φιλιά, 11 η ώρα μου σηκώθηκε. Λοιπόν, γεμάτο κέντρο, κόσμο ήθελε να τα πει.
2: Ήθελα να τα πει. Πρέπει ίσω από τι 10 έπρεπε.
1: Παιδιά, πριν να αποχαιρετιστούμε, έχουμε έναν γκάλο.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Σαν δύο λε.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Θα διαλέ. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Espérame.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει,

0: Στην πέρα καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
3: Δεν το χωράει το μυαλό.
4: Έρχονται εδώ αγριογούρουνα, έρχονται τσακάλια.
3: Κοίταξε,
4: έρχονται.
3: Αυτό τώρα είναι να είμαστε δίκαιοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν ξανακούσει. Τα αγριογούρουνα όμως που δεν γίνεται κάτι και φωνάζει ο Σίμος ο Δανιλίδης, ούτε φίλος μου, ούτε έχω πει ποτέ καφέ με τον άνθρωπο, έχει πει χίλια δυο. Δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι κακό.
4: Τι θα πρέπει να κάνουν, πιστεύεις?
3: Δεν είμαι ειδικός, δε Γιώργο.
4: Δεν το ξέρεις.
3: Κάτι πρέπει να κάνουν.
5: Okay. Λοιπόν, Κόκκινος Ραπτόπουλος. Έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης. Κώστας Πετροτός, η κυρία Τάνια Δήμου και ο Δημήτρης Πασμπαρέλας. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
11: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
11: Δηλαδή παντού.
12: Και online.
11: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
15: Waterland. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
18: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
17: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Της κακομοίρας.
22: Άκουσε τη ζουλιά.
21: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
22: Καλώ στη δόξα τη ηλικία μου.
21: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
22: Έτσι παίρνει την πρωτόπη στη Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου.
21: Της κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε στο Βόνο 2. Θα γίνει κακομπίνα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνα Πτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή, η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν και εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 19.54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στην δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται στα καταστήματα Κοσμάγλου. Τέλος, Ευρώπη έχουμε, Μουντιάλ είχαμε, αγώνες πολύ βλέπουμε, εκεί παίζετε φουλεπίθεση στα σουβλάκια ή κάνετε πάση γυρλού. Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι για Σαβίκο, είσαι μπες στη φάση. Κατέβασε το Αβίκο Σαπ και βρες τις άπετρες φορές για όλη την παρέα. Ζουμερά, 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το παιχνίδι. Σαβίκο σε 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους, Λαδά 11, Σαλονίκα, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Μας ενημερώνει ακροατής ότι στη Μουδανίων, με κατεύθυνση στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Τρίκλειας υπάρχει σύγκρουση 2 γεωταχή στη δεξιά λωρίδα. Υπάρχουν περιπολικά τα οποία φροντίζουν για να μην υπάρχει πρόβλημα, να δουν τι πρέπει να κάνουν με τα δύο οχήματα. Παρακαλώ προσοχή στους φίλους, επαναλαμβάνω, Θεσσαλονίκη στο δρόμο Μουδανίων Θεσσαλονίκης το ύψος της Τρίκλειας. Στη δεξιά λωρίδα έχει 2 αυτοκίνητα και από εκεί και πέρα καλό είναι να έχετε την προσοχή σας προκειμένου.
1: Σε ποια κατεύθυνση
0: είναι? Είπα Μουδανιά Θεσσαλονίκη. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Στη Μουδανίων είπες, δεν είπες
0: Μουδανιά. Στη Μουδανίων με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη είπα. Μουδανιά Θεσσαλονίκη στο ύψος Τρίκλειας.
1: Άρα ερχόταν από τη Χαλκιδική αυτός.
0: Ας το καλό.
1: Βέβαια.
0: Τι έξυπνος που είσαι.
1: Είδες τη φωστήρας που είμαι.
0: Τι φωστήρας και ρώτησες κιόλας για αυτό το πράγμα. Φέρε τον φορτιστή από τον κύριο Πολίτη, σε παρακαλώ, ανοίξει τη καλοσύνη. Λοιπόν, είχαμε ποδοσφαιρική βραδιά χτες με φοβερό και τρομερό Παυλίδη, ο οποίος πέτυχε 4 γκολ στη νίκη της Μπενφίκα απέναντι στην ελβετική Σεν Κάλεν. Είχαμε τη νίκη του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια να πετυχαίνει τα 2 γκολ απέναντι στη Δυναμό Κιέβου και να είναι η πρώτη ελληνική ομάδα, δεν το γνώριζα. Το άκουσα χτες στη μετάδοση και είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσοι από εσάς το είχατε υπόψη, ότι είναι η πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα αποκλείει την ουκρανική και την πετάει έξω. Και είχαμε και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ουγγρική Πάξη. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος δεν ήταν καλός χτες. Και είχαμε και άλλα πράγματα τα οποία χρήζουν προσοχής και αξίζουν να γίνει κουβέντα, καθώς δημιουργήθηκαν τουλάχιστον σε μένα πάρα πολλοί προβληματισμοί, ιδιαίτερα για τον Κωστή, ο οποίος
1: που προβληματίστηκε εγώ
0: όχι λέω χρήζει μεγάλης κουβέντας.
1: Ποιο πράγμα?
0: η υπόθεση Παναθηναϊκός.
1: Γιατί?
0: Με προβλημάτισε πάρα πολύ.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν σε προβλημάτισε δύο μάτς?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ.
1: Άμα βγάλεις τον Κωνσταντέλια από τα δύο μάτς και βάλεις εκεί τον Μπέλκα. Ή βάλεις, ξέρω εγώ, τον Τσικίνιο.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Είπα, πάει έτσι πάει.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Πώς δεν πάει έτσι?
0: Είναι υποθετική ερώτηση.
1: Υποθετική ερώτηση.
0: Εγώ κρίνω
1: θα
0: με
1: και, το. Θα βαράγανε πέναλτι μέχρι τα γαράματα.
0: Με το υπάρχον υλικό.
1: Φράζει το υπάρχον υλικό. Το. Αν πάρεις τον Κωνσταντέλη, τον πιάσει μια γρήπη θεοφυλάκια.
0: Δεν μπορεί να τον πάρεις.
1: Μια εβδομάδα.
0: Εκεί είναι. Και παίζει.
1: Άλλο σε λένε, βρε, προβληματίστηκες, λες.
0: Με τον Παναθηναϊκό.
1: Με τον ΠΑΟΚ δεν προβληματίστηκες.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν βελτιωμένος, ειδικά μεσοαμυντικά.
1: Μάλιστα. Και μπροστά.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Τι θα μου πεις, ότι ο Μίθ δεν έβαλε γκολ και.
1: Φράλε, η επιθετική του κατάσταση. Σε δύο μάτς. Πάρε τον Κωνσταντέλια.
0: Στο πρώτο παιχνίδι.
1: Διακοπές. Περνάει ο ΠΑΟΚ τη Δυναμό? Αφού προβληματίζει τον Παναθηναϊκό.
0: Υποθετική ερώτηση.
1: Υποθετική ερώτηση. Και για τον Παναθηναϊκό επιθετική πέραση. Και δύο γκολ ήταν άκυρα. Υποθετική ερώτηση.
0: Το ένα σίγουρα. Τη Παξία να είσαι.
1: Τη Παξία,
0: ναι. Ναι. Εδώ είναι η τραγωδία του ΒΑΡ.
1: Α, το θες τώρα.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω το ΒΑΡ όταν το δουλεύουν σωστά και δεν γίνεται τίποτα το οποίο μας δημιουργεί προβληματισμούς, είναι μια χαρά. Πιστεύω δηλαδή δεν υπήρχε πρόβληση να μετρήσει ο διαιτητής στα παιχνίδια. Αλλά να σου πω εκεί τι πιστεύω ότι φταίει.
1: Τι φταίει?
0: Δεν νομίζω ότι ο διαιτητής θέλει να ευνοεί στην ουγγρική ομάδα. Οι διαιτητές πλέον έχουν την άνεση και αυτό χειροτέρευσε στο Μουντιάλ με τη συμπεριφορά της FIFA, όπου βλέπουν να σηκώνουν το κοντάρι αφού τις ειδοποιούσαν στην ενδοεπικοινωνία από το ΒΑΡ.
1: Χάσαν τα ανακλαστικά τους, ρε.
0: Μπράβο.
1: Τελειώσαν.
0: Σε παραδέχομαι.
1: Οι επόπτες τελειώσαν και αυτοί.
0: Όχι. Και οι διαιτητές.
1: Θες είχε ο επόπτης.
0: Μισό.
1: Την ευκαιρία
0: οι
1: του.
0: Οι διαιτητές είναι επαναπαυμένοι στο ΒΑΡ και όταν έχουν τέτοια παιχνίδια κάνουν τα ανακλαστικά τους.
1: Χωρίς μηχανή τίποτα. Κάνετε σεξ με μηχανή, διαιτησία με μηχανή, οδηγάτε τα αυτοκίνητα, οδηγάει μηχανή. Όλα τα κάνει μηχανή.
0: Εξέλιξη, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι εξέλιξη.
0: Φυσικά.
1: Τι είναι εξέλιξη?
0: Τα πάντα.
1: Οι παππούδες μας κάναν σεξ μέχρι τα 80 χωρίς τίποτα. Να πάρουν. Οδηγούσαν τα αυτοκίνητα και τα παρκάνε, τα φτιάχναν μόνοι τους. Οι διαιτητές παίζανε μόνοι τους χωρίς βοήθεια. Αυτό είναι εξέλιξη.
0: Δεν μου λες.
1: Αυτό είναι εξέλιξη μηχανής, ρε φίλε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Βότανα.
1: Βότανα.
0: Βότανα.
1: Βότανα.
0: Για καλύτερη σεξουαλική ζωή παίρνανε από όλη την
1: Ελλάδα. Πούλουσε εσύ και μα δίνανε.
0: Πέρανε από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι.
1: Πούλουσε εσύ.
0: Εγώ δεν πουλούσα.
1: Πουλούσες εδώ μια εταιρεία με βότανα να πούμε δεν και μας δίνανε οι γέροι στο καφενείο γιατί.
0: Εσένα
1: δίνανε. Εμένα
0: δίνανε. Για τον Τρελίδη.
1: Ποιο Τρελίδη ρε, ποιο Τρελίδη. Ποιο Τρελίδη.
0: Ποιο Τρελίδη.
1: Βότανα παίρνουν για να κάνουν σεξ. Παθαίνουν λάσκο, έρχεται η Express Service. Διαιτητές παίζουν, δεν βλέπουν τίποτα, το μηχάνημα βλέπει. Σε λίγο θα πηγαίνουμε στην τουαλέτα, πατάμε τον κουμπί για μας. Θα μας σκουπίσει να με το μηχάνημα. Α, δεν ήταν από εδώ πέρα. Σαγλαμάρες, αυτό είναι εξέλιξη. Φέλη.
0: Δεν μου λες.
1: Να σου πω.
0: Ο Μπιντές. Ο Μπιντές. Που πλέον τι γυναίκες και κάνει φορά και οι άντρες.
1: Ο Μπιντές, τι Μπιντές.
0: Σε σύγχρονες τουαλέτες, ειδικά στα ξενοδοχεία και σε καλά σπίτια.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει το κάθισμα της τουαλέτας και δίπλα υπάρχει ο Μπιντές.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρχε στο παρελθόν.
1: Ο Μπιντές.
0: Ναι.
1: Όχι, κάτι τουρκικές τουαλέτες ήταν.
0: Μπράβο.
1: Που δεν είχαν και.
0: Πού ήταν η τουαλέτα, ήταν μέσα
1: έξω
0: ή έξω
1: το σπίτι. Ήταν.
0: Έξω το σπίτι.
1: Άμα είχε δύο βαθμούς κάτω από το μηδέν, το κακάδι πίσω γινόταν.
0: Υπήρχαν υπόνομοι.
1: Γινόταν όπαλο να πούμε.
0: Υπήρχαν υπόνομοι ή υπήρχαν βόθροι και ερχόταν ο αχόρτο.
1: Ερχόταν ο βόθραγος. Ο Νικήτας, ο του Μαθαίου.
0: Δεν μου λες.
1: Ο θείος.
0: Είναι εξέλιξη το να υπάρχει, να υπάρχουν υπόνομοι να φεύγουν, το να υπάρχει ο Μπιντές, το να μπει η τουαλέτα μέσα στο σπίτι. Το να γίνονται χίλια δύο πράγματα. Είναι εξέλιξη.
1: Μάλιστα, αυτό είναι εξέλιξη. Ναι.
0: Εξέλιξη.
1: Ναι,
0: το είναι φυσιολογική.
1: Το να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα δεν είναι εξέλιξη. Αυτό λέω εγώ. Σε λίγο θα αυτό ικανοποιήσετε με το. Πώς το λένε.
0: Ρε φίλε.
1: Με το μηχάνημα σε λίγο. Άντε, βγαίνετε από εδώ πέρα.
0: Έχω έναν φίλο.
1: Φίλο έχεις.
0: Ναι.
1: Ναι, και.
0: Ο οποίος έχει ένα ειδικό κρεβάτι.
1: Τι κάνει το κρεβάτι αυτό?
0: Το οποίο από ό,τι μου έχει πει έχει. Βασίζεται σε ηφαιστιακή πέτρα.
1: Το κρεβάτι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τον ανακουφίζει πάρα πολύ γιατί κάνει χειρονακτική εργασία.
1: Ναι.
0: Και είναι σαν να τον κάνει.
1: Αντί να πάρει μια ρωσίδα να τον πλακώσει στα μασάζ εκεί με τις χερούκλες, να πούμε, ή ένα Ρώσο ή ένα Γεωργιανό που ξέρει να κάνει μασάζ, πριν το κρεβάτι το ηφαιστιακό. Με τον πάρει ο ύπνο να πάρει το κρεβάτι φωτιά, γίνει κάμπο.
0: Δεν παίρνει φωτιά. Δεν υπάρχει πιο κίνδυνο.
1: Ανοησίε τώρα.
0: Δηλαδή είναι κακό αυτό που το έκανε.
1: Τι καλό είναι.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι, δεν μου λε. Οι διάδρομοι πόσα χρόνια υπάρχουν.
1: Οι διάδρομοι.
0: Ναι.
1: Που δεν ξέρω τι να σου πω, καμιά 20 χρόνια εγώ κάνω.
0: Πριν από 20 χρόνια που έτρεχε ο κόσμο.
1: Λέγαμε στα βουνά και σπάγανε με τα γόνατά μα.
0: Ή πηγαίνουν στα γήπεδα.
1: Ναι, και παθαίναν οι μέσες μας.
0: Και ρωτάω κάτι, υπήρχαν τότε οι διάδρομοι.
1: Το ίδιο είναι να τρέξει στο διάδρομο, το ίδιο να τρέξει στο φυσικό περιβάλλον.
0: Υπήρχε η κινητή τηλεφωνία.
1: Καρκίνωση.
0: Υπήρχε.
1: Καρκίνωση.
0: Δεν μου απαντάς, υπήρχε.
1: Γιατί να υπάρχει.
0: Υπήρχαν τα φίλτρα νερού.
1: Τι να υπάρχουνε.
0: Τα φίλτρα νερού.
1: Το νερό καθαρό ήταν τότε. Δεν ήταν ο αμύωτος από κάτω.
0: Τι σχέση έχει ο αμύωτος.
1: Ο αμύωτος θα κάνει καρκινογόνο το νερό.
0: Α, είσαι φελός.
1: Εγώ είμαι φελός.
0: Τι είναι ο αμύωτος.
1: Ο αμύωτος είναι καρκινογόνο.
0: Είναι μέταλλο.
1: Βρε τι μέταλλο, μα κάνει και χημεία τώρα.
0: Από αμύωτο.
1: Έβαλε φωτιά το χημείο. Από ψέματα, εγώ το είχα βάλει.
0: Από αμύωτο, ναι. Το θυμήθηκε στο Δελασάλ. Ξέρω και πού. Και το καθηγητή, αλλά δεν μιλάω.
1: Λοιπόν. Ποιο καθηγητή.
0: Δεν μπορεί να το φας. Πήγε επιχείρηση να το κάνει. Το καθάρισε με πρισμό, αλλά απέτυχε. Λοιπόν. Από αμύατο φτιάχνει.
1: Δεν είναι όλα εξέλιξη.
0: Είπα εγώ.
1: Το νερό με το αμύατο είναι καρκίνος. Άστα.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι μισό λεπτό.
0: Ρε φίλε, συγγνώμη. Το νερό πώς φτάνει στα σπίτια.
1: Τώρα μάθημα δεν κάνουμε. Πώς στο υδραγωγείο.
0: Μπράβο. Τι ρίχνουν μέσα για να καθαρίζετε, χλώριο.
1: Και τι είναι.
0: Από αμύατο κατασκευάζανε βρύσες, σωλήνες. Έχουν καταργηθεί αυτά.
1: Κάτω τα νερά, εγώ έχω φίλο στον ΟΗΘ, δεν από το όνομά του γιατί είμαστε και τσακωμένοι.
0: Τι σου είπε.
1: Δεν θέλω να σου πω τι μου είπε στον αέρα.
0: Ότι έχουνε.
1: Δεν λέω τίποτα στον αέρα. Παρακάτω. Εγώ παίρνω ένα αφιελωμένο και μπουκάλι κιόλα γιάννη. Γιατί το άλλο είναι και αλλοιωμένο εκεί μέσα στα φορτηγά.
0: Εγώ έχω ειδικό φίλτρο.
1: Βρωμοφορτηγατζίδε
0: που έχω ειδικό φίλτρο.
1: Ναι.
0: Και άμα ρωτήσει και το χασάπι, έχει και ειδικό παγούρι, έχει τα πάντα.
1: Άντε ρε το χασάπι τώρα.
0: Κάνουν δουλειά τα φίλτρα.
1: Το χασάπι. Χασάπι ρομαντικό έχει δει ποτέ. Μα έχει τρελάνει στην παρέα. Το φεγγάρι, ο ήλιος στα αστέρια.
0: Ναι, κάτσε
1: καλά το μεταξύ. Μαλώνει με τα γουρούνια και με τα λουκάνικα κάθε μέρα 10 ώρες ο άνθρωπος. Και μετά είναι ο ρομαντικός χασάπης. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχεις δει ρε, ρομαντικό χασάπι.
0: Έχεις δει χασάπι.
1: Ναι.
0: Με πτυχίο ΑΕΗ.
1: Τι ΑΕΗ.
0: Γυμναστικής Ακαδημίας.
1: Ναι.
0: Με ειδικότητα από εδώ σου γνώρισε άλλον.
1: Όχι.
0: Να.
1: Έχεις γνωρίσει, έχεις ρομαντικό χασάπι.
0: Το γνώρισε αυτόν.
1: Αυτό είναι, τελείωσε.
0: Ευφυής άνθρωπος.
1: Και να μαλώνει με τον πανιότι για να λέει ο έρωτας είναι ψευδέστηση. Και να μαλώνουν.
0: Και τον κύριο συνάδελφο.
1: Α! Έλα γίνεται. Ζείτε σε ψευδεστήσεις και τη κακομοίρα να γίνεται. Η ψευδέστηση του
0: έρωτα. Ο Γιάννης είναι πιο κίνικος από τον Κωνσταντίνο.
1: Ο Γιάννης έχει διαβάσει 8.000 βιβλία κανονικά. Όχι ψεύτικα.
0: Είναι πιο, επειδή είναι γιατρός, είναι πιο κίνικος από τον Κωνσταντίνο.
1: Αυτοί οι δυο όταν μιλάνε για έρωτες και τέτοια. Είναι και αλλά του μαγνητοσκοπεί. Ο ένα είναι κοινικό.
0: Περασμένα μεγαλύτερη.
1: Ο άλλο πιστεύει στον έρωτα ακόμα στα 59. Εγώ πιστεύω στον έρωτα.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι. Είναι λέει τοπικό ο έρωτα. Για ένα διάστημα λέει. Μας λέει τι θεωρίε ο γιατρό. Άσε με γιατρέ με τι θεωρίε.
0: να ρωτήσω κάτι και θα σε αφήσω να δώσει δρεστά. Θα σε αφήσω να δώσει δρεστά.
1: Προχθέ βγήκα έξω.
0: Και είσαι και ρωτά γιατί δεν μου πει τίποτα. Έφαγα. Μετά πώ να έρθω.
1: Άμα ήταν ρεφερέ, δεν θα αρχόσουν ούτε ή άλλω. Μόλι έμαθε ότι κερνάει ο Κρεοπόλη, ετοιμάστηκε να
0: φύγει. Γιατί δεν
1: ήρθε. Δεν ήρθε γιατί ξέρω εγώ.
0: Παγωμένο ήμουν.
1: Παγωμένο.
0: Δεν μπορώ να φάω όπω σε τρώω.
1: Θα σου άνοιγε η όρεξη εκεί πέρα. Σαν χλαμάρα.
0: Με σένα να μου ανοίξει η όρεξη λίγο δύσκολο.
1: Για πε λοιπόν.
0: Αν δεν υπήρχε αυτή η τελείω αντίθετη άποψη
1: ναι.
0: του ενό. Πρόσεγε. Ο ένα είναι γιατρό και ο άλλο είναι Κρεοπόλη.
1: Έτσι. Πώς κάνω παρέα αυτή η
0: διατάξη. Μορφωμένοι και οι δύο.
1: Ναι.
0: Δεν να πεις ότι δεν είναι μορφωμένοι. Λοιπόν, αλλά τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Αν δεν ήταν τελείως διαφορετικοί, παίρνουν. Τι θα χαιρόσουν εσύ εκεί. Θα έπρεπε και εκεί να τους κάνεις άνω κάτω. Που τους κάνει.
1: Ναι, τους φίλους δεν τους κάνω.
0: Όχι, που τους κάνεις άνω κάτω, αλλά εκεί απολαμβάνεις.
1: Δίκιο έχει ο γιατρός, να λέω εγώ. Είσαι ηλίθιος.
0: Δεν σε έπρεπε να κόψεις το κεφάλι. Δεν
1: κόψεις το κεφάλι.
0: Δεν με είπε ότι με κάλεσε. Τέτοιο αλυτάρι για να φάει.
1: Σε έπαιρνε τηλέφωνο να σε καλέσει, ρε κόκκι. Τι είμαι εγώ.
0: Κατηγορείς το
1: χασάπι. Τηλεφωνήτρια είμαι.
0: Ακούς μου, Χάλη, σε κατηγορεί.
1: Είμαι εγώ τηλεφωνήτρια.
0: Σε κατηγορεί.
1: Σε φωνάξω και σε άμα είναι τζάμπα θα αρχώσουν. Άμα ήταν ρεφενέ θα έλεγε δουλειά.
0: Αφού ήταν κι άλλα.
1: Φύγε από εδώ πέρα.
0: Εγώ δέχομαι αυτό που λες.
1: Τι, αλήθεια.
0: Κοίταξε.
1: Τέλη του μήνα.
0: Εσύ λασπολογεί.
1: Λασπολογώ.
0: Εσύ λασπολογεί. Γιατί δεν είπε ότι με κάλεσε.
1: Πώς.
0: Γιατί δεν είπε ότι με κάλεσε.
1: Ήθελα να δω αν θα έρθει. Να πω ότι είναι ρεφενέ και μετά να πω ότι είναι.
0: Δηλαδή τι ήθελε να με τσεκάρει.
1: Ήθελα να σε τσεκάρω. Έχω δουλειά. Μετά θα σου έλεγα κερδάω Ακρεοπόλη. Κάτσε να έρθω. Στα να δω μήπως μπορώ.
0: Δεν είπα έχω δουλειά.
1: Τι είπε, φαγωμένο είμαι.
0: Είμαι φαγωμένο. Ναι. Δηλαδή, στην αλήθεια όπως είναι. Εγώ ψέματα δεν λέω.
1: Ναι, εγώ, ναι,
0: μπορεί να λέω να φουσκώνω τα πράγματα, να εμπιστεύω το λόγο.
1: Ναι.
0: Ό,τι θε. Ψεύτη δεν μπορεί να με κατηγορήσει. Δύο πράγματα δεν είμαι. Ψεύτη και σέω.
1: Θα ήθελε να είσαι σέω.
0: Όχι.
1: Άσε ρε. Συλλεύεις.
0: Μπελάζω το κεφάλι μου να βρω τώρα.
1: Συλλεύεις.
0: Τι είναι αυτό που πίνεις.
1: Δυναματικό. Ham Tails Energy.
0: Τσουτσούν μπαρούν.
1: Όχι για τη γυμναστική που θα πάω. Δεν είναι τσουτσούν μπαρούν. Πόσο έχει αυτό το μπουκαλάκι.
0: Πού να ξέρω.
1: 2,90.
0: Για να δω.
1: Ορίστε.
0: Ham Tails Energy. Mango and honey. Mango και μέλι. Και το παίρνεις από βιολογικά.
1: Ναι, από εδώ πιο κάτω έχει μια καφετέρια με ξύλους καρπούς και τέτοια και το παίρνω.
0: Στατικά, ουρέας μάγκο 30%, χυμός λεμονιού, χυμός τζίντζερ. Διαβάζεις τίποτα?
1: Ναι, με τα γιαγιά διαβάζω.
0: Χωρίς?
1: Χωρίς δεν μπορώ να δω τίποτα.
0: Παραδέχεις απόφυγες?
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, χυμός μήλου, μέλι 15%, αντιοξειδωτικό βιταμίνη C, παστεριωμένο από ερχόμενη βιολογική καλλιέργεια. Μάλιστα.
1: Θα βγάλω 8 χιλιόμετρα βάρη, σάκους.
0: Δηλαδή, αν δεν το πιείς, δεν μπορεί να βγάλεις τα.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, πώς δεν μπορώ. Μετά τα 50.
0: Αλλά για να κάνεις το κόμμα. Να βλέπει μια άλλη ότι τρέχεις χωρίς να υδρώ.
1: Ορίστε.
0: Βλέπεις πως φαίνεται ο 59ης που τρέχει. Πίνει. Καταρχήν, έχει σημασία πότε θα πεις.
1: Ορίστε.
0: Ο αμύαντος δεν είναι μέταλλο, είναι φυσικό ενόδος ορυκτό που εξορίζεται από τη γη χάρη στις ναδοκίες μοντικές του ιδιότητες. Χρησιμοποιήθηκε ευρέως στον 20ο αιώνα σε πάνω από 3.000 βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές. Όπως υλικά στέγας, κυματοειδείς πλάκες, αμυαντοτιμέντες.

0: τα σχολεία που κάνουν με αμύωτο στα παιδάκια, γιατί φωνάζανε τα παιδάκια εδώ.
1: Ό,τι γίνανε από αμύωτο.
0: Απέναντι από τη Γενική Κλινική
1: είχε ένα σχολείο. Δεν ξέρω.
0: Είχε μέσα στον αμύωτο.
1: Ένα.
0: Το γκρεμίσαν τώρα, πήγανε πάρκινγκ από πάνω.
1: Τα λιώμενα σχολεία.
0: Τα
1: λιώμενα σχολεία, εμείς σκεφτήκαμε ένα λιώμενο.
0: Γιατί λίγοι πεθάνανε οι συμμαθητές μας από καρκίνο σε νεαρή ηλικία δηλαδή.
1: Γι' αυτό τι έγινε από το σχολείο.
0: Γιατί δεν έγινε από το σχολείο. Λίγο το σχολείο, λίγο το κινητό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Λίγο κοκακόλα, λίγο
1: δεν
0: λιμονάδα.
1: Το ξέρω.
0: Άσε, ρε,
1: δεν το ξέρω.
0: Λίγο τα κρέατα να πούμε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιούνταν ειδικά αμφιβόλο ποιότητα. Εντάξει, το αν προκαλέσαν και τι, πραγματικά δεν το γνωρίζω. Ούτε έχω κανένα διάθεση.
0: Δεν θα σου πει κανένα αποδεικνύεται αυτό κτλ. Σου λένε επικίνδυνο.
1: Σου λένε αποδεδειγμένο ότι είναι καρκινογόνο για βρύση, σωληνό κτλ.
0: Καρκίνο το εγκεφάλου, γιατί τα τελευταία 20 χρόνια αυξήθηκαν. Πώς το συνδυάζεις? Εγώ το συνδυάζω με το κινητό. Δεν μπορώ να το αποδείξω. Το συνδυάζω όμως, δεν το υιοθετώ.
1: Δεν μιλάω για ό,τι δεν μπορώ να αποδείξω.
0: Λοιπόν.
1: Τι να πω.
0: Κάθε πολυκατοικία είχε έναν τέτοιο.
1: Ορίστε, κοιτάξω. Πήραν όμως το μεγάλο σμό Θεσσαλονίκη από αμύωτο. Λιώμενοι ήταν. Ήταν εύκολο υλικό.
0: Και παράνομα ήταν. Και λιώμενοι και παράνομα. Μουράτη τα χτίζει εκεί. Καμιά 200 έκτισε.
1: Ο Μουράτης που έπιανε αμύωτο συνέχεια, τι είναι μια χαρά.
0: Ο Μουράτης, άμα σου δώσει ένα μπουνίδι κόκκινε, θα πα καλκομανία. Άσε, καλύτερα να μην σε βαρέσει. Καλύτερα να σε βαρέσει καμία.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ζαδιολέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
6: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

εταιρείες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794. 10, 9, 8, 7.

0: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, αδελφών 101 και ο Μάρκ Μπότσα η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφώνετε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ δώσ' μου σώ. Ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε στο κινητό σας το 23 10 85 27 27, προκειμένου να το χρησιμοποιήσεις σε περίπτωση ανάγκης 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο inbox σταθμού στο Facebook. Μαζί μας η Panadol, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Λοιπόν, πες μου στον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί με τον ΠΑΟΚ τελείωσες.
0: ΠΑΟΚ κέρδισε.
1: Γιατί όλες δεν πέρασε.
0: Τα χρειάστηκε.
1: Ρε, πέρασε.
0: Τα χρειάστηκε.
1: Άλλο σε ρωτάω, ρε, πέρασε.
0: Και?
1: Τα χρειάστηκε.
0: Ποια είναι η ποδαριστερή ομάδα, η Δυναμό Κιέβου ή η Υπάξη. Υπάξη.
1: Είναι ποιο?
0: Ποια είναι η ποδαριστερή ομάδα.
1: Άμα παίξουν η Δυναμό με την Ισπαξού, πάνε πάνε και στα μπέναλτ. Δεν είπε ένα ότι η Δυναμό είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Το ήξερε, εγώ το άκουσα στη μετάδοση.
1: Ότι?
0: Ότι η Δυναμό Κιέβου δεν είχε αποκλειστεί ποτέ από ελληνική ομάδα.
1: Πότε?
0: Στην ιστορία τη.
1: Τι ομάδα είχε τότε?
0: Ρε, από το 70 φεύγα που έπαιξε πρώτη φορά.
1: Παράστα 70 φεύγα. Τι ομάδα είχε τότε, ξέρει. Την που μπορεί να την αξιολογήσει. Ομαδάρα είχε.
0: Ναι.
1: Με τη χούντα του κομμουνισμού. Τώρα τι ομάδα είχε. Με 8 Ουκρανούς, 9.
0: Δεν πάνε.
1: Άμα δεν πάνε, πώς θα κάνει η ομάδα. Δηλαδή, απέκτησε τη Δυναμό και με τι δυναμικότητα την απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Δεν γράφει το κοντέρ, βέβαια. Δηλαδή. Αλλά παίξει Δυναμό και Εύου, δηλαδή. Τι δυναμική έχει.
0: Δηλαδή, τι δεν σου άρεσε από τον ΠΑΟΚ και παίρνουμε εκεί τη αδυναμία.
1: Ποιος?
0: Εγώ δεν
1: μου
0: λέω.
1: Μου άρεσε το αμυντικό του κομμάτι. Μου άρεσε ότι αμύθηκε τη σέντρα και πίσω κτλ. Θα σου πω ότι δεν μ' άρεσε.
0: Κατ' εκείνη δεν πάτησε η περιοχή Δυναμό.
1: Σου λέω το αμυντικό του κομμάτι ήταν καταπληκτικό.
0: Το ότι δεν πάτησε η περιοχή δεν είναι καλό.
1: Πάρα πολύ καλό. Πάμε στο επιθετικό κομμάτι. Δύο κομμάτια είναι. Η άμυνα και η επίθεση. Το αμυντικό του κομμάτι ήταν πολύ καλό τακτικά. Αμυντικά, ατομικά είχε θέματα. Είχε θέματα. Είχε θέματα στο στόπερ του. Δεν τον πήραμε καλό μάτι εγώ του Χατζηδιάκου. Δεν έχω καλό όρισμα γι' αυτό. Τον έκανε ο άλλο το γομαρά τον άλλον.
0: Ναι.
1: Τι είναι, πόσο κοστίζει, το ξέρει το φόρ. Ναι, λέει.
0: Φόρ πόσο κοστίζει.
1: Ο φόρ θα φτηνεί.
0: Είναι πόσο κοστίζει.
1: Το φόρ αυτό το γομάρι που έπεσε, που του πήρε παραμάζωμα 3-4 εναντίον 1 και έβγαλε φάση. Που ήταν απομονωμένο.
0: 25 εκατομμύρια.
1: Ωραία. Δεν μπόρεσε να τον αντιμετωπίσει ο Χατζηδιάκος.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Ότι εκεί ο ΠΑΟΚ δεξιά. Δίπλα στο Μιχαηλίδου και αυτός έκανε κανένα δυο λαθάκια. Είχε τα θέματα του αμυντικά.
0: Ένα είναι το λάθος. Κάνει και είναι, απαγορεύεται.
1: Άστο ρε, γενικά μιλάμε τώρα.
0: Ένα είναι το λάθος που κάνει.
1: Ποιο είναι?
0: Που πάει να κάνει τρίπλα σε παίκτη.
1: Ναι.
0: Και τον κάνει και φάουλο πίσω που είναι κάρτα που δεν τη δίνει.
1: Μάλιστα.
0: Διαφωνείς?
1: Πού ρε δεν σ' άρεσε ο ΠΑΟΚ. Τι είχε ο ΠΑΟΚ όταν κέρδισε την μπάλα από το κέντρο και πίσω, επί Λουτσέσκου. Τι είχε?
0: Σιγουριά.
1: Σιγουριά λέει. Άντε να το πω εγώ τι είχε. Όταν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε την μπάλα 10 μέτρα πίσω από τη σέντρα στην περιοχή του, με 4 πάσες βγαίναν 4 παίκτες και γινόταν η ευκαιρία είτε τα τέτοι γκολ. Είδες εσύ τον ΠΑΟΚ στην κόντρα επίθεση να φέρει με μια κόντρα έβγαλε.
0: Το είδα στην Πολωνία.
1: Μια κόντρα έβγαλε.
0: Το είδα στην Πολωνία.
1: Σταμάταρε. Το είδα μια φορά, το έκανε μόνο στο Κωνσταντέλια. Πέρασε 3 και πλάσαρε ο άνθρωπος κάτι στην κάτω γωνία, στην κακή πλευρά του τερματοφύλακα, το αριστερό το χέρι. Δίνατε τον ΠΑΟΚ να φεύγει. Θα μου πεις Ιούλιο μήνα θες να φεύγει ο ΠΑΟΚ. Και με ποιον θα φύγει θα σου πει. Με το Μίδου δεν φεύγει.
0: Με τον Τάισον.
1: Με τον Τάισον που είναι 40 χρονών δεν φεύγει. Με τον Ζίβκοβιτς που είναι.
0: Που έχει το γένεια από πίσω.
1: Κάτσε ρε την κολοκαθίστρα τώρα το Ζίβκοβιτς. Κολοκαθίστρα.
0: Πλάκα μου κάτι.
1: Φέτος, ναι, ξεκίνησε.
0: Με ένα παιχνίδι του ανέκολε.
1: Με δύο παιχνίδια κολοκαθίστρα. Δύο.
0: Άμα
1: δεν έχει, άμα θα κάνετε, τα ακούτε.
0: Μπλέξαμε.
1: Αμπλέξατε. Άρα δεν βγάζει την αντεπίθεση. Δεν βγάζει την αντεπίθεση. Μ' αρέσει το τρίκ που τον βγάζει αριστερά τον Κωνσταντέλια και τον φέρνει στην περιοχή από αριστερά προς τα δεξιά προς τον άξονα. Είναι καταπληκτικό αυτό που έχει βρει ο Λύση. Φανταστικό. Και άμα δεν ήταν κολοκαθίστρα ο Ζίβκοβιτς να έρθει στα δεύτερο φόρο, ο Μίδου να είναι μέτριος και να ανεβαίνει και ο Ζαφίρης που δεν τον άφησε να ανεβαίνει, θα είχαμε και άλλα γκολ. Καλά έκανε και το έπαιξε συντηρητικά ο Λύση. Πάρα πολύ καλός.
0: Λέει 2-0, μια χαρά.
1: Το σβήνω το μάτς. Βάζει και τον Μπέλκα, τον ξεκουράζει.
0: Απογοητευτήκαν αυτοί.
1: Παίρνει και το χειροκρότημα. Ο Κωνσταντέλιας, δύο γκολ. Βγαίνει, καταχειροκροτείται. Ανεβαίνει και η ψυχολογία του. Μπαίνει και ο Μπέλκας να πάρει παιχνίδια. Πιέζει σαν τρίτο χαφ να κλείσει το μάτς. Πετάει και έξω αριστερά τον Μπάμπα να κλείσει την πλευρά. Κάνει ωραίο κοτσάρισμα ο Λύση. Έβγαλε το Ζίβκοβιτς. Δεν έβαλε εξτρεμ εκεί. Δεν έβαλε άλλον. Έβαλε να πούμε τον Μπάμπα αριστερό μπακ. Πέρασε το Χατζίδι από αριστερά δεξιά που είναι η καλή του μεριά. Και είχε δύο αριστερά μπακ.
0: Και τον Μπάμπα τον έκανε εξτρεμ.
1: Έκρισε την πλευρά εκείνη που του δημιουργούσε κάποια προβλήματα. Πολύ καλός ο Λύση. Πολύ καλός.
0: Εξαιρετικός.
1: Ωραίος. Τώρα τι δες παράδειγμα.
0: Έδωσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Κωνσταντέλια. Ναι,
1: του δίνει ο όραμα
0: σαν
1: για
0: να το λέει ότι
1: σε πιστεσίσει ο παιχταράς.
0: Πώς έκανε την κίνηση ο Ντεσάμ στον Εμπαπέ, που ο Εμπαπέ δεν είναι Κωνσταντέλια, είναι για δέσιμο ο Εμπαπέ. Το δίνει και τον έβαλε, τον δημιούργησε ευθύνες. Αυτός τον ανταμείβει, του λέει σε πιστεύω, εδώ είσαι.
1: Και άντε δώσει κολοκαθίστρα.
0: Το έχει.
1: Άντε.
0: Παιχταράς είναι η κολοκαθίστρα, πώς λες.
1: Ποιος?
0: Ο Ζίβκοβιτς.
1: Ποιος λέει το
0: πες
1: αντίθετο.
0: Ήταν ο κορυφαίος παίκτης.
1: Ποιος λέει το αντίθετο. Και πεσμένος πέρσι. Πρόπερσι ήταν ο νούμερο ένα παιχταράς. Εγώ τον περιμένω. Τον. Πώς το λένε?
0: Τον
1: Ζίβκοβιτς. Είδα κάτι πάρτι, είδα κάτι αυτά, δεν μ' αρέσανε. Αλλά τον περιμένω. Επεκταράς όντως. Όπως περιμένω και τον.
0: Σε χάλες που δεν σε καλέσανε.
1: Δεν έχω ανάγκη κόκκινε να με καλέσουν.
0: Τραβώνεις μόνα.
1: Δεν πάω και σε πάρτι φασαρία μεγάλη με πολλά άτομα. Θέλω την ησυχία μου. Πάω πάρτι μόνο.
0: Πατουσάκια, δώστε μου και πάρτι μου.
1: Πάω πάρτι μόνο μου. Πρέπει να πάω με 100 άτομα. Ζήρι, να γίνει το κεφάλι μου μπαούλο να πούμε. Λοιπόν. Τι θες τώρα για Παναθηναϊκό να πεις? Παναθηναϊκό σε έφαγε δύο γκολάκια.
0: Περίμενα.
1: Τι περίμενα.
0: Περίμενα. Σου αρέσει ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού? Σε εμπνέει εμπιστοσύνη?
1: Ο τερματοφύλακας.
0: Ένα-ένα.
1: Ένα ρε, να τον αναλύσω ρε. Κάτω από την αιστεία δεν το ξέρω. Με τα πόδια είναι άθλιος.
0: Και σε εξόδους είναι άθλιος.
1: Δεν το ξέρω αν σε εξόδους είναι άθλιος. Δεν είδα καμιά έξοδο να κάνει. Μια σέντρα σου την έβγαλε με το δεξί χέρι, την πέταξε πίσω την μπάλα. Με τα πόδια πέρα από τους χειρότερους τερματοφύλακες.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Πάμε ένα αυτό. Δεύτερο. Τσάπρα.
0: Και αυτό ήταν παρθένα. Πολύ ωραίο
1: Τσάπρα. Α, βέβαια. Ναι.
0: Πολύ
1: ωραίο. Αμυντικά μεγάλα θέματα. Πολύ ωραίο ο Τσάπρα. Αμυντικά πάρα πολλά θέματα.
0: Ποιον είχε δεξί εξτρέμου Τσάπρα?
1: Ποιον είχε δεξί εξτρέμου Τσάπρα? Το Ζαρούρι.
0: Τι έκανε ο Ζαρούρι χτε? Πετούσε έτο.
1: Το βοήθησε πάρα πολύ. Καθόταν στη γραμμή. Δεν πήγε μέσα, δεν τον άφησε εκτεθειμένο.
0: Πετούσε έτο.
1: Με πώ παίζανε μπακ αυτοί, στην πλευρά με πώ παίζανε. Αυτή η άλλη ομάδα με πώ έπαιζε στην πλευρά.
0: Δεν
1: θυμάται. Ήρθε εδώ, μιλήσει για τον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάται με πώς. Με έναν. Αυτός ο ένας στην Ουγγαρία τον έκανε γιαλτίο κάνα που με τον Τσάπρα και χθες ο Τσάπρας μετριότατος. Στον γκολφ φταίει γιατί του φέρνει την κεφαλιά. Μαρκαρίσματα μέτρια. Πιο καλός ήταν βέβαια από ότι ήταν στην Ουγγαρία. Επιθετικά στα οκτάρια ούτε μισή φορά δεν βγήκε. Μια φορά αν βγήκε κτλ. Τι Τσάπρας. Αμυντικά θέματα μεγάλα. Κυριακόπουλος. Κακός εχθές.
0: Ο Τσάπρας βγήκε. Μάλιστα.
1: Ορίστε.
0: Το ακούσαμε και αυτό.
1: Πες μου, όπου διαφωνείς θα μου λες, τι.
0: Ο Τσάπρας ανέβηκε ούκο λίγες φορές. Σέντρες έκανε, σουτ, έκανε σου, κακό σου.
1: Ναι.
0: Κακό σου, ναι, έκανε. Ναι. Έκανε.
1: Αμυντικά.
0: Ρε εσύ είπε μια βλακεία τώρα. Πες, είπα βλακεία.
1: Πού πήγε.
0: Ανέβηκε 10 φορές.
1: Ναι, πού,
0: όχι
1: πού,
0: μία.
1: Ναι, και
0: εγώ δεν είπα ότι έθελξε.
1: Έθελξε.
0: Ανέβηκε πόσες φορές. Ο Ζαρουρί δεν υπήρχε. Περίπτωρο. Περίπτωρο, εξτρέμ πρώτη φορά βλέπω.
1: Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη.
0: Εσύ παίρνουμε ότι έτρεχε ο Ζαρουρί.
1: Μη.
0: Παίρνουμε ότι έτρεχε.
1: Μη φωνάζει Γρηγόρη.
0: Έτρεχε.
1: Όχι, δεξιά ήταν. Δεν πήγε
0: μέσα. Τι δεξιά ρε, τον είπα ρε, κάτσε εκεί και μην κουνιέσαι.
1: Εκεί έμεινε, τι θα κάνουμε.
0: Ποιος το έφαγε στη μάπα?
1: Ποιος το έφαγε?
0: Ο Τσάπρας. Όλη την πλευρά μόνο σου την κάλυπτε.
1: Λοιπόν, ο Τσάπρας αμυντικά έχει προβλήματα. Τώρα θα ανέβει.
0: Αφού εντάξει. Δεν μου λες, ο Ζήφκοβιτς, η μεγάλη του αρετή πέρα από την ικανότητα.
1: Το αμυντικό του κομμάτι.
0: Το ότι βοηθάει, ενώ είναι μεγάλος παίκτης. Ενώ στο ρεπερτόριό του λένε ότι έχει μια συγκεκριμένη κίνηση που κάνει επιθετικά. Την κάνει όπως την έκανε ο Άριαν Ρόμπεν και παρόλα αυτά δεν μπορούν να το σταματήσουν. Γυρνάει πίσω και μαρκάρει.
1: Ναι, αλλά παίζει εξτρέμο.
0: Δεν Τσάπρας έχει αυτή την υπεροψία να πει ποιο θα γυρίσει.
1: Ρώταρε ένα Παναθηναϊκό, ο Άρης, ο Τσάπρας έτσι πώς μπαίνει. Ένα σε πει ένα Παναθηναϊκό. Πάμε παρακάτω.
0: Υπάρχει χειρότερο.
1: Καμαρά, άρεσε εκείνο το καθρόνι. Τ' άρεσε.
0: Άλλο πρόβλημα πες σου πάνω. Δεν το βλέπει.
1: Πες μου, ναι. Για τον Τετέι θα μου πει.
0: Έναν. Ο Τετέι.
1: Ναι.
0: Τον βλέπαμε στην Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Έκανε όργια.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε στο Παναθηναϊκό και γίνει ο Ρεξάτο.
1: Ναι.
0: Τι σου θυμίζει?
1: Τον Ιωαννίδη. Γιατί?
0: Περίμενε.
1: Γιατί όμως?
0: Τον Ιωαννίδη στο ξεκίνημά του. Δηλαδή, ναι. Στην αρχή ο όργια λέγαμε τι φοράρα είναι αυτό.
1: Ναι, λέγατε εσείς. Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Εγώ μια ζωή μάλλον με τον Ιωαννίδη. Εσείς λέγατε.
0: Στην αρχή δεν είπες κάτι κακό. Και καλά έκανες και δεν είπες κάτι κακό.
1: Την αρχή τον είδα εγώ κακό.
0: Όταν έβαζε κολλάδες και έκανε όργια.
1: Όργια έκανε.
0: Όργια φυσικά.
1: Ο Κρίστι Γουάιτ κάνει μόνο όργια. Ο Ιωαννίδης δύσκολα κάνει όργια. Τι να κάνει ο Ιωαννίδης όργια? Τι όργιο να κάνει ο Ιωαννίδης αφού έχει θλάσει 8 μήνες τον χρόνο? Τι μου λες τώρα? Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, φίλε.
0: Δεν μου λες.
1: Τον έσωσε ο προπονητής του.
0: Τον είδε ότι περπατάει ο Τετέι.
1: Τον είδα ρε κόκκινο. Όλη η Ελλάδα τον είδε. Εγώ να το δω. Γιατί?
0: Πού οφείλεται αυτό?
1: Πού οφείλεται αυτό? Δύο είναι οι αιτίες. Τρεις. Πρώτη αιτία. Το σακάτεψε ο Παναθηναϊκός πέρσι. Το σακάτεψε.
0: Δηλαδή.
1: Στο 3-4-3 δεν του δίνει καμιά βοήθεια ούτε από τις πλευρές ούτε από τον άξονα και τον Μπακασέτα και την Αρκοκούνητη.
0: Εκείνη η προβλημάρα που είχε.
1: Ναι. Δικαιώθηκε σε απόλυτα 200% πριν έρθει. Το σακατέψανε ένας με τρεις, ένας με τέσσερις, βάλτος στην άκρη. Πάει διακοπές.
0: Και γίνεται υπέρβαρος.
1: Πλακώνει σουβλάκια σου τσουκάκια να πούμε φαγητά, δεν κάνει διατροφή. Έμαθα και μια μιλφάρα κάτω εκεί στα νότια προάστια. Άστα ρε κόκκινε. Άστα. Πάει και ο προστάτης. Τρία κακά δηλαδή.
0: Με διαλύει. 21 χρόνια.
1: Ορίστε.
0: 21 χρόνια.
1: Και ο Κάκαλης ο συγχωρεμένος τον πήγε ο πατέρας μου από την επανομή στον Άρη. Μη με εκθέσεις του λέει να πούμε και τα λοιπά. Ναι κύριε Τάκη, έμπλεξε με μια χείρα ο συγχωρεμένος. Δεν μπορείς να περπατήσεις. 21 χρονών ήταν και ο
0: συγχωρεμένος. 25 χρονών είναι. Τι ανάγκη να έχει. Ο Τετέι τώρα. Μιλφάρες και βλακίες. Τον έχω δει κορίτσι είναι. Το παιδί μιλάει καλά, ωραία, όμορφα, σεμνός δείχνει. Δεν δείχνει να έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα. Αυτά που λες τώρα τα μπλεξίματα, εγώ δεν μου το βγάζει στο μυαλό.
1: Ρε σε λένε ελληνικά, 21 ήταν ο άλλος. Και πέταξε στον προσαγωγό τούμπανο να πούμε, καρούμπαλο. Τον είχε ρουφήξει μια χείρα, 21 χρονών παιδί. Άσε με να ξέρω παραπάνω, άσε με τώρα, άμα το δεις πιτσιρικά η γυναίκα θα τον χαρίσει τα κάστρα νομίζει.
0: Λυσάρα η χείρα.
1: Έχεις δει καμιά χείραση που να μην είναι λυσάρα πριν τα 45?
0: Η εμπειρία σου είναι ένα κάθε σου λέει.
1: Πάνε παρακάτω ρε.
0: Λέγε παππού.
1: Παππού. Παππούς δύο ώρες προπόνηση θα πάνε να βγάλει. Εσύ πας να αλλάξει κάτω από το αρκοντήσιο.
0: Αφού πήρε το.
1: Δεν έχει σημασία τι πήρα.
0: Το πάρισμα.
1: Δεν πήρα το πάρισμα. Πήρα και λίγο τσίτζερ.
0: Είχε και τζίντζερ. 15%.
1: Εντάξει. Τα είδες με τα γουρνομάτια σου να πούμε.
0: Εγώ βλέπω.
1: Και εγώ δεν βλέπω.
0: Δεν χρειάζομαι πολύ.
1: Φυσιολογικό είναι να μην βλέπεις στα 58 κοντά.
0: Στα 57.
1: 56.
0: 57.
1: Άμα πεθάνεις 56 θα πει ο μπαμπούλας.
0: Ας γράφει τι θέλει.
1: Πώς θα βάζεις κόντρα στον μπαμπούλα πάλι ψέματα τον αριθμό λες.
0: Βλέπω μια χαρά.
1: Ναι, βλέπεις μια χαρά.
0: Στα
1: αυτό
0: 56
1: δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Γιατί τι είναι πάνω φυσιολογικό?
1: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Τι φυσιολογικό έχω?
1: Κεφάλι μεγάλο, μικρό μπάτι, μεγάλο φρύδι, μεγάλη μύτη, μικρό στόμα, μικρά αυτιά. Προγούλη μεγάλο.
0: Ό,τι πρέπει να είναι μεγάλο
1: είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: ό,τι πρέπει να είναι μεγάλο.
1: Ανισόπεδο είσαι να μου
0: πει. Ανισόρροπο. Και τι εσύ τι είσαι.
1: Πού καταλήγουμε τώρα?
0: Λοιπόν, άκου λίγο.
1: Ναι.
0: Και θέλω να μου πει, χωρίς πλάκα όμως, χωρίς χαρά, χωρίς ηρωνίες, άνευ πλάκας. Πες με Φεδρό.
1: Πώς?
0: Πες με Φεδρό.
1: Φεδρέ.
0: Πες με ότι είμαι φαντασιόπληκτη.
1: Φαντασιόπληκτη. Τα λέω προκαταβολικά.
0: Πιστεύω ότι κάποιος.
1: Ναι.
0: Τα χαζεύει τα παιδιά εκεί μέσα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
1: Ποια χαζεύει?
0: Τα παιδιά μας στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Είναι στο προπονητικό team, στη διοίκηση που είναι. Δηλαδή και ο Ιωαννίδης και ο Τετέι. Να βλέπουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν ένα τόνο μπάλα. Να ονειρευόμαστε να τους δούμε να κάνουν όρια γερό να τον έχει Θεός, πώς κάνει ο Τζόλης.
1: Τι σχέση έχει σαν αθλητή ο Τζόλης με αυτούς εδώ?
0: Μίλησε για ταλέντο, μίλησε.
1: Α, ταλέντο.
0: Για το ταλέντο και την ικανότητα. Λοιπόν. Και ξαφνικά να τους βλέπεις αντί να πηγαίνουν μπροστά, να πηγαίνουν πίσω. Λες τώρα, δεν μπορεί. Σύμπτωση είναι. Και στην ίδια θέση.
1: Πάμε. Άλλο.
0: Δεν είναι πολύ γρήγορο. Δηλαδή να πω ότι ο Τετέι έπαιρνε ένα κύπελο με τον Παναθηναϊκό, έπαιρνε ένα πρωτάθλημα. Και μετά την έβλεπε στραβά γιατί πήραν ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
1: Βρε, δεν τον είδες ότι τον σακατέψαν τον άνθρωπο. Διατροφολόγο δεν έχει. Τρώει τα σάντουιτς, κάνει και το σεξάκι του παραπάνω.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ δεν φταίει ο οργανισμός Παναθηναϊκός.
1: Τον είδες ότι έχει κιλά.
0: Έχει, ναι.
1: Λοιπόν, όταν τον έβαλε και έξω αριστερά με τρία χαφ.
0: Σάντουιτς, τέτοιο αθλητής.
1: Εκεί είπε αμάν. Το βλέπει, το γυρνάει πάλι στα φόρη, λέει τον Κυριακόπουλο ανέβα. 70 μέτρα
0: εκεί να αποθεώνει τον προπονητή.
1: Τον αποθεώνει γιατί αυτό την πήρε. Το θεωρεί αυτό το πήρε, ναι.
0: Δεν τον έβλεπε.
1: Στο κουουουτσάρισμα να
0: πει. Δεν τον έβλεπε ότι δεν μπορεί το παιδί και τον έκανε νοήματα και όχι έπαιρνε ανάση, τον δίνανε εκεί δυναμωτικά να πάρει την αράτη.
1: Και τι να κάνει. Έβαλε το δεύτερο φόρο.
0: Είχε άλλη αλλαγή να κάνει.
1: Τώρα στο Ντερ δεν είχε άλλον στον πάγκο.
0: Να τον κάνει το Ντερ. Αφού δεν μπορούσε.
1: Ήθελε δύο φόρο ρε μέσα στην περιοχή ρε.
0: Δεν μου λε. Τα δύο γκολ που βάζει η Πάξη είναι άκυρα. Ποια μαγιά έκανε ο προπονητής Πάξη που δεν είναι Παναθηναϊκός, δεν είναι μεγάλη ομάδα.
1: Τι μαγιά έκανε.
0: Έβγαλε τους τρεις ναι, μπροστά και ναι. Έβαλε τρεις φρέσκους μπροστά. Ναι. Στο προηγούμενο παιχνίδι τρεις
1: ναι,
0: φρέσκοι
1: ναι.
0: Κάνανε δύο φάσεις και ένα γκολ.
1: Μάλιστα.
0: Που εκεί ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος.
1: Τι βλακία έκανε ο προπονητής Πάξη να σου πει.
0: Να τελειώσω.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
0: Έχει ένα δίκιο. Θα σου πω πού. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν πήρε τίποτα επιθετικά. Και υπήρχε ένα τρομερό ρίσκο. Το σκορ στο 1-2, με υπομονή όταν βλέπεις την άλλη ομάδα να μην βγάζει ενέργεια, εκεί κλείνεις την άμυνα στο θωρακίδιο.
1: Έλα, άκουσε να δεις τώρα. Άκουσε να δεις.
0: Και τι είναι λάθος.
1: Έκανε λάθος.
0: Ήταν προκειμένου να δει για τρεις μπροστά.
1: Έκανε λάθος, αλλά.
0: Να τελειώσω.
1: Φρε, περίμενε.
0: Να βάλει και ένα στόπερ ακόμα πίσω.
1: Τι στόπερ να βάλει.
0: Να βάλει και άλλον πίσω.
1: Πόσο να, με πόσο στόπερ να παίξει.
0: Να βάλει και κάποιον πίσω να κλείσει χώρους.
1: Ρε κόκκινε.
0: Να θωρακίσει την άμυνα.
1: Άκουδο. Αυτός έκανε λάθος αλλαγή. Έπαιξε με τον Μπαμπ τον Γουίντερ και άλλαξε τους τρεις μπροστά. Μέγα έγκλημα. Στο Χόρβαλτ ή στον Μπέτο, τους δύο ακριανομέσους, έπαιρνε να πετάξει χαφ. Εξάρι. Να το βάλει μπροστά από τα τρία στόπερ και να πάει τον Μπαμπ και τον Γουίντερ πιο μπροστά και να κλείσει το κέντρο. Δεν το έκανε και χάσε το μάτσο.
0: Αντίθετα.
1: Δεν μπορεί τέταρτο στόπερ να βάλει με τρεις παίζει.
0: Δεν υπάρχει. Να βάλει αμυντικό όλο.
1: Λοιπόν, άκουδο. Ο άλλος τι έκανε. Η αλλαγή που τον έσωσε είναι μία. Καλά, ο Πελίστρης στο Ζαρουρί ήταν σαν τη μίγα με στο γάλα. Πολύ καλύτερος ο Πελίστρης.
0: Ο Πελίστρης ο Βατζούλης. Αλλά ανακατώστε.
1: Όταν έβγαλε τον Αντίνο και έβαλε τον Ταμπόρδα. Τρίτο χαφ. Ωραία. Και έβαλε τον Τετέ λίγο αριστερά. Μετά είδε ότι Τετέ δεν μπορεί, τον είπε σε λίγα μέτρα και ανέβασε τον Κυριακόπουλο. Και αυτός ο προπονητής ο άλλος. Δεν είδε το κενό στην πλευρά του Κυριακόπουλου, δεν το εκμεταλλεύτηκε και δεν έβαλε τρίτο καφ. Άραγε, που λέει ο Βασιλάκος και τελειώνω, ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο κοουτσάρισμα πήρε φοβερά πράγματα και έδωσε στην ομάδα του και ο άλλος να πούμε τη διέλυσε.
0: Τι μπάτζετ έχει ο Παναθηναϊκός?
1: Κατοστάρικο.
0: Υπάρχει τι μπάτζετ.
1: 9 εκατομμύρια.
0: Από ένα προπονητή ο οποίος είναι φιλόδοξος και έρχεται σε μια ομάδα που παίρνει λευκή επιταγή να πάρει ό,τι θέλει όπως θέλει, έχω απαιτήσεις.
1: Απαιτήσεις,
0: ωραία. Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα ποτέ.
1: Ναι.
0: Με τερματοφύλακα τον Μπένα, με στόπερ του Ντουμπά, αν δεν πάρει στόπερ.
1: Συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, και με έναν αμυντικό μέσο όπως είναι ο Καμαρά, ο οποίος βλέπω ότι δεν.
1: Τώρα το είδες.
0: Πέρα από το να κλέψει, που κάνει πως κουνιέται, ούτε πάσα, ούτε να βοηθήσει επιθετικά.
1: Τι δίνεις τα 10 μέτρα.
0: Ποιον σου θυμίζει? Λίγο πιο ελαφρύ κορμί είναι.
1: Το Μεϊτέ μου θυμίζει.
0: Μπράβο. Σαν να βλέπω το Μεϊτέ.
1: Σε αυτοί δεν μ' αρέσουν εμένα. Τέτοιου είδους χαφ δεν μ' αρέσουν.
0: Αφού εγώ δεν

0: Κάντεψε την τράπουλα.
1: Ξέρεις τι μ' άρεσε.
0: Ναι, λέγε.
1: Αυτή ήταν η μαγική αλλαγή. Ούτε ο Φόρ που έβαλε τον γκολ, ούτε οι υπόλοιποι.
0: Τι έβγαλε τον Τουμπά.
1: Ναι, 100% και βάλει τον Βαντρόκελ, ο οποίος πρέπει να παίζει και όχι ο Τουμπά.
0: Αυτοί οι δυο, ο Ντεβρίλ με τον Βαντρόκελ πρέπει να παίζει. Ο Τουμπά περισσεύει. Λάθος του ήταν που τον έβαλε.
1: Δεν πρέπει να παίζει. Δεν κάνει, πρέπει να φύγει. Πάρει άλλον. Είναι ένα καλό στόχο.
0: Σαν έγκυος είναι και αυτός και ο άλλος με το κεφάλι. Αυτοί οι δυο.
1: Δεν κάνουν.
0: Σαν έγκυοι είναι και οι δυο.
1: Ούτε ο τερματοφυλάκας κάνει.
0: Με τα πόδια είναι άθλιος.
1: Δεν εμπνέει, ρε φίλε. Δύο πράγματα πήγαν μέσα και γράψανε.
0: Εγώ με εμένα με τρόμαξε με τα πόδια. Ούτε αντεπίθεση να βγάλει.
1: Ρε, δύο πήγανε μέσα και γράψανε.
0: Σε κάνα πρέση, κάμα τον κάνουν, μπορεί να χάσει και την μπάλα, είναι πρόβλημα όντω. Θα πρέπει να τα λύσει. Ένα μήνα έχει.
1: Λεφτά. Μία ομάδα η οποία θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Μπορεί να τον ονειρεύεται αν δεν παίρνει πόντου από τον Άσο. Πορτάω.
0: Δύσκολα.
1: Εσύ πιστεύεις ότι αυτός ήταν το φύλακας. Ποιο να τον έχει δώσει για να έχει το παιδί, μακάρι να μας βγάλει ψεύτες. Σου δείχνει για τον φύλακας ο οποίος θα δώσει βαθμούς στον Παναθηναϊκό.
0: Θα χάσει.
1: Θα χάσει. Τα λυπάσαι τα λεφτά που πέταξε και πού τα πόδια.
0: Ειδικά μου, τι με νοιάζει εμένα. Τα χάσει.
1: Τα ψήρισε από άλλον.
0: Τι με νοιάζει εμένα. Αν με πάρει τελικό διευθυντή και κάνω λάθος, τότε με νοιάζει.
1: Είπε πόντερ Παναθηναϊκό πρωταθλητή.
0: Ναι, έβαλε 100 ευρώ, 600 παίρνω.
1: Ναι, ρε παιδί, μακάρι να τα πάρει.
0: Και αν δεν το πάρω, τι θα γίνει.
1: Είπε δικά μου, ήταν κάτι τώρα, είχαν αποκαλύψει τώρα. Αλλού ήταν τα λεφτά.
0: Όχι, ρε. Τα λυπάσαι τα λεφτά, νόμιζα του.
1: Για τον παίκτη.
0: Όχι, όχι, για τον Αλαφούζο. Τι με νοιάζει εμένα, είπα.
1: Αυτό ρε φίλε δικά του είναι. Λίγα έχει. Τι είπαμε, μπράβο του που είναι ο μοναδικός πρόεδρος που έδωσε λεφτά για την εθνική ομάδα Πόλο. Και μακάρι να τον ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι.
0: Ας το Πόλο, ρε ήσυχο. Ήδη πιάσα δουλειά στα μπαρ.
1: Για τον
0: Αλαφούζο. Οι πωλήσεις το καλοκαίρι.
1: Οι παλαιστές πιάνουν δουλειά. Οι πάλι και είναι πάρα πολύ αδικημένοι.
0: Γιατί είναι αδικημένοι, μέσα στη νύχτα μια χαρά την ελέγχουν.
1: Δεν υπάρχει νύχτα.
0: Τι δεν υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει νύχτα.
0: Τι έχει, μέρα έχει.
1: Δεν υπάρχει, ρε κεφάλα.
0: Άσερε που δεν υπάρχει.
1: Τα ξέρεις όλα. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Ας κοιμάσαι από τις 10.
1: Και ο μάμα μπορεί να κοιμάσαι.
0: Πώς ξέρεις από νύχτα δηλαδή?
1: Δεν ξέρω κι εγώ, από σένα μεγάλη τρύπη.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Ραβένα, αλλά.

0: σε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζούζο, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: θα ξεφορτίσει τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Okay. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox θα δούμε. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμοδότησης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμοδότησης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνολογία εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Τέλος, Ευρώπη στο Μουντιάλ πιο πριν. Όλα παίζαν στο Σαββίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα στην Πρεξέλου 43 στο κέντρο των Αθηνών. Πότε πρέπει να τις κάνει τις μεταγραφές και ποιες θα είναι οι πρώτες που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να το κλείσουμε αυτό?
0: Ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να πάρει? Χάφι είναι γεμάτος.
1: Στόπερ σίγουρα.
0: Ένα στόπερ εγώ θα έπαιρνα.
1: Τερματοφύλακα σίγουρα.
0: Και δύο πλαϊνούς μπροστά.
1: Και δύο πλαϊνούς μπροστά. Εξτρέμ.
0: Εξτρέμ, ναι. Εξτρεμάρες. Κανονικά εξτρέμ. Τρίπλα ιστορία, ένα με ένα μπούκα και τέτοια.
1: Ο Παλάσιος μπορούσε να παίξει τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Παλάσιος στα 35 μπορούσε, ναι. Μα από τον Τζαρουρί είναι καλύτερος και τον Πελίστρη.
1: Μάλιστα.
0: Τραυμάτιστος δηλαδή και τέτοια, να μην είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με καμιά μιλφάρα και αυτός μπορεί να πάρει τα πόδια του.
1: Γιάρη, έχεις να πεις κάτι?
0: Όχι.
1: Είδες κανένα παιχνίδι, έμαθες?
0: Στην ποιότητα ήταν, ναι.
1: Φιλικά είναι.
0: Ο Άρης με τρεις παίκτες. Με τρεις παίκτες προσεκτικούς. Αριστερό μπακ, στόπερ, έχει κλειδώσει την πέμπτη θέση. Ο Άρης με δυο στόπερ και ένα αριστερό μπακ έχει κλειδώσει για πλάκα πάει η πέμπτη θέση, χωρίς αντίπαλο. Ούτε όφηδες ούτε λεβαδιακοί, φέτος δεν θα έχει τίποτα. Ούτε καλαμάτες, τίποτα δεν θα έχει. Θα έχει μια χρονιά αυτόματο πιλότο. Κόσμο δεν θα έχει. Όλοι στο μπάσκετ αού θα καυγίζουν. Παρατήσαν και τα live αυτοί που ήταν οι ποδοσφαιρικοί τα πάνε στο μπάσκετ. Κρίνια δεν θα έχει, μουρμούρα θα έχει. Ακαλυπίδης, πότε θα βγει ο Καλυπίδης. Αν εμφανιστεί κανένας μεγαλομέτωχος ισχυρός τύπου Μυτιλινέου, τύπου να πούμε Σαββίδη, τύπου ξέρω εγώ Μιστακίδη τέτοιου τύπου, που δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ευχής έργο να έχουμε και πέντε δυνατές ομάδες. Εντάξει. Αν όχι, θα είναι μια κατηγορία μόνος του. Θα πει.
1: Και όφι
0: με τον Καρυπίδη.
1: Και όφι ενισχύθηκε.
0: Τι πήρε όφι?
1: Αϊτόρ πήρε.
0: Ποιο?
1: Αϊτόρ πήρε.
0: Το Αϊτόρ.
1: Ναι.
0: Ο Αϊτόρ. Έξω από το Ιπποκράτιο θα είναι. Με έναν ουροσιλέκτη θα πηγαίνει και θα τον αλλάζει κι αυτό σε γεμένα.
1: Το κρατάω.
0: Άσε τον Αϊτόρ. Θα πάρει και τον Σαματά. Θα φέρει αυτό
1: δεν
0: το
1: Σαματά.
0: Ποιο όφι?
1: Ο Αστέρας Τρίπολης που δίνει 400.000 συμβόλαιο στον Κουρμπέλη τα πετάει.
0: Πόσο χρόνο ο Κουρμπέλης?
1: 30 φεύγα.
0: Θα πάρει και τον Μπακασέτα τώρα να ανοίξω και ένα γεροκομείο εκεί τώρα που θα πάω κάπου στην Πελοπόννησο να ανάψω ένα κεράκι εις μνήμη τους. Εις μνήμη του Κουρμπέλη να πούμε. Τι είναι ο Κουρμπέλης, δεν τελείωσε από την μπάλα ο Κουρμπέλης. Μπακασέτα τελειώσαμε. Ποιο αστέρα. Τι αστέρα.
1: Ο Μπακασέτα τελείωσε.
0: Τελείωσε. Γιατί ρε κόκκινη κάνει τα μούτρα σου έτσι. Με συγχωρεί πάρα πολύ δηλαδή. Γιατί στραβώνει τα μούτρα σου δηλαδή. Το λέει ο καλό άνθρωπο αυτό εδώ. Ο Χαζοβιόλη ποδοσφαιρικά, ο Αλαφούζο. Βρε ομάδα, πάρε 800 χιλιάρικα και εγώ θα σου δώσω ένα εκατομμύριο. Να σου καλύψω το ένα εκατομμύριο. Δηλαδή τα βατζίλη και λεφτά. Και ακόμα δεν τον πήρε καμία ομάδα. Δεν τελείωσε ο Μπακασέτα δηλαδή, δεν τον πήρε χαμπάρι. Το διώχνει ο προπονητή και λέει βρε ομάδα και πε ότι σε έδιωξα εγώ. Δεν βρήκε ακόμα. Και να βρει ομάδα ο Μπακασέτα 35 χρονών χωρί προετοιμασία.
1: Είναι 35.
0: Πόσο είναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Τι να πω.
0: 35 χρονών είναι. Με τον Αντωνιάδη θα κάθεται σε ένα χρόνο στο. Πώς το λένε, στα βοηθητικά εκεί στα σκαλοπάτια του Άγκα και θα βλέπει τον Παναθηναϊκό. Τι πλάι να πει τώρα. Πόσο είναι.
1: 33.
0: Πότε είναι γεννημένος.
1: Το 93.
0: Τι μήνα είναι.
1: Ιούνιο. Ακριβώς 33.
0: 33 χρονών. Ωραία. Ματάκι ωραία. Κάνα σκηνοθέτη έχει να τον βάλει να παίξει κάνα σασμό να πούμε.
1: Γυάλεις.
0: Τι να τον γυαλίσω, μωρέ.
1: Επειδή είναι ωραίο παιδί, γι' αυτό το κάνεις μπούλινγκ.
0: Ναι, το ζηλεύω, μου φάγε δύο γκόμενες.
1: 100%.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δηλαδή τώρα τι, η Κρίστη Γουάιτ, αν τον δει, τσάρεσε.
0: Τι κάνει η Κρίστη Γουάιτ.
1: Αν τον δει, τσάρεσε.
0: Δεν ξέρω, αυτά που τη έκανα εγώ τη Κρίστη Γουάιτ δεν τα ξέρει ο Μπακασέτας. Στο σεξ είστε πίσω όλοι. Μακράν.
1: Ναι, με πήρε ο Ρόκος Φρέντι και ναι, έκανε παράπονα.
0: Άντε πίσω είστε.
1: Πέρα στο δικό σου, λέει, να μην
0: και η χριστιανική δεξιοκρατία εδώ πέρα σας έχει τρελάνει τις γυναίκες, να πούμε. Ναι, σας έχουν τρελάνει σε αυτή την πόλη. Άιτε.
1: Όσο σε πονέει ο Ντέλιας Κόκκινε, ξεκίνησε με Παυλίδη. Παραμιλάει ο Λευρέπ με Ντέλια. Σήμερα θα πάρω τηλέφωνο. Είναι τελευταία εκπομπή. Λευτεριά σου πολιτή. Πολιτή, τζάμπα θα πάρει.
0: Ο πολιτή έστειλε μήνυμα.
1: Θα σε κόψω. Και να πάρει. Άλλα χρόνια υπομονή πρέπει να κάνει. Και στο αγαπή. Αλλά δεν ακού. Άμα δεν ακού, να κάνει.
0: Τι ωραία είμαστε εμεί εδώ. Ούτε φωτιέ μα πιάνουν ούτε τίποτα.
1: Είσαι φωλό.
0: Δεν μας πιάνει φωτιά εδώ τίποτα.
1: Πάρ' το πίσω.
0: Τι ωραία είμαστε, λέω εμείς εδώ.
1: Είσαι βλάκα.
0: Γιατί είμαι βλάκα.
1: Πες είμαι βλάκα.
0: Γιατί είμαι βλάκα.
1: Δεν έχει μήνα, ρε. Καήκαν δύο άνθρωποι.
0: Εδώ, σε λέω, εδώ.
1: Τώρα που το έπεσε, θα λείψουμε. Μπορεί να πάρει μπουρλότ όλο το μαγαζί.
0: Πώς θα πάρει μπουρλότ.
1: Με εσένα το γουρσούζει.
0: Τα δέντρα είναι μακριά από εδώ. Λέω είμαστε ασφαλείς, αυτό λέω. Δεν κινδυνεύουμε αυτό.
1: Και στη Βιολάντα ασφαλίσταν.
0: Ποια είναι η Βιολάντα.
1: Τα μπισκότα που κάνανε.
0: Θα μύριζα εγώ κάτι εκεί.
1: Τώρα είσαι το κίνδυνο, το μύριζε από κρύα. Είσαι χαρισματικό.
0: Ψέματα λέω.
1: Παπτουσάκια και κίνδυνο, τα μύριζε.
0: Εσύ δεν μυρίζει τον κίνδυνο, δηλαδή.
1: Τον κίνδυνο.
0: Ναι. Πες με αυτά τα ρουθούνια, τα στρόγγυλα, τι να μυρίζω εγώ. Κάνα βερμούτι να μυρίζω που με λείπει τώρα. Γιατί δεν πίνω.
1: Γιατί να μου λείπει.
0: Αφού δεν πίνει τίποτα.
1: Δεν έχω αποθυμένο, ρε.
0: Εντάξει.
1: Γεμάτο.
0: Βέβαια, τόσο που ήπιε, τι γεμάτο, υπερχειλισμένο.
1: Θα πει τόσο που ήπιε,
0: υπερχειλισμένο. Τι να πιει άλλο. Α σε πιούμε και εμεί τώρα.
1: Δεν, που... έχω...
0: δεν προλάβει, θα πιούμε εμεί.
1: Εσύ κατηγορείς, εγώ δεν κατηγορώ, ούτε θέλω.
0: Άσε ρε να πιούμε τίποτα.
1: Καλά κάνει.
0: Λοιπόν.
1: Απόλαυσε ζωή όπω θέλει. Μην απαγορεύσει του άλλου να απολαμβάνουν.
0: Δεν απαγορεύω, όχι. Τι απόλαυση θα κάνουμε τώρα, για πες. Τι θα απολαύσουμε το καλοκαίρι. Θα φύγουμε από εδώ με άδεια. Ποια θα είναι η απόλαυση που θα πάρουμε, που δεν την έχουμε όταν είμαστε, α πούμε. Άντε, μια απόλαυση είναι ο ύπνο. Που είναι φοβερό. Εγώ μ' αρέσει πολύ ο ύπνο. Άλλη.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να απολαύσει φετινές μου διακοπές.
0: Ποιος είναι ο λόγος, δηλαδή.
1: Ο λόγος είναι απλός.
0: Δεν πάει να κοιμηθείς, δηλαδή, παραπάνω.
1: Α, όχι, δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Δεν σ' αρέσει ο ύπνος.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραίος είναι ο ύπνος.
1: Χτες κοιμήθηκα καλά.
0: Από εδώ και πέρα, όσο χάνεις κιλά, θα κοιμάσαι πολύ καλά.
1: Χτες για κάποιο λόγο κοιμήθηκα. Δηλαδή, από νωρίς το αισθανόμουν. Τα...
0: Άσε ρε την πολυλογία. Σε ρωτάω εγώ, πάντα μα μπορείς.
1: Με απασχολεί άλλο πράγμα, ρε.
0: Ρε, ο ύπνος δεν είναι ένα άλλο απόλαυση. Με ρωτάς, απόλαυση, ναι.
1: Θα πω κάτι το οποίο προσωπικό δομέα να το πω.
0: Πες το.
1: Λοιπόν, ανησυχώ γιατί επειδή δεν μπορώ να έχω το περπάτημα, το τρέξιμο, οτιδήποτε, επειδή είμαι χειρισμένος.
0: Ναι.
1: Μη τυχόν και δεν είμαι κοντά στο μικρό όπως πρέπει να είμαι. Μήπως κινδυνεύεις από κάτι, οτιδήποτε.
0: Θα έχει μπάλα. Μαζί, δεν θα είστε τρεις. Ναι. Για να τρέξει πριν, να πούμε.
1: Για τη θάλασσα, ρε φίλε.
0: Ποια θάλασσα, ρε φίλε.
1: Πάει κολυμπητήριο τέσσερις μήνες, οκ. Μπαίνει στη θάλασσα.
0: Είτε μισό ή αυτό, άμα μπει εσύ στη θάλασσα. Γιατί το βλέπω παιδάκι.
1: Δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Μην βουλιάξει. Πάει ο πισινό σου, γιατί έχει γυρίσει και να πούμε από την τάπα να πάρει.
1: Εγώ αν πάθω δεν με νοιάζει.
0: Πώς δεν σε νοιάζει, θα αφήσει το μωρό μόνο. Δεν σε νοιάζει.
1: Θα τα αφήσω τα εκατομμύρια που πιστεύει ότι έχω. Πληρώνω μια μισή να χωριέσει.
0: Άλλο ρε, τι θα απολαύσει που δεν απολαμβάνει τώρα. Διακοπές είναι μια απόλαυση. Ένα ύπνο, α πούμε, είναι. Τι θα απολαύσει άλλο.
1: Θα απολαύσει ξένε γλώσσε.
0: Τι ξένε γλώσσε.
1: Ελληνικά δεν ακούω εκεί που θα είμαι.
0: Ναι, και
1: θα ακούω σκοπιανά, βουλγάρικα, ρουμάνικα.
0: Σε ενοχλεί.
1: Θα μαθαίνω ξένε
0: γλώσσε. Σε 100 χρόνια θα κατοικείται η Ελλάδα από ξένου.
1: Γιατί τώρα από τι κατοικείται.
0: Ναι.
1: Νομίζουμε ότι.
0: Χωρί πόλεμο δεν χάσετε την Ελλάδα, πανηλήθη.
1: Τη χάσαμε.
0: Δεν τη χάσαμε. Χωρί πόλεμο.
1: Να είναι καλά ο φίλο ο Μητσοτάκη.
0: Τι φταίει ο Μητσοτάκη.
1: Δεν φταίει ο Μητσοτάκη. Εγώ φταίω που κάθομαι και μιλάω μαζί σου.
0: Πάει η Ελλάδα, την πουλήσατε.
1: Είδε τι έκανε ο Άδωνη.
0: Τι έκανε, έβαλε τα γυαλιά. Κατασκοπία.
1: Περίμενε. Πώ το ερμηνεύει, το θέλω το διαστραμμένο σου μυαλό και ξηράφει και.
0: Τίποτα. Πρέπει... Μιλάω εγώ που είμαι Άδωνη με σένα και καταγράφω και άμα μου ρίξει ένα πινελίξη έχω καταγράψει και καταγεγραμμένο.
1: Α, μπράβο.
0: Είναι James Bond.
1: Και ο ίδιο βγήκε ναι. Και είπε τώρα τα πήρε γιατί.
0: Άστα ρε, τα πήρε σύλληψη στο Ραπτόπουλο και τα πήρε σαν χλαμάρα να μου. Τα πήρα λίγο.
1: Κοίταξε. Και στον Άδωνη και σε ένα δύο πράγματα έχω να πω.
0: Τι πράγμα.
1: Τα 200 γράμμια σα λείπουν.
0: Ναι.
1: Το γυαλί ωραίο είναι. Τα 200 γράμμια του Ωνάση σα λείπουν. Οπότε ό,τι και να κάνει.
0: Δεν θα ήθελα να με γονάσει με 6 πόντου.
1: Για κάτω. Δεν μπορεί όλοι να τα έχουν όλα.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλο.
1: Μετά από μένα έσπασε το καλούπι.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Ή να το κάνει εσύ 3 εκατομμύρια και να μην μπορεί να κάνει η γυναίκα αχ. Ή να υπογράφει την ώρα που.
1: Κάνει βαχ.
0: Ούτε. Βαχ κάνει με τα λεφτά. Αχ δεν κάνει όμως.
1: Έτσι έμαθα με τα λεφτά. Τα έχει μπερδεμένα μέσα.
0: Δηλαδή εσύ σου είναι γυναίκα θα πήγαινε να ερωτευτεί τον Ωνάση, α πούμε.
1: Ρε
0: για
1: φίλε,
0: το παρουσιαστικό
1: κάθε
0: του.
1: Ηλικία
0: το σφριγγυλό του κορμί.
1: Κάθε ηλικία έχει κάτι διαφορετικό.
0: Θα πει τώρα μία που μας ακούει το μυαλό του. Το μυαλό του επειδή έκανε λεφτά. Και άλλοι έχουν μυαλό και δεν έχουν λεφτά. Γιατί δεν ερωτεύεσαι τον άλλο που δεν έχει λεφτά και έχει μυαλό, δηλαδή δεν κατάλαβα το πνεύμα.
1: Ένας άντρας στην ηλικία μας.
0: Ναι, στην ηλικία μας.
1: Ναι. Κάνεις σεξ πρώτα με το μυαλό ή με το σώμα. Τη λογική τι λέει.
0: Ένας άντρας στην ηλικία μας. Κοίταξε ποια είναι η αντίφαση. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα.
1: Το υγιές ποιο είναι. Να άκου κάνει να
0: δεις,
1: το μυαλό.
0: Άκου να δεις. Προσλήπη μου μεγάλη. Προσλήπη μου μεγάλη. Αντιλαμβάνομαι ότι στα 25 ό,τι να είναι το αλέθαμε. Και τώρα που μας λείπει το άλεμα, γιατί όσο περνάει η ηλικία
1: δεν
0: κάνεις, όχι. Κάνεις την εμπορικότητά σου.
1: Την πλαστικότητα του κορμιού σου.
0: Όχι ρε, την εμπορικότητά σου.
1: Λογικό είναι.
0: Στα 55 η γυναίκα 25 σε μιλάει στο πληθυντικό. Τι θέλετε κύριε. Στα 30 δεν στο λέει. Φλερτάρει μαζί σου. Βλέπεις λοιπόν ότι μειώνεται αυτό που λέμε
1: πέραση.
0: Ότι να πάμε με ό,τι να είναι. Και θέλεις να πούμε κάτι το οποίο να είναι εξαιρετικό. Αυτό που θα έπρεπε να έχει στα νιάτα σου, δηλαδή το έχει στα γεράματα. Δεν ξέρω αν οι άλλοι γέροι το έχουν όπως εμείς. Δηλαδή σήμερα ένας γέρος λέει να μπω όπου να είναι. Εμείς θέλουμε πνευματικότητα που λες και τα λοιπά. Ωραία.
1: Το λογικό δεν είναι αυτό.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν είναι λογικό.
1: Να πας σε ένα καλό εστιατόριο.
0: Δεν είναι λογικό.
1: Να πας σε ένα ωραίο
0: δεν
1: ταξίδι.
0: Είναι λογικό. Να βλέπεις μία 35 χρόνια και να μην σου κάνει αίσθηση. Δεν είναι λογικό.
1: Δεν
0: είναι... Και να σου κάνει μία στις 100. Μία στις 100 να σου κάνει. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν ξέρω αν είναι
1: λογικό. Είναι λογικότατο.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις με 55
1: άνθρωποι.
0: Οι οποίοι να πούμε.
1: Δεν μπορεί ό,τι βλέπεις να σε αναστατώνει.
0: Και στα 25 γιατί με ό,τι βλέπαμε μας αναστάτωνε. Άρα κάτι σημαίνει αυτό, γύρας.
1: Αν μία και ένα σου.
0: Άκου τι σε λέω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν. Οι γυναίκες.
0: Βρε, μας ξυνίζει μία και μας βρωμάει άλλη στον δρόμο που λέμε. Καταλαβαίνεις. Μία θα είναι.
1: Οι γυναίκες.
0: Ναι. Λέγε ρε.
1: Στα 18 έχουν κάποια εκατομμύρια οάρια.
0: Μάλιστα.
1: Τα 40, αν έχουν πάνω από το τραψήφιο νούμερο, είναι επιτυχία.
0: Ωραία. Πάμε πιο πάνω.
1: Οι άντρες.
0: Ναι.
1: Στην νεαρή ηλικία.
0: Ναι.
1: Είναι με έπαρση σημαίας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Γι' αυτό σε λένε. Πάνω από την άλλη.
1: Λοιπόν. Είναι με έπαρση σημαία.
0: Ναι, βρε, το άκουσα, βρε, το άκουσα.
1: Λοιπόν, είναι λογικό.
0: Ναι.
1: Λέει και συγγνώμη τώρα από κάποιου οι οποίοι θίγονται.
0: Μάλιστα.
1: Αν πει κάποιο ότι έκανε κάτι δεύτερη φορά, πρέπει να πανηγυρίζει κιόλα, να κάνει πάρτι. Στην ηλικία μα.
0: Όχι, τρίτη φορά είναι. Γιατί στα 25 ήταν 10 φορέ, 8, 7.
1: Θα σε πιστέψουμε τώρα.
0: Θε να πιστέψει, θε να μην πιστέψει.
1: Δηλαδή, μπορεί πάνω από μία φορά.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Και η μία μπόρεσε επιτυχία.
0: Χωρίς το τζίντζερ που είδες προηγουμένως.
1: Εδώ πίνεις. Εδώ το πάρεις για να πάρει γυμναστήριο. Ποιο τα λες αυτά τα πράγματα.
0: Σε στοιχεί, ξέρεις. Θα βγάλω interval προπόνηση. Ξέρεις, σημαίνει interval. 5 ώρα τα πάει μέχρι. Τι ξέρεις.
1: Ότι είσαι για δέσμο.
0: Τι προπόνηση είναι interval, ξέρεις.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Πες τη, τι είναι.
1: Τι να τα αναλύσω.
0: Ανέλησε την, ναι. 56 ώρα να πει.
1: Φλερή, interval, πάρα πολύ ένταση έχει.
0: Γιατί όμως.
1: Γιατί είσαι ηλίθιος.
0: Γιατί
1: είμαι ηλίθιος. Με αυτή τη ζέστη, επειδή θα είσαι ένα χώρο κλειστό.
0: Έχω ανεμοστρόβιλο, πώς το λένε.
1: Τι ανεμοστρόβιλο, ρε.
0: Έχω.
1: Ανεμιστήρα.
0: Ρε
1: βλαμμένο. Τι είπε ρε βλαμμένο. Έχω ανεμοστρόβιλο. Σιγά μη σε πάρει και
0: κάτι. Έχω μεγάλο ανεμιστήρα, λέει.
1: Το μόνο μεγάλο που έχει ανεμιστήρα είναι.
0: Ναι. Και μυαλό.
1: Από το ανεμιστήρα πέντε. Τα μυαλά σου έρα από το ανεμιστήρα. Από το ανεμοστρόβιλο που πήγε στο μυαλό. Ανάθεμά. Εδώ με την Κρίστη Γουάιτ και του και έλεγε πού είσαι, ρε. Τον έψαχνε.
0: Έτσι το μετέφρασε.
1: Όπω θέλει τον
0: Ινέβη. Εσύ είσαι ο σοφιολόγιο, ό,τι θε λε.
1: Τι. Δεν αντέχει επίραγμα,
0: ε.
1: Δεν αντέχει.
0: Δεν δέχομαι.
1: Θέλετε η τιμή σου. Η αντρική σου υπόλοιπη.
0: Λέγε ρε, παρακάτω. Κατέληξε κάπου την κουβέντα.
1: Κάθε ηλικία έχει του αιτία.
0: Όχι.
1: Ρε φίλε. Εμένα δεν με συγκινούν πολλά πράγματα και με συγκινούν άλλα τόσο.
0: Μάλιστα. Τι σε συγκινεί δηλαδή. Μιας και είμαστε τελευταία εκπομπή τώρα και είμαστε χαλαροί. Τι σε συγκινεί. Και τι είναι αυτό που πάβει να σε συγκινεί.
1: Τι με συγκινεί.
0: Ναι. Κάτσε να δούμε τώρα.
1: Για πες, μια τώρα. Καλή παρέα που έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι χαρισματικοί στο λόγο, το πνεύμα και προσφέρουν στιγμές γέλιου. Και μπορώ να απολαύσω χωρίς να μιλάω καθόλου. Για μένα είναι απόλαυση.
0: Και κοίτα, παιδιά, να μην μιλήσεις. Θες να ακούσεις.
1: Διακοπές είμαι, ρε.
0: Είσαι τέτοια. Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω, διακοπές.
0: Πού να το φρέσεις στην παραλία Διονυσίου, την πνευματική παρέα.
1: Θα βρω κάτι.
0: Και πάει ο Ζαχωράκης και ο διαιτητής.
1: Έρθει και ο Ζαχωράκης.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Και ο Ζαχαριάδης.
0: Ο Ζαχαριάδης. Τι πνευματικότητα να έχει τόσο ασχημάντρα ο Ζαχαριάδης.
1: Το ζηλεύει, έχει την κορμία, έχει πραξιτέλει.
0: Το μονόφρεδο βλέπω εκεί πέρα.
1: Καθηγητή πανεπιστημίου είναι που πραξιτέλει.
0: Πρέπει να πάνε εκεί. Και αυτό που εγχείρησε καθηγητή πανεπιστημίου ήταν πάνω από αυτό.
1: Και αυτό ήταν 87 χρόνια.
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Αυτό εγχείρησε όμω. 87 χρονών είναι.
0: 82 είναι.
1: 82 λέει.
0: Όχι, μια χαρά είναι 82. Τι διδάσκει.
1: Εγώ τον είδα. Στράτα, στράτα.
0: Αυτό τι διδάσκει.
1: Χημικό είναι.
0: Ναι. Ο Φρίδη θα το φτιάξει καμιά φορά.
1: Ο Καραμαλής το έφτιαξε.
0: Ποιο? Ο Καραμαλής ήταν ο Καραμαλής.
1: Και ο Πραξιτέλης με τον Πραξιτέλη.
0: Με τον Πραξιτέλη έχει την πνευματικότητα και το σαγοράκι εκεί κάθε
1: στιγμή. Τον έχω ρίξει κάτι την Ελίκη και τον Πραξιτέλη.
0: Γιατί να το ρίξει την Ελίκη και τον άνθρωπο.
1: Γιατί δεν είναι απέναντι με τίποτα.
0: Τι δεν. Καλό διαιτητή.
1: Επειδή αγαπάω τον μπά του πολύ. Λοιπόν, όταν δεν έδινε απέναντι. Πε το γιο σου με κατέστρεψε. Δεν έδινε απέναντι. Όχι όμω επειδή υποστήριζε κάτι.
0: Πραγματική σου παρέα είναι ο Πραξιτέλης, δηλαδή ο Ζαχωράκης εκεί πέρα.
1: Όχι, ρε, πραγματική μου παρέα.
0: Έχετε λόγιου, τι έχετε, καλλιτέχνε εκεί
1: πέρα. Το Ζαχωράκη τον έχω δει μια δύο φορέ.
0: Τι είναι, ρε, η πρακτική, θα πα εκεί πέρα, ποιου έχει δηλαδή. Του Βουλγάρου που θα έρθουν και θα κατουράνε τη θάλασσα.
1: Με το γιο μου.
0: Με τέσσερα πουλιά
1: μου. Με συγκεκριμένου ανθρώπου.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Να έρθω κι εγώ να γίνουμε πέντε.
1: Έλα, να σε κεράσω ό,τι θέλει.
0: Γρανίτα θέλω. Γρανίτα φράουλα.
1: Και μιλσέικ να σε κεράσω.
0: Μιλσέικ.
1: Μιλσέικ. Εσύ το μυαλό στο
0: μιλσέικ.
1: Στην έρση, ένα 20χρονο να ονειρεύεται milkshake, το καταλαβαίνω. Εσύ ρε παππού.
0: Η μιλφάρα είναι διαχρονική αρχή.
1: Εσύ ρε παιδίλικα, ονειρεύεσαι milkshake. Καταρχήν, εγώ αν ήμουν Τζένι και μου ήρθανε σε καμιά μιλφάρα, θα σου έβανα ότι κάνω στο κεφάλι.
0: Από τι εξυπνότερε γυναίκε που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, η Τζένι.
1: Είπα κάτι κακό.
0: Η μόνη που μπορεί να διαχειριστεί μια φυσιογνωμία σαν και τη δική μου. Πανέξυπνη γυναίκα είναι.
1: Το να μην σου πει τίποτα για την Κρίστη Γουάιτ είναι. Αυτό δείχνει το βαθμό
0: ευθεία. Εσύ δεν ξέρεις τι σχέση έχω εγώ με την Τζένι πνευματική.
1: Άσε να ξέρω καλά. Λοιπόν, το να σε δει με την Κρίστη Γουάιτ να κάνει σόου με τα πατουσάκια.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει την ευθεία. Να σε δει μια μιλφάρα να κάνει.
0: Τι να φοβηθεί, μη με κλέψει η Κρίστη Γουάιτ να πούμε.
1: Τώρα σε αναδεικνύω ή σε
0: αυτά. Ναι, αυτή να αναδεικνύουμε. Όχι εμένα.
1: Ακριβώς. Με τη μιλφάρα τι να σε δει δηλαδή. Να σε χαρεί, να σε λυπηθεί.
0: Κόκκι, να σου πω κάτι. Άμα είναι να πάμε με άλλη γυναίκα, γιατί να πάμε με μια μιλφάρα, μιλφάρες είναι και οι γυναίκες μας. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Θα πας με μια
1: μικρή. Άρα τι λάθος λέω.
0: Σωστά μιλάς. Αλλά οι μιλφάρες.
1: Άρα καλά θα κάνουν σφαιρετικά.
0: Οι μιλφάρες έχουν αναδειχθεί τα τελευταία 10-15 χρόνια και έχουν δημιουργήσει ένα γκέτο.
1: Άτιμο πορνό, τι κάνεις.
0: Ένα γκέτο.
1: Με το να βλέπει πορνό.
0: Όχι, όχι. Στο γυμναστήριο. Στο γυμναστήριο. Κοίταξε, η Ελληνίδα, μην γελάς. Η Ελληνίδα 45-50 προσέχει πολύ τον εαυτό της. Έγινε πάρα πολύ.
1: Η Ελληνίδα γενικότερα.
0: Η Ελληνίδα έχει βγει στην αγορά εργασίας, έχει κατακτήσει πράγματα. Έχει μπει στα γυμναστήρια, έχει γίνει διαιτητίνα, έχει γίνει ηγέτη σε εταιρείες. Έχει θέσει στο δημόσιο, σε πόστα κτλ. Έχει... Και γι' αυτό οι άντρες νιώθουν μια μαρθακότητα απέναντί τους. Πρέπει να συμβαδίσει ο άντρας με τη γυναίκα. Οι άντρες νιώθουν λακαμάδες. Γιατί? Γιατί η γυναίκα κατέκτησε πράγματα σε μικρό χρονικό διάστημα πάρα πολύ και πολύ καλά έκανε. Άρα λοιπόν οι γυναίκες που πάνε στα γυμναστήρια και λιώνουν και κάνουν και ράνουν, να τις χαίρεσαι που είναι 50 χρονών, 48 και 55. Έχει αρκετές. Ξέρεις ότι στο γυμναστήριο που πάω, τώρα που θα πάω, θα έχει, ξέρω εγώ, 50 άτομα. Έτσι λέμε παράδειγμα. Και ο πιο μεγάλος σε ηλικία άντρας, ξέρεις ποιος είναι εκεί μέσα? Εγώ. Δεν έχει άλλον μεγαλύτερο. Οι γυναίκες που έρχονται εκεί είναι μεγάλης ηλικίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η γυναίκα φροντίζει το κορμί της περισσότερο από ότι ο άντρας. Πιο πολλές γυναίκες πάνε στα γυμναστήρια από ότι οι άντρες. Το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι? Τε μπελχανάδες ή στα καφενεία. Γελάει ο βλάκας. Κάθε... Τι γελάς το βλάκα, ρε, που μιλάω και εκεί με βλέπεις μόνο.
1: Ότι είσαι ο μεγαλύτερος εκεί μέσα.
0: Ναι, αλλά έχει 50-55 και δεν έχουν πιτσιρίκες. Που σημαίνει ότι η γυναίκα φροντίζει τον εαυτό της τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
1: Καλά κάνει. Καλησπέρα μου στη Φλόριδα, στον Παύλο που μας ακούει από εκεί.
0: Στη Φλόριδα είναι.
1: Φλόριδα.
0: Πού είναι αυτό?
1: Το Ηνωμένο Πολιτείο.
0: Α, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι.
1: Ναι.
0: Νόμιζα Φλόριδα είπες.
1: Οι καρκίνοι του εγκεφάλου αυξήθηκαν κυρίως στους άντρες και όχι στις γυναίκες. Και η κύρια αιτία είναι η χρήση διαγερτικών.
0: Διαγερτικών.
1: Και όχι από το κινητό, λείπει στο φαλάκρα. Γιατί αν ήταν από το κινητό, θα αυξανόταν και στις γυναίκες. Εγώ αν δεν μου δείξει.
0: Συγγνώμη, δηλαδή οι γυναίκες δεν παίρνουν διαγερτικά?
1: Μπορώ να σου πω, επειδή το γράφει τώρα ο άλλος.
0: Οι άντρες τα έχουν εξευτιλήσει, είναι αλήθεια.
1: Και επειδή τον εκτιμώ.
0: Ναι. Είναι επιστήμον?
1: Όχι, είναι επιχειρηματίας.
0: Α, ωραία.
1: Και καλός επιχειρηματίας.
0: Εντάξει, δεν το κολλάμε.
1: Αν δεν δω μελέτη.
0: Ναι.
1: Αν δεν δω εμπεριστατωμένη.
0: Εμένα με τρομάζει αυτό το πράγμα. Έχω χάσει φίλους.
1: Θα το κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
1: Είμαι 57.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είμαι από τους πρώτους οι οποίοι πήραν κινητό. Το ξέρεις.
0: Εκείνη. Μια μοτορόλα έχεις, μια
1: μοτορόλα. Ναι. Την έβαζα
0: την πλάτη. Παντόφλα, ναι.
1: Την πλάτη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θυμάμαι. Ναι.
1: Και πάντα ήμουν με ένα κινητό στο χέρι.
0: Ωραία.
1: Με τη λογική του καρκίνου στο κεφάλι, εγώ θα πρέπει να έχω ψηθεί.
0: Ναι.
1: Και το κλείνω εκεί.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μακάρι να μην.
1: Όχι. Δεν αθωώνω τα κινητά.
0: Ναι.
1: Δεν αθωώνω οτιδήποτε, αλλά παιδιά. Δηλαδή, σας μιλάει ο πιο ανόητος από όλους. Σας μιλάει ο πιο ανόητος από
0: εμένα. Ένας εσύ και ένας άλλος εδώ.
1: Λέω ψέματα.
0: Δύο έχω παρατηρήσει πολύ κινητό.
1: Ποιος άλλος?
0: Ο κυρίες και κύριοι. Πολύ κινητό.
1: Δεν το έχω προσέξει.
0: Ναι. Ο κυρίες και κύριοι. Πολύ κινητό.
1: Θυμάσαι άλλο ένα κινητό από το που είχα εγώ?
0: Όχι. Ο πρώτος είσαι. Στα 30 σου.
1: Ποια 30 ρε.
0: Πώς ήσουν?
1: Τα 22-23. Το 92-93.
0: 93, ναι. Μια μοτορόλα είχες, μια μεγάλη. Ναι.
1: Με την Πάναφον του. Πάναφον και τα Λεστέρ.
0: Ναι, ναι.
1: Πλήρωνε μια φορά το χρόνο και μιλούσε.
0: Ναι,
1: μια στα κάστρα και μια στο Λευκό Πύργο.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Τότε, ναι.
1: Τι να συζητάμε τότε. Λοιπόν, έφυγε σήμερα και ένας μεγάλος.
0: Χθες, προχθές τον είδα στον ύπνο μου.
1: Τον Παρέζη.
0: Είπα το πριν ότι, ότι πέθανε ο Παρέζη πριν δύο μέρες και πέθανε σε δύο μέρες. Δεν το ξέρεις αυτό? Να σου πει η γουλή.
1: Λάκα μου.
0: Ναι. Τρελάθιο κούγελος. Μην είδε στον ύπνο σου. Πριν δύο μέρες μου είδα στον ύπνο ότι πέθανε ο Παρέζη. Είπα.
1: Κάτσε, πώς το είδες κανένα μάτς?
0: Είδα όνειρο, ναι.
1: Είδες παιχνίδι.
0: Το είπα, είναι καταγεγραμμένο.
1: Βρε, δεν είπα ότι δεν το είπα.
0: Όχι, τον είδα στον ύπνο μου.
1: Τον είδες τι?
0: Τον είδα στον ύπνο μου και όποιον βλέπω στον ύπνο μου τον καραπατή είχα δει, πέθανε μετά πάλι. Σε δύο-τρεις μέρες.
1: Εμένα τόσες φορές που με είδες...
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Ζαδιολέ! Ζαδιολέ!
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Αυτός βλέπει στον ύπνο του, να πούμε,
1: οράματα.
0: Εγώ σκιάχτηκα με το αυτό που είδε, γιατί άρχισα να φοβάμαι. Τώρα σου λέω τι βλέπω όνειρο και άλλος πεθαίνει.
1: Για να δεις τον εαυτό σου, δεν θα γίνει.
0: Πάρα πεθάνω κι εγώ στον ύπνο μου. Ξέρω, μπορεί να έχω τίποτα. Καμιά αρτήρια τη είδα, ανοιχτές είναι όλες.
1: Θα σε πεθάνεις, ό,τι τις είδες.
0: Πριν μια εβδομάδα όταν.
1: Έκανε στεφανιογραφία.
0: Όλα, ναι.
1: Στεφανιογραφία.
0: Ναι. Ανέμακτη.
1: Ανέμακτη.
0: Ναι. Ο Μπανιώτης εκεί με πήγε πνευμονολόγους, με πήγε γαστρεντερολόγους, με έκανε τσεκ.
1: Σε υιοθετήσει δηλαδή.
0: Με έχει υιοθετήσει.
1: Γιο δεν έβγαλε και γιο απέκτησε.
0: Ναι.
1: Τον παιδίλικα. Άρα για τι τραβάς, πάμε στη διάλειμμα.
0: Έχω ένα δείκτη που ο φυσιολογικός άνθρωπος είναι στα 65, έτσι λέει. Οι αθλητές έχουν 71 και εγώ 68 στην καρδιά. Αλλά πάω καλά.
1: Ποιο είναι αυτό ο δείκτη?
0: Δεν ξέρω, ένα δείκτη είναι. Ξέρουν οι καρδιολόγοι τώρα που μα ακούνε, ένα δείκτη.
1: Υπάρχει
0: ένα. Πώ λέγεται ένα δείκτη, θα μου.
1: Ο μικρό ή ο μεγάλο
0: καρδιολόγο. Δεν ξέρω, είναι δείκτη. Κάποιο δείκτη είναι.
1: Πάμε στη διάρκεια.
0: Θα πάρει και μια γραμμή μετά.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Σκέψω.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο τη πόλη.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
14: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
18: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: 2310-93-90 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα μέχρι και το φινάλι της σημερινής εκπομπής. Πάμε στους φίλους να μην περιμένουν. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλώς τον άρε.
1: Τι γίνεται, άσε ρε μημόρια,
2: τι έπαθες.
1: Πάει, μην μιλάς. Είπε στο YouTube ότι είμαι στην επαναλογή και κάνω μπάνια.
2: Ναι.
1: Το λέει ο γιος μου στην γυναίκα μου. Και με λέει καλά πάει και μπάνια στην επαναλογή. Μου μωρέ, εγώ δεν ξέρω πού πάνε στην επαναλογή. Αφού λέει το Πορακόπουλο, λέει και ο TV. Το YouTube. Βάζω βίντεο πίσω, λέμε, δεν βλέπω. Πραγματικά,
2: σε έκαψα.
1: Ο Γρηγόρη λέει αυτός κάνει μπάνια. Κάνει μπάνια, λέει στην επαναλογή.
2: Σε έκαψα.
1: Άντε, εγώ τώρα να την πείσω την άλλη ότι δεν κάνω μπάνια.
2: Σε έκαψα.
1: Αντί να με κάνει ομελέτα, ναι, αντί να με κάνει ομελέτα που με υποσχέθηκε και έφαγα μια φέτα με βιτάμ και λίγο μέλι πάνω.
2: Σε έκαψα.
1: Πάει και ομελέτα.
2: Αυτό να της μιλήσω ιδιοπροσώπως.
0: Πώς το είπες?
2: Ιδιοπροσώπως.
1: Σήμερα τι ώρα ήταν, κύριε μου, μπροστά στο τμήμα.
2: Θα έρθω να τη μιλήσω ιδιοπροσώπως, ρε. Εντάξει.
0: Το αυτοπροσώπως το έκανε ιδιοπροσώπως. Τι άλλο θα ακούσω από αυτό το πλάσμα?
1: Δεν πειράζει,
0: λίγο
1: κάτι
0: κοστίζει. Γιατρέ, πες μου λίγο για την περίπτωση ότι υπάρχει φάρμακο.
1: Όχι, δεν υπάρχει γιατί. Δεν υπάρχει γιατί.
0: Δεν υπάρχει γιατί.
1: Λοιπόν, άκου. Τι ουρά ήταν αυτή σήμερα, την είδες? Εδώ κάτω στη Παπαναστασίου. Μέχρι την Καραμαλή ήταν ο κόσμος.
0: Τι έγινε?
1: Από το τμήμα ρωτάω τι γίνεται, το λέω τώρα. Ο οικογενειακό κύριο είναι, ρε φίλε, γιατί δεν είναι αργιανή, λέει, να προλάβουν να βγάλουν τα 7 για την Ευρώπη.
2: Όχι, τα διαβατήρια ήταν, δεν ήταν αργιανή.
1: Όχι, ρε, αργιανή ήταν, θέλουν να βγάλουν τα 7 να προλάβουν τα μάτια της Ευρώπης που όλα πάνε. Τι τους είδα εγώ. Ουράζε. Τι γελάζε πώς.
0: Τι είπες, ρε αλήτη? Τι είπες, ρε αλήτη? Έχει κλείσει και το 92, σε κεράζουν μπατσά. Δεν υπάρχει αυτό. Τι είπες, ρε αλήτη, τώρα?
1: Τώρα, τι να πω.
0: Δεν μου λες.
1: Είναι ένας αργιανός.
0: Ήτανε με το παλαιό ημερολόγιο αυτό ή με το νέο αυτή που ήταν απ' έξω? Ρώτησες.
1: Δεν ξέρω, εγώ είδα την ουρά. Πολύ κόσμο. Αλλά ήθελα να βγει αυτός ο Αργιανός. Είναι ένας Αργιανός που μιλάει σε εσάς. Αν δεν ξέρεις, νομίζω ότι ο Άρης έχει πάρει 3 double, 5 κύπελλα Ελλάδος. Θα δεν ξέρει. Βγαίνει και λέει. Ούτε βρίσκει το κουράγιο, ρε. Ούτε βρίσκει το κουράγιο. Άντε, Κωστή, να σε πάρω τηλέφωνο μετά. Άντε, γιάγια.
2: Πάρε. Στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα από το διάδρομο θα σε πάρω κι εγώ. Εντάξει. Ωραία.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα,
2: Βίλε.
3: Πρώτα απ' όλα, τελευταία εκπομπή, να πούμε ένα ευχαριστώ για την παρέα όλο αυτόν τον καιρό.
0: Δεν τελείωσε η εκπομπή, ρε φίλε. Υγεία να έχουμε, θα ξαναγυρίσουμε.
2: Η σεζόν τελειώνει, ρε. Πάμε άδεια και ερχόμαστε Σεπτέμβρη.
0: Δεν μας απέλησε ο ΣΕΟ, μην ανησυχείς.
2: Α,
3: αυτό. Και... είδα λίγο χθες τον ΠΑΟ και γι' αυτό σας πήρα. Συμμαζεμένος. Πολύ ωραίος.
2: Προσεκτικός ο Λύση. Προσεκτικός.
3: Βέβαια.
2: Έξυπνος. Δεν πήγε. Του κατηγορούσανε όσα βάλω και όσα φάω. Πολύ προσεκτικός. Στα ανεβάσματά του που έκανε την άμυνά του. Ναι, πολύ καλός. Πολύ καλός.
3: Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚτης. Απλά ήθελα να πω ότι είναι χάρμα οφθαλμό να βλέπεις έναν άνθρωπο σαν τον Κωνσταντέλια. Το παιδί καλά να είναι.
2: Πήξαμε από μαντομαδόρους στα ΧΑΦ. Πήξαμε. Εντάξει.
3: Ναι.
2: Πήξαμε από pressing στα half, από πιέσεις ψηλά, άσε να δούμε λίγο θέα.
0: Πάνε οι Ηρακλήδεις και το βλέπουνε, φίλε, εντάξει.
2: Έτσι.
0: Γεμίζει, του είμαι Ηρακλήδης.
2: Ναι.
3: Καλό καλοκαίρι, να περάσετε όμορφα.
2: Τα λέμε.
3: Τα λέμε από Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: 23 του μηνός εδώ θα είμαστε, πρώτη αγωνιστική. Εγώ θα έρθω με το αεροπλάνο εκεί με τον Κουλιανό. Κατέβει εκεί πέρα τη σκάλα και θα πάμε στα μάτς κατευθείαν. Και Δευτέρα μετά, μπαμ, σχολική χρονιά μέχρι Χριστούγεννα. Πυλοφόροι, μυστροί, γιατρός, άλλος μη μας βρει. Μια χαρά. Όσο μας μένει ακόμα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
2: Έλα, φίλε.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Αυτοί που πήραμε από τη Θάσο είμαστε.
2: Α.
4: Ο άλλος τι είπε, τι είπε ο άλλος, ότι ήταν Αργιανοί, αυτοί μας κορνάρανε.
2: Πέρα διαβατήριο για την Ευρώπη, λέει.
4: Κωστή.
2: Ναι.
4: Έχουμε κάνει γκάλοπ. Μπορεί και να έχω βρει Καλονή ομάδα να υποστηρίζει. Η Καλονή εκείνη, θυμάσαι. Αργιανό ακόμα δεν βρήκα.
2: Σοβαρά, ε.
4: Ναι. Είδαμε βέβαια ένα σε ένα σούπερ μάρκετ μπλουζ Ολυμπιακός μπασκετικιά. Και λέω, όπα ρε. Κατάλαβες, σου φαίνεται περίεργο στη φάση αυτό. Ολυμπιακός μπλουζα. Για άλλο λόγο πήρα, παιδιά. Κωστή, και εσύ τι υποσχολείσαι. Αυτή η πίεση που κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι, δεν την κάνει όλο το παιχνίδι ψηλά.
2: Καμία πίεση δεν κάνει ο ΠΑΟΚ. Περιμένει, περιμένει στο 70% του παιχνιδιού. Περίμενε μάλλον στο μισό γήπεδο την. Αυτό που δεν μ' άρεσε στον ΠΑΟΚ είναι ότι κέρδισε μπάλες στην περιοχή του και άργησε να βγει στην κόντρα. Και αυτό σημαίνει Τάισον τεφορμέ, Ζίβκοβιτς τεφορμέ, μη δόγει για μεγάλο χώρο.
4: Ναι,
2: υπάρχουν,
4: ναι,
2: για να βγω στον χώρο, θέλω τρεξίματα 30-40 μέτρα χωρίς την μπάλα ή αν την πάρω να προχωρήσω. Δεν υπήρχαν στις άκρες ταχύτητα για τον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να προβληματίσει. Ήταν το σήμα κατά τεθέ του ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου να φεύγει στην κόντρα με ταχύτητα. Ο μεγάλος χώρος ήταν φωνιάς ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο χώρο. Χθες δεν ήταν. Ναι.
4: 100%. Απλά την για ερώτηση, ας πούμε. Πέρυσι, η Οσασούνα πήγαινε για Ευρώπη και ξαφνικά κατέρευσε. Έτσι.
2: Εντάξει, μπλέξανε πολλές ομάδες, 4-5 βαθμοί. Αυτός που θα πέσει με αυτό που θα βγει Ευρώπη. Το παρακολούθησα.
4: Το θυμάμαι. Ναι. Απλά θεωρείς ότι παίζει να κατέρευσε λόγω φυσικής κατάστασης, λόγω του στυλ του παιχνιδιού που θέλει να παίζει. Ίσως μπορεί να μην υποστηρίχθηκε όπως δεν υποστηρίζεται και ο ΠΑΟΚ του Γενάρη.
2: Δεν νομίζω ότι κάνει πιεστική άμυνα ο Λύση. Το είπε βέβαια. Στις δηλώσεις του, με συγχωρείς. Το είπε, αλλά σε δύο παιχνίδια λογικά δεν το εφάρμοσε. Τώρα, αν περιμένει, γι' αυτό θέλω να κατεβάσει και το μέσο όρο ηλικίας. Γι' αυτό δεν παίρνουν και το center for που είναι 36 χρονών. Θέλω να κατεβάσω μέσο όρο για να έχουν πνευμόνια. Πάντως, ο Λύση δεν είναι της μικρής της πάσας. Χθες ήταν χαμηλό τέμπο και το έκανε ο ΠΑΟ χαμηλό τέμπο, αλλά ο ΠΑΟ με τον ευνηδιασμό πιστεύω θα ψάξει να βρει και με το pressing αργότερα την επιτυχία. Όχι με τη μικρή την πάσα.
4: Πιστεύω είναι και κακό timing τη σεζόν, δεν μπορεί να στο πίξω ακόμα. Οπότε δεν μπορεί να δείξει στο 100% η ομάδα.
2: Όχι, καμία ομάδα στην Ευρώπη. Καμία ομάδα δεν είναι. Πώς θα το πάω.
4: Βέβαια.
2: Καμία ομάδα.
4: Απλά εγώ έχω αυτό το άγχος, μην ξεκινήσω καλά και μετά καταρρεύσω όπως έγινε φέτος στην ομάδα, έτσι.
2: Ναι, αυτό ήταν μια συγκυρία. Κακές επαναφορές τραυματιών. Αρκετοί τραυματίες, δεφορμαρίσματα. Ήταν μια συνολικά κακή εικόνα σε όλα αυτά τα κομμάτια. Τα λέμε, κάτσε να προλάβουμε κανέναν άλλον. Κλείσε, φιλιά.
4: Γεια,
2: γεια χαρά.
0: Παρακαλώ.
2: Τι βλέπεις εσύ στο κινητό, τι λέει.
0: Καλησπέρα.
5: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
5: Γρηγόρη Κώστα.
0: Ναι,
5: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Ο ΠΑΟΚ θέλει αριστερό μπακ.
2: Όχι.
5: Ο Παναθηναϊκός θέλει αριστερό μπακ.
2: Θέλει. Έναν ακόμα.
5: Η ΑΕΚ θέλει αριστερό μπακ.
2: Θέλει.
5: Και ο Ολυμπιακός, έτσι.
2: Αν πουλήσει και τον Ορτέγκα που είναι μέτριος, βεβαίως θέλει. Ο ΠΑΟΚ δεν δηλαδή, θέλει αριστερό μπακ. Είναι τίμιος ο πιτσιρικάς. Ο Μπάμπα θα φορμαριστεί, θα έρθει. Περιττός είναι ο Γιαννούλης.
5: Στο έχω πει κι άλλη φορά. Δηλαδή ο Μίχος δεν μπορεί να σταθεί σε αυτές τις ομάδες.
0: Ποιος Μίχος, ρε φίλε. Ο Μίθουλες.
5: Ο Βίχος.
2: Ο Βίχος, ο Βίχος, ναι.
5: Δεν
2: κοίταξε.
5: Μπορεί να σταθείς.
2: Αν ο Μπάμπα είσαι στα καλά του με Βίχο και τον άλλο τον πιτσιρικά, υπερπλήρης είσαι. Παραπάνω από ό,τι πρέπει. Δηλαδή, να πάει πάρει το Βίχο, λες. Ο Βίχος δεν έβγαινε αλλού. Πού πήγε ο Βίχος.
5: Έχει μείνει στο Λεβαδιακό.
2: Παρέμεινε στο Λεβαδιακό. Ο Βίχος δεν το παρακολούθησα.
5: Όπως και ο Κωστή. Αυτός ο Χαφ.
2: Ο Χαφ το δεκάρι πέσει. Του, ο Κωστή. Κοίταξε. Άμα τους δώσει και όλους, θα πέσει κατηγορία. Δεν μπορεί να τους δώσει όλους.
5: Ένα παίχτη έδωσε, ρε Κωστή. Μόνο το Τζάπρα έδωσε.
2: Το φόρ τον κράτησε, το φόρ.
5: Έφυγε από μόνο του. Δεν τον ανανέωσε.
0: Πήρε τώρα τον. Ο Όσβαλντ πήγε στην Κύπρο.
2: Έφυγε, κάπου πήγε από
0: έτσι. Πήγε στην Κύπρο, στον ναι. Απόλλωνα.
5: Δεν του ανανέωσε.
0: Πήρε, το τώρα, πήρε τώρα το σύντροφό της Κράσουναρ. Έναν Νιγηριανό, μικρό. Καλό παιδί.
5: Ναι. Ναι, αλλά εγώ ρωτάω όμως. Ο Κωστή μπορεί να σταθεί στις Big Four.
0: Επειδή είναι οκταροδέκαρο σε ποια ομάδα, στον ΠΑΟΚ όχι.
5: Στον ΠΑΟΚ όχι, στον Παναθηναϊκό δεν μπορεί.
2: Έχει πολλούς ο Παναθηναϊκός, έχει κουντούρι.
0: Οκταροδέκαρα έχει.
2: Έχει πολλούς ο Παναθηναϊκός.
5: Δηλαδή είναι ανώτερος ο Κουντούρης από τον Κωστή.
2: Τι ηλικία είναι ο Κωστής?
5: 24 στα 25 ρε Κωστά.
2: Ο Κωστή, ναι.
5: Ναι.
2: Κοίτα, εγώ τον έπαιρνα. Και για backup θα τον έπαιρνα. Στον ΠΑΟΚ θα τον έπαιρνα.
5: Πάει η ΑΕΚ τώρα να μου πάρει το Κώστη 33 χρονών.
0: 26 είναι ο Κωστή.
2: 26 είναι, εντάξει.
0: Αλλά 26, είναι κοντός.
5: Ένα χρόνο παραπάνω.
2: Είναι στο ζύ του Χατζηστράβου.
5: Ένα χρόνο παραπάνω.
0: Χατζηστραβός
2: δεν είναι. Ο Χατζηστράβος τόσο είναι.
0: Χατζηστραβός,
2: Χατζηστραβός, ναι.
0: 26 χρόνων είναι ο Κωστή.
2: Ναι.
5: Ο Βίχος δεν μπορεί να σταθεί στην ΑΕΚ.
2: Από τον Μπίλιο και τον Μπεράι.
0: Ναι, από τον Μπεράι σίγουρα.
2: Έτσι νομίζω.
0: Αν και η ΑΕΚ είναι καλό παίκτη εκεί.
2: Αριστερό μπακ.
5: Ρε εσύ Γρηγόρη, 33 χρονών τώρα με τον Κωστίτς.
0: Δεν καταλαβαίνω.
5: Αν είναι δυνατό.
0: Τώρα θα αστειεύεσαι.
5: Τι.
0: Τι λέει ο Κωστίτς είναι παικτάρας, παρακαλώ τώρα.
5: Κι εγώ ρε Κώστα, ρε εσύ Γρηγόρη, είναι τα 33.
0: Δεν είναι 63.
5: Να χαμηλώσει. Δεν πρέπει να χαμηλώσει το όριο ηλικίας. Αν είναι δυνατό.
0: Δεν μου λες, να ρωτήσω κάτι. Έχεις δει πολλούς ποδοσφαίρα ανθρώπους σαν το Ριμπάλτα στην Ελλάδα?
5: Όχι.
0: Το κόβω εκεί.
5: Του βγάζω το καπέλο.
0: Φίλε, κορόιδε δεν το πιάνει. Αυτός για να ασχοληθεί είπα να πει ότι αξίζει.
5: Γιατί ακούστηκε για την ΑΕΚ και ένα άλλο μπακ αριστερό.
0: Έχεις δει να κάνει άστοχη κίνηση?
5: Ναι.
0: Άστοχη κίνηση δεν έχει κάνει.
5: Πώς δεν έχει κάνει ρε Γρηγόρη?
0: Για
5: το
0: πες.
5: Σαχαμπό γιατί τον πήρε ρε Γρηγόρη?
0: Ποιόνα?
5: Του Σαχαμπό. Τον πήρε για οχτάρι. Έδωσε 2 εκατομμύρια τον Ιανουάριο.
0: Τώρα μιλάς στις 15 μεταγραφές που έκανε, μία που δεν βγήκε.
5: Γιατί του Κρούγης του βγήκε.
0: Και ο Περάης δεν μου αρέσει.
5: Καλά, εντάξει ο Περάης έχει ζήτηση, μπορεί να πάει ή Celtic.
0: Ναι, σου λέω και εμένα δεν μ' αρέσει. Τι να κάνουμε, δηλαδή, να το βγάλουμε άχρηστο?
5: Όχι. Εντάξει, είναι από τους παίκτες που δεν έπιασε. Εντάξει. Και θα ήταν μεγάλη βλακεία τους αν αφήσουν και φύγει ελεύθερος ο Ηλίασον. Διότι προθέσει ο Ηλίασον έχει δείξει να ξαναβρίσκει το παλιό καλό εξτρέμ. Γιατί στην Ελλάδα λίγα εξτρέμ έχουμε.
2: Στην μορφή που τα ξέραμε.
5: Ναι, ακριβώς Κώστα. Αυτό λέω. Έγινε.
0: Να είσαι καλά φίλε.
5: Έγινε. Να είστε καλά, να περάσεις την άδεια.
0: Να είσαι καλά. Άλλα 7 λεπτά οι υπόλοιπες γραμμές είναι ελεύθερες και πάλι. Τσακάλι επιτέθηκε σε τράχωνο.
2: Το ξέρω. Κοπέλα, κοριτσάκι. Σε ταβέρνα το άρπαξε το κοριτσάκι ή το τσακάλι.
0: Τι παλαμβάδα ακούσουν. Πού έγινε αυτό το κάστρα?
2: Εδώ Θεσσαλονίκη κάπου, δεν ξέρω, κάπου πάνω άλλο πόλη, κάπου εκεί κάπου.
0: Απίστευτο.
2: Πολύ γρήγορα από εκεί το πήρε το κοριτσάκι, το τσακάλι.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε.
2: Είδες οι στραβές πώς μπορεί να γίνουν. Πρέπει να είσαι σαν goalkeeper εκεί να περιμένεις.
0: Τσακάλι.
2: Τσακάλι.
0: Πού να πάει το μυαλό? Τι να πω, ρε φίλε. Δεν μου λες.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν σ' αρέσουν αυτά.
2: Για πες, θα σου πω.
0: Παρακολουθείς τηλεπαιχνίδια καμιά φορά?
2: Παλιά παρακολουθούσα.
0: Γιατί?
2: Γιατί είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, πιο τεμπέλης να πούμε.
0: Τι σου άρεσε περισσότερο, οι γνώσεις, το κέρδος, το προσδοκόμενο, τι?
2: Μ' άρεσε το Σταυρόλεξο πιο πολύ.
0: Τον Ακαδημιούχο τον έχεις δει κανένα φορά?
2: Μια φορά.
0: Σου άρεσε?
2: Όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, αν δεις τα στούντιο είναι...
2: Μ' άρεσε το παιχνίδι που πήγαμε και παίξαμε με τις λέξεις.
0: Το άκου τι είπαν.
2: Το άκου τι είπαν. Αυτό μου άρεσε. Λοιπόν, το έβλεπα, ναι.
0: Έγινε ένα επεισόδιο του Ακαδημιουργίου στην Αμερική.
2: Ναι.
0: Όπου πήγε ο Μπεν Άφλεκ, πάνω από έναν ηθοποιό.
2: Ναι. σαν παίκτες.
0: Ναι, για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
2: Ναι.
0: Και είχαν πει, ρε παιδί μου, ότι αν κερδίσουμε το 1 εκατομμύριο δολάρια θα το δώσουμε σε αυτό το ίδρυμα.
2: Και εμείς τη φόρσα θα τα δίνουμε αν τα κερδίσαμε. Θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Στο ίδρυμα του ηθοποιού. Σπίτι του ηθοποιού.
2: Στο σπίτι του ηθοποιού θα τα δίνουμε, ναι.
0: Λοιπόν. Και τι να κάνω, ο Πλιάκος σας το έχεις.
2: Εσύ πήγες τελευταίος, βρε φέλε.
0: 102. Λάθος κάνεις, πρώτος πήγες.
2: Σε τι.
0: Πρώτος πήγες.
2: Τι πρώτος πήγες. Πόσες δουλειές κάνει ένας άντρας στη ζωή του και λες μία.
0: Πόσες πόντους είχα. Δεν είπα μία, δύο είπα.
2: Δύο δουλειές ο άντρας θα κάνει στη ζωή του, ρε. Ξέρεις κανέναν άντρα στη ζωή θα κάνει μόνο
0: δύο. Πόσες πόντους συγκέντρωσα.
2: Τους πόντους
0: λοιπόν. 103.
2: Τους κερδίσαμε, αλλά δεν πήραμε τα πολλά λεφτά. Τους άλλους.
0: Φίλε, ήταν τίμια η βαθμολογία μου, 103.
2: Ρε, είναι δυνατόν ένας άντρας στη ζωή του να κάνει δύο δουλειές.
0: Και ζωστά να απαντούσα δεν έβγαινε.
2: Δεν έβγαινε.
0: Ο Πλιάκος την έκανε.
2: Εντάξει, ο Πλιάκος τι. Παρακάτω, λέγε.
0: Πάλι εμένα τα κατηγορίες.
2: Λέγε, τι έγινε.
0: Κερδίσαν το εκατομμύριο. Με τη βοήθεια του παρουσιαστή όμως. Γιατί ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει
2: θανό. Πρέπει να δώσουν τα λεφτά να δώξουν αυτό ήταν
0: στημένο. Καλά κάνουν.
2: Στημένο.
0: Δεν ξέρω αν είναι στημένο.
2: Στημένο ήταν.
0: Γιατί λένε ότι υπάρχει και η βοήθεια του παρουσιαστή. Λέει τη γνώμη του. Το λογικό είναι αυτό που λες εσύ. Προκειμένου να δείξουν καλή έξω από την μαρτυρία. Λέει πες το σωστό.
2: Πήραν χορηγίες, τα δώσανε χορηγοί.
0: Χαμός. Και παραμιλάνε όλοι τώρα.
2: Είναι όλοι μπακάλιδες σαν και εδώ. Πέντε γραμμές. Ένα λεπτό καθένας.
0: Παρακαλώ.
2: Τέσσερις γραμμές. Καλημέρα.
6: Καλησπέρα.
2: Έλα φίλε.
6: Καλησπέρα. Κωστή.
2: Μάλιστα.
6: Με ποιο να είσαι, με τους φιλόζωους ή με τους φιλάνθρωπους.
2: Με τους φιλόζωους.
6: Άντε τώρα πάνε να διώξεις το τσακάλι από εκεί. Δεν θα το διώξεις.
2: Δεν θα το θανατώσει, δεν θέλω να θανατώνονται τα ζώα.
6: Και εγώ δεν θέλω να το θανατώσει, αλλά πάνε διώξω. Γιατί σε λίγο θα κατέβουν αρκούδες, θα κατέβουν λύκοι. Τα κατέβουν
2: ούτε οι αρκούδες θέλουν, ούτε οι λύκοι, ούτε τα τσακάλια. Ο άνθρωπος φταίει που κατεβαίνουν εδώ.
0: Τα γουρούνια κυνηγάνε τον Κωστή.
2: Έτσι. Ναι. Δεν φταίει κανένα γουρούνι που κατεβαίνει. Ο άνθρωπος φταίει. Έτσι όπως τα έφτιαξε. Τα μπάζωσε τα έργα.
6: Καλά.
2: Ηλιά, με τους φιλόζωους είμαστε, ναι. Ένα μπασόκο 75 και ένα σκυλί, το σκυλί θα σώσω. Τον άλλο τον αφήσω εκεί πέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο άλλος σας κάνει ό,τι θέλει. Καλησπέρα.
0: Αν σου κάνει κανένα βαλίτσα.
2: Δεν τα παίρνω. Άμα σώσω το σκύλο. Έλα φίλε, ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
7: Πήρα απλά να πω μια καλησπέρα. Να περάσετε ωραίες τις διακοπές σας.
2: Ευχαριστούμε.
7: Πρώτη φορά παίρνω.
2: Μάλιστα.
7: Και απλά ότι είμαι φανατικός ακροατής.
2: Πόσο ετών είστε.
7: 57.
2: Α, ωραία. Για πείτε μου εσείς τώρα, πώς είστε με τις γυναίκες, εκλεκτικό σαν τον κόκκινο ή βλέπετε την οποιαδήποτε και την ωραίγεστε στον δρόμο.
7: Σαν οδηγός όλα τα χρόνια μάλλον εκλεκτικός.
2: Μπράβο, ωραία. Να ξέρουμε και τι μας γίνεται.
7: Τον κόκκινο τον έχω ιδιαίτερη συμπάθεια γιατί είμαι σε κοντοχωριανή, με στη δίπλα-δίπλα.
2: Ποιο χωριό είστε.
7: Εγώ είμαι από το Δριόβουνο.
2: Γιατί αυτός από πού είναι, από το Αγριογούρνο.
7: Όχι, αυτό είναι από τη Βλάστη.
0: Εγώ είμαι από τη Βλάστη.
2: Ναι, πάει στη Βλάστη και τρώει, δεν είναι η Βλάστη, είναι τυροπιτάδικο.
7: Ναι, είδες για.
2: Είδα. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Α. Καλά είσαι.
0: Εμάς μας αρέσουν οι πίτες, το κοστό να είναι.
2: Ή, καλησπέρα.
0: Ή, πί.
8: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
8: Κώστα, εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, εσείς.
8: Λοιπόν, ο παππούς ο Δημήτρης από τη Φθελιά Δράμας. Σας εύχομαι καλές διακοπές, να περάσετε ευχάριστα. Θέλω με το καλό να ζω στον άλλο το μήνα και να σας ακούω πάλι ξανά από την αρχή.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας.
8: Μπράβο ρε Κώστα.
2: Έτσι, έτσι.
8: Να είσαι γερός.
2: Να είσαι γερός.
8: Με δίνεις ζωή πραγματικά.
2: Να είσαι καλά. Θέλω να πάω στη Δράμα, έξω από τη Δράμα ένα
8: χειρό. Ωραία Κώστα.
2: Έτσι, έτσι.
8: Να είσαι γερός.
2: Να είσαι γερός.
8: Με δίνεις ζωή πραγματικά.

0: 30 ευρώ το χρόνο και τον Παπαταδόνε. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Μου λες,
0: ναι.
1: Το δάχτυλο του Γιαννούλη έγινε.
0: Χτύπησε το άλλο δάχτυλο τώρα.
2: Δεν έρχεται, δεν έρχεται.
1: Εσύ ρε κόκκινε γελάς γιατί είπε ο γιατρός ότι θα πάνε να βγάλουν οι Αριανοί ταυτότητες για, για την Ευρώπη, ε.
2: Έξυπνο ήταν, ρε φίλε. Μη μου πεις τώρα κανένα μπουρδα.
0: Άστο να πει. Ναι.
1: Εσύ ρε κόκκινε πόσα χρόνια έχεις να βγάλει ταυτότητα για να ανέβεις στην αλφαεθνική, για πες μας.
2: Εγώ δεν έχω ταυτότητα, φίλε, δεν χρειάζομαι.
0: Έχει ίδια βατήριο αυτός, ναι.
1: Πόσα χρόνια ήθελες να βγάλεις ταυτότητα για να ανέβεις στην αλφαεθνική άμα δεν προσκυνούσες τον Ιβάν Ζαβίδη και τον
0: Βαγγέλη Μαρινάκη.
2: Όπα, τι προσκύνησα.
0: Όπα, η μετάλλια του Προέδρου.
2: Επειδή ζει σε άλλο κόσμο, πώς γίνεται να προσκυνώ το Μαρινάκη και να υπογράφω με αλαφούζο.
1: Ό,τι ώρα θέλεις κόκκινη.
2: Τα απαντάς.
0: Για πέρσι λέει.
2: Πώς και τι άλλαξε ένα χρόνο.
1: Τι άλλαξε. Ξαφνικά η Νίκη Βόλο που φαβορεί έχασε 4 φορές για να ανέβεις εσύ.
2: Ναι, τις φάξανε.
1: Τι άλλαξε.
2: Τις φάξανε
1: κανονικά.
2: Και ποιος σου είπε ότι μπερδεύεται ο Ολυμπιακός. Ποιος σου είπε ότι μπερδεύεται ο Ολυμπιακός με αυτά.
1: Πάρε το αμαϊντικό σου τους φούρνους, Βρενέ.
2: Ποιος σου είπε ότι μπερδεύεται ο Ολυμπιακός με αυτά.
1: Ξαναλέω, πάρε το αφεντικό σου τηλέφωνο, το Βενέτη, το φούρνο Βενέτη, να σου πει τι ακριβώς σχέση έχει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη σε εργασίες, σε δουλειές. Και το ευχαριστώ και το συγγνώμη στον Ιβάν Ζαβίδη. Το γήπεδο θα σας κάνει. Του χρόνου μαζί θα παίζετε. Κλειδάρι μοδάκετε.
2: Λες, ε.
1: Κι αν δεν βάζω...
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.

105,1 Goal FM. Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over there.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Προλάβετε!
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: να τους ευχηθώ καταρχήν μέσα από την καρδιά μου καλές κονόμες.
1: Αντζούγια, θα σου πάρω στις πληγές.
2: Την ήσουν τα καλοκαίρια εκείνο το καιρό.
3: Δεν θα κάνετε διακοπές έτος.
4: Α, κάτσε λίγο.
2: Με την παρέα στο φάλιρο το παλιό.
5: Έλα, θα καλοπεράσεις.
2: Στο πάρτι όλοι μαζευόμαστε.
6: Πάρτι με 6 ευρώ, πάρτι με ήττα. Πάρτα μοριάρωστη, summer party. Με ημίγυμνες. Ημίγυμνη δάπνο δουφουκού. Πάρτα μοριάρωστη.
2: Για μπάνιο τα πρωινά.
7: Ο Μπουμπούκος, ο Γραφικός.
2: Το βράδυ σινεμά.
5: Α, καλά. Ποιος είναι η ηχογλωστή?

0: Λελίδης.
1: Γεια σου ρε Γιαννάερα.
2: Καλοκαιρινές διακοπές. Για πάντα.
3: Το καλοκαίρι δεν είναι απλά μια εποχή. Είναι μια αντίληψη. Μια ματιά στα πράγματα.
4: Ελεήστε τα όματα.
3: Άρα αυτή η ματιά στα πράγματα μπορεί να μας συνοδεύει όλη τη σεζόν.
5: Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω.
3: Και βέβαια μπορεί κανείς να βιώσει και αυτήν την εμπειρία.
0: Γιόλο, γιόλο, γιόλο.
3: Αυτό που μπορώ να σας πω ακούγεται και ο λίγο οξύμορο.
6: Επέστο, χρυσάσταμε.
3: Χωρίς κατά ανάγκη να επισκεφθεί την Ελλάδα. Μπορεί κανείς να βιώσει και αυτήν την εμπειρία. Χωρίς κατά ανάγκη να επισκεφθεί την Ελλάδα.
7: Τι λέει.
8: Μαλακίες.
2: Καλοκαιρινές διακοπές. Για πάντα.
9: Η Νέα Δημοκρατία φροντίζει για το καλό σου, Έλληνα πολίτη. Άνοιξε τα μάτια, κλείσε τα αυτιά και υπάκουσε πιστά σε ό,τι θα σου πούν οι ειδικοί.
2: Με κάτι άλλες παρέες, είχαμε διαφορές.
10: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το Μπουφάντορα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
2: Και στον απότο να παίξω πετάνε καρπαζές.
10: Πάσετε καμπίσα την Μπουφάνε ρε. Περίμενε. Περίμενε θα δεις τώρα. Περίμενε.
2: Μα το βραδάκι όλοι στο σουιχό. Με τα κορίτσια αγκαλιά.
11: Κορίτσια κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
2: Κάποιο παρτάκι κανονίζαμε.
12: Στις διάφορες παραλίες των Χανίων με μια κιθάρα.
13: Μπράβο.
14: Και μια κιλότα καλοκαιρινή.
15: Φορτώστε!

0: Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Μόλις θα πεις όλα αυτά, μόλις θα πεις, η πόρτα δεν θα σε προλάβει. Απολύεσαι και ρίχτω του και δύο κλωτσές μην ξανάρθει. Τι είναι αυτά που λες, ρε.
0: Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Απολύεσαι.
0: Μην βιάζεις, ρε Γιάννη, κάτσε. Να κάτσω μέχρι τις 11 και μετά με διώχνετε. Εντάξει, ούτως ή άλλως θα φύγω. Δηλαδή, τζάμπα, μην το κάνετε και θέμα. Εξ απέναντίας, η ντροπή και η σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
3: Αυτός μας έλειπε τώρα.
0: Ο οποίος δράττουμε της ευκαιρίας, επειδή σήμερα είναι και η τελευταία εκπομπή, να τον ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για ό,τι παρέχει σε εσάς. Γιατί εάν δεν ήταν ο Γιάννης Λελίδης, αυτό το κατάπτυστο εισαγωγικό ηχητικό το οποίο ακούσαμε, δεν θα το ακούγαμε και δεν θα γελούσαμε τόσο πολύ με κάποιες ατάκες που εγώ δεν τις γνώριζα. Όπως...
4: Αμάν τσακπίνι μου, αμάν, πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις.
0: Τέλος πάντων, ευθύνεται αυτός και ευθύνονται όλοι οι ηχολήπτες εδώ όλη αυτή τη χρονιά η οποία περάσαμε μαζί. Λοιπόν,
5: είναι αυτός, ρε παιδιά!
0: Έλα μου ντε! Λοιπόν, να πάμε στους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και είναι το μήνυμά σας στο 54.301 για αρχή. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για Γαμόρα @gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι. Για να αρχίσουμε δηλαδή, έτσι, και να μπούμε στην διαδικασία. Μετά της επικοινωνίας θα δούμε τώρα αν είσαστε εγκεφρόνιμοι, γιατί έχουμε να ακούσουμε λιγουλάκια πράγματα, γίνονται σοβαρά πράγματα στη χώρα, γίνονται σοβαρά πράγματα στην Ευρώπη και στον Ευρωκόπη, γίνονται επίσης σοβαρά πράγματα και στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
6: Το διατάφτα.
0: Θα τα πούμε, θα το και το διατάφτα. Γενναίες, σε θυμήθηκα προχθές. Να σου πω την αλήθεια, σε θυμήθηκα προχθές όταν γενναίος ένα βράδυ εδώ και της γύρας ακροατής μας από την Τσεχία μας προειδοποίησε για τις φωτιές οι οποίες έρχονται με τον τρόπο που έρχονται και ούτω καθεξής. Τότε βέβαια μπορεί να πέρασε στα ψηλά γιατί ήταν ακόμα πριν το Πάσχα πρέπει να ήταν νομίζω. Δεν έδινε κανένα σημασία, όπως δεν δίνουν και τώρα πολύ πολύ σημασία, γιατί όλοι πολλοί το έχουν περάσει μέσα τους, ότι ξέρουμε θα έρθουν οι φωτιές, θα κάψουν συγκεκριμένα μέρη, έβιες, βουνά και λαγκάδια, γιατί πρέπει να μπουν οι ανεμογεννήτρες, οι οποίες έχει υποσχεθεί στους Γερμανούς η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, κτλ. Γι' αυτό και εμείς αμέριμνα συνεχίζουμε τις διακοπές μας, είτε τις κάνουμε είτε όχι. Είναι σαν να είμαστε σε διακοπές. Έχουμε διακοπή με την πραγματικότητα. Έχουμε μια διακοπή. Θυμάστε κάποτε η ΕΡΤ που έβγαζε ένα πλαίσιο και έλεγε συγγνώμη για τη διακοπή. Κάπως έτσι είμαστε εμείς. Μόνο που έχουμε βγάλει τη συγγνώμη γιατί υποδηλώνει και ένα συνέστημα ευθύνης. Έτσι και έχει μείνει, είμαστε μόνοι μας σε διακοπή. Το έχετε παρατηρήσει? Όχι. Μέχρι και ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, έτσι, ακούστε λίγο, πριν από 40 χρόνια, τι έλεγε.
7: Τα δάση καίγονται συνεχώς και αδιαλείπτως. Κάθε μέρα έχουμε δυο και τρεις πυρκαγιές. Μα κυβέρνηση είναι αυτή, τέλος πάντων. Η διαλελειμμένη ομάδα άχρηστων ανθρώπων.
0: Αυτά τα είπε ο Γιαννόπουλος πριν 40 χρόνια. Τώρα θα μου πεις ταυτίζεσαι. Εσείς δεν ταυτίζεστε? Δηλαδή τότε λεγόταν για τις τότε κυβερνήσεις. 40 χρόνια μετά άλλαξε κάτι? Αυτό σας είπα, ότι είμαστε μόνοι μας σε μια διακοπή και θα συνεχίσει να είμαστε σε μια διακοπή. Γενικώς είμαστε σε διακοπή. Έτσι, έχουμε πάθει κάτι με τη διακοπή. Λες και είμαστε από το διακοπτό, αλλά δεν είμαστε από εκεί. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε κάτι καλύτερο. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε. Δεν αποδεικνύεται κάτι τέτοιο. Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, πάω Κάντρελεχτ, πάμε λίγο στο αθλητικό κομμάτι. Πάω Κάντρελεχτ. Τώρα λίγο τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Έτσι, γιατί δείχνει η Άντρελεχτ. Έχει το. Έτσι, έχει η Άντρελεχτ έχει όνομα στην Ευρώπη, μην το ξεχνάτε αυτό. Άσχετα αν δεν είναι η Άντρελεχτ που ήταν. Όπως και εχθές, εκτός από τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ, η Δυναμό Κιέβου δεν θυμίζει τίποτα την Πάλε Ποτέ Κρατέα. Όσοι και αν προσπαθήσανε να μας πείσουν τα τελευταία την τελευταία εβδομάδα ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Αποδείχθηκε και εχθές ότι τελικά δεν μπορεί να συναγωνιστεί και αυτόν τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν ξέφυγε από την μετριότητα. Είπαμε εξών των δύο τερμάτων. Είναι καλοκαίρι, είναι νωρίς, νέα ήθη, νέα έθιμα. Αναμένονται μεταγραφές, αναμένονται ποδοσφαιριστές να έρθουν, να κουμπώσουν. Θέλει δουλειά το πράγμα. Άρα, χαμηλά την μπάλα που λένε οι επαγγελματίες. Τα νεότερα που έχουμε είναι ένας νέος ποδοσφαιριστής ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει και μάλλον έρχεται στον ΠΑΟ, Κουλουσέ. Υπάρχει η είδηση πριν από λίγο ότι ο ΜΕΙΤΕ μπαίνει στο χειρουργείο, πάλι καλά, που δεν πέρασε κανένα εξάμηνο, όπως και ο Ντεσπότοφ πριν από, όταν από το καλοκαίρι πέρσι ειδοποιήθηκε ότι πρέπει να κάνει επέμβαση, αλλά στον ΠΑΟΚ είχαν μια άλλη άποψη και με αποτέλεσμα να τον στερηθεί στο τέλος της περισσινής σεζόν. Αυτά συμβαίνουν, γιατί δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Νομίζει, μην περνάει από το μυαλό σας ότι μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα. Νομίζουμε μερικές φορές ότι μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία επειδή βλέπουμε κάποια πράγματα να μην τα πιστεύουμε και λέμε μάλλον θα αλλάξουν τα πράγματα, γιατί έτσι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, όχι ότι θα αλλάξουν. Έτσι, γι' αυτό σας έφερα το παράδειγμα τώρα εδώ του Γιαννόπουλου, ο οποίος πριν από 40 συναπτά, τελευταία 40 συναπτά έτη, σημαίνει με αυτό το πράγμα. Συμβαίνει μάλλον με αυτό το πράγμα. Φωτιές, συνεχόμενες, τώρα ιδίως που έτσι, είμαστε στην οντότητα του καλοκαιριού, τα μποφόρια, αυτά εδώ, οργανωμένες επιθέσεις, επιθέσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες. Μην νομίζει κανένας, μην πάει το μυαλό του καθενός μας ότι ξέρετε αυτά γίνονται τυχαία από ένα τσιγάρο. Για πέταξε ένα τσιγάρο να δούμε, παίρνει φωτιά ή τίποτα. Πέταξε ένα τσιγάρο. Πέταξε ένα τσιγάρο μέσα σε ένα βαρύλι με βενζίνη. Θα πάρει φωτιά, νομίζετε? Όχι. Μάλιστα. Η σπίθα όμως, το γεωργικό μηχάνημα, ο Ιχνηλάτης, έτσι, όλα αυτά εδώ, μια πέτρα, το ινί που οργώνει το χωράφι, το ινί που θα βρει την πέτρα και θα πετάξει. Μέσα στο χώμα όλα αυτά γίνονται, έτσι να ξέρετε. Θα πετάξει τη σπίθα, θα βγει μέσα από το χώμα η σπίθα και θα είναι αιωρούμενη. Πώς είναι η πυγολαμπίδα, ψάχνει να βρει ένα μέρος για να πάρει φωτιά. Και μετά έρθει η άνοιξη. Σας είπα, μας βλέπουν αλευρωμένους και μας περνάνε για μιλονάδες και συγχρόνως και για μπαγλαμάδες. Δεν είναι έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να το πιστέψετε κι εσείς. Πώς να το πιστέψετε όμως? Που Δευτέρα έχετε άλλη άποψη, Τρίτη. Επίσης άλλη άποψη, για το ίδιο θέμα έτσι. Τετάρτη το ίδιο, άλλη άποψη. Πέμπτη Παρασκευή, άλλη άποψη. Σαββατοκύριακο δεν έχετε καθόλου άποψη. Δεν αλλάζουν οι κοινωνίες έτσι. Δεν θα αλλάξετε ποτέ. Εδώ βγήκε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Στείλατε, εγώ αυτά που σας λέω σήμερα μου τα στείλατε χτες, αλλά χτες λόγω ένα κατ' ου αγώνα δεν μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Ευτυχώς δεν την κάναμε. Ευτυχώς υπήρχε ένας αγώνας λίγο να αλλάξει λίγο το ρου της καθημερινότητας εδώ. Θέλω να ακούσουμε λίγο την κυρία Μιχαηλίδου. Κύριε Λελίδη, παρακαλώ. Και μετά θα σας πω για ποιο λόγο δεν λέει η ορθόδοξη ελληνική οικογένεια η Βαλτή, γιατί ούτε ψήφο έχει πάρει, ούτε τίποτα. Έτσι, είναι στην μασονία, με φωτογραφίες, κανονικά. Έτσι, αυτοί κυβερνάνε. Μην νομίζετε ότι κυβερνάτε εσείς που πάτε και ψηφίζετε. Όρθια βόδια. Λοιπόν, για πάμε λίγο, κύριε Λελίδη.
2: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Εύλογα ρώτησαν οι περισσότεροι, όσοι τολμούσαν και δεν τρεπόντουσαν να ρωτήσουν βέβαια, τι είναι η πυρηνική οικογένεια. Έτσι δεν είναι? Γιάννη, όταν το άκουσες η πυρηνική οικογένεια, λέω άλλος τι θέλει να πει με αυτό το πυρηνική οικογένεια. Η ατζέντα, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι που τοποθετούνται σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις έχουν μαζί τους και ένα ντοσιέ, να το πω, ένα καρνέ το τι θα λένε όταν βγαίνουν δημόσια. Το Μαξίμου έχει απαγορεύσει ρητά σε υπουργούς και βουλευτές τις λέξεις παραδοσιακός, παραδοσιακή, παραδοσιακό, φυσιολογικός, φυσιολογική, φυσιολογικό. Άνδρας και γυναίκα, ακούσατε αυτές τις 8 λέξεις από την Υπουργό Οικογένειας που να την κάνει ο Θεός οικογένεια αυτή να και το Υπουργείο τους? Ακούσατε αυτές τις λέξεις? Όχι. Να σας θυμίσω πως η Νέα Δημοκρατία ψήφισε ισότητα στο γάμο και τεκνοθεσία για τους ομοφιλόφιλους και μάλιστα η κυρία Δόμνα ήταν και μπροστάρης γιατί τότε ήταν Υπουργός Εργασίας. Αλλά εσείς πέρα τριβάζετε, δεν πειράζει. Επίσης, επειδή έρχονται εκλογές, να σας θυμίσω πως το ΠΑΣΟΚ έβαλε πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, ψήφισε το νομοσχέδιο Δαγκωτό. Ψάχνουν ψήφους, γιατί ξέρουν ότι όλο και περισσότερο μεγαλώνει η αποχή, με αποτέλεσμα να πηγαίνει και να σειραίει όλο και λιγότερος κόσμος. Για τα κόμματα της αριστεράς δεν σας λέω κάτι, γιατί η ψήφιση είναι μέρος του ιδεολογικού τους φάσματος και ταυτόχρονα αν δεν ψήφισαν θα έχαναν και αμέτρητους πελάτες ψηφοφόρους ομοφιλόφιλους. Αυτούς κυνηγάνε, με αυτούς θέλουν να έχουν παρεδώσει, γιατί προφανώς αυτή είναι πιο εύκολη σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Άρα δεν χρειάζεται να απορούμε, ούτε να απορείτε, γιατί βγήκε η Δόμνα και βλέπα έναν και να λένε και λέω καλά ρε, δεν καταλαβαίνουν, δεν διαβάζουν. Δεν συμμετέχει ο κόσμος, ρε παιδί μου, στα γίγνεστη ή όπως και εδώ καμιά φορά. Οι δικοί μας άνθρωποι εδώ φτάνουμε σε σημείο να αμφισβητεί ο ένας τον άλλον, να βρίζει ο ένας τον άλλον, να κάνει ο ένας τον άλλον, γιατί δεν έχουν τη γνώση την απαραίτητη. Δεν χρειάζεται να βρίζεις κάποιον. Μπορείς να αγνοήσεις. Όπως και σε αυτά παραπάνω τα πράγματα. Δηλαδή να συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα, δυστυχώς. Πυρηνική οικογένεια. Και θύμωσε ο άλλος, λέει, γιατί είναι πυρηνική, γιατί υπάρχει απαγόρευση. Εσύ όταν το ψήφισες, δηλαδή 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι πιστεύουν στην πυρηνική οικογένεια. Αν τους έλεγες πριν ότι ξέρεις θα είστε πυρηνική οικογένεια, σου έλεγες την πυρηνική οικογένεια. Αλλά ποιος ακούει το τι λένε και ποιος ψηφίζει για αυτά που λένε. Και όταν πάει να ξαναψηφίσει δεν ξέρουν γιατί ψηφίζουν. Τάχα μου δήθεν γιατί φοβούνται. Τάχα μου δήθεν γιατί θα πληρωθούν. Και θα πληρωθείς. Τι θα κάνεις, θα σου πάρουν τα σπίτια? Φοβάστε τι είστε, τους κομμουνιστές που λέγανε θα βγουν οι κομμουνιστές να σου πάρουν τα σπίτια? Γιατί καλύτερη ήταν εκείνη. Το ίδιο πράγμα είναι. Απλά πρέπει να υπάρχουν 2 στρατόπεδα. Είναι τα βολικά αυτά. Το μπλε στρατόπεδο, το κόκκινο, το κίτρινο, το μπλε. Σαν τα καράβια, άσπρα καράβια στα όνειρά μας. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση η οποία ζούμε, έτσι. Τη ζούμε και θα συνεχίσουμε να τη ζούμε. Βλέπετε τι γίνεται παντού. Ούτε λόγος για δημοκρατία. Εγώ αυτά θα σας είπα και άλλη φορά, ότι αυτά είναι ελεγχόμενα. Θα σου βάλουν, αν δεν συμφωνήσεις μαζί τους με το σύστημα, με τους λεγόμενους βρικόλακες, έτσι, θα υποστείς τα πάνδυνα. Έτσι, ακριβώς και μια προειδοποιητική πήρε τώρα, ας πούμε, και η Ισπανία που πήρε τώρα, έτσι, με τους Μαροκινούς. Άμα ρωτήσεις, Γιάννη μου, σε 10 ανθρώπους, πού βρίσκεται η Θέουτα, δεν την ξέρουν καν. Δεν γνωρίζει ο κόσμος, φίλε, τίποτα. Δεν ξέρω αν είναι αγράμματος εγκεφαλικά ή όταν πηγαίνει στο σχολείο ή όταν, ξέρω εγώ, κάνει κάτι, ρε παιδί μου, τι, δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε. Εντάξει, θα μου πεις, μην παίρνεις παρανομαστή σε ένα που σε αρέσει η γεωγραφία. Εντάξει, ρε παιδί, δεν. Δηλαδή, δεν μπήκε ένα στον κόπο να δει πού βρίσκεται η Θέουτα. Η Ισπανική αυτή πόλη, δηλαδή, είναι πόλη, έτσι, περιοχή πόλη βασικά. Λοιπόν, έχετε δει στο χάρτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να σας πω κάτι. Να μπείτε στον κόπο, ρε παιδί μου, μπέστε σε έναν μαμημένο, να πούμε, γεωγραφικό χώρο και διαβάστε λίγο. Δείτε λίγο που βρίσκεται η Θέουτα και γιατί έγινε όλο αυτό που έγινε. Αν και ξέρουμε γιατί έγινε. Γιατί δεν υποκύπτεις. Όταν δεν υποκύπτεις, σε προειδοποιούν. Στα είπε ο Νετανιάχου, στα είπαν οι σιωνιστές, έτσι, στα είπαν οι Εβραίοι, όλα ότι θα υποστείς τις αντιδράσεις τις οποίες είχες και για το Παλαιστινιακό και για το Ιρανικό και όλα αυτά. Ο περιούσιος λαός. Γι' αυτό όλοι νοσταλγούν το Χίτλερ τώρα τελευταία. Ότι κάτι δεν έκανε καλά. Γι' αυτό ίσως να τους πειράζει. Αυτοί κάνουν χειρότερα, αλλά δεν τους πειράζει. Γιατί τα κάνουν αυτοί. Εξάλλου, Στην Ελλάδα όλα είναι ελεγχόμενα από τις ξένες υπηρεσίες. Το μαγαζί το γνωρίζετε άλλωστε, έχει ιδιοκτήτες και αυτοί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη να γίνεται, έτσι να το ξέρουμε. Ακόμα, και γιατί σας το πάω τώρα εκεί για να καταλάβετε, στο μόνο αθώο κομμάτι το οποίο υπάρχει και στο οποίο θα έπρεπε λίγο να δώσετε μια ιδιαίτερη προσοχή, είναι στην κυρία Καριστιανού. Προσέξτε λίγο, μην μπαίνετε στη διαδικασία να βγάλετε εύκολα συμπεράσματα, γιατί το μόνο που κάνετε είναι λόγω των ιδεολειψιών των οποίων κουβαλάτε μέσα στην κλάβα σας. Είναι ότι αν πούμε κάτι για την Καριστιανού, ας πούμε, σημαίνει ότι υποστηρίζουμε την Καριστιανού. Θα σας πω τώρα το εξής. Είναι η μόνη η οποία δεν μπήκε σε τροχιά κόμματος. Και τι εννοώ. Έχουμε άλλους δύο, αλλά δύο σημαίνοντα πρόσωπα του τελευταίου έτους, να πω, του εξαμήνου. Είναι ο κύριος Ανεστίδης, ο οποίος ήταν και κομματάρχης, συνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ταυτίστηκε πλέον με τον κύριο Σαμαρά, αν κατέβηλε σε εκλογές, και ο κύριος Μόσχος, από την αγροτική κοινωνία, τον μάθαμε, ένα παιδί το οποίο είναι μορφωμένο και καταρτισμένο, κάτι το οποίο δεν είναι κανένας Έλληνας υπουργός. Χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν από αυτούς, σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον. Και ο κύριος Μόσχος μπήκε στην Ελλάς, έτσι, στον Αλέξη Τσίπρα. Από αυτό και μόνο καταδεικνύει κάτι. Ανοίξει ένα κίνητρο, το υποδηλώνεις, το φτιάχνεις, το δημιουργείς, το εκμεταλλεύεσαι, το μετατρέπεις σε δύναμη. Και ο Ανεστίδης αυτό κάνει και ο Μόσχος αυτό κάνει. Η Καριστιανού είναι ο μοναδικός άνθρωπος, δεν είναι πολιτικός, εγώ δεν τη βλέπω, εσείς μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε, μπορεί να λέτε ότι έκανε κόμμα, και έτσι μας έχει που έκανε κόμμα. Δεν πάβει να είναι όμως ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να μαζέψει 1.600.000 υπογραφές στο διαδίκτυο, να κατεβάσει τον κόσμο και να κατεβάζει κόσμο στον δρόμο. Βέβαια, όλη αυτή η πολιτική επίθεση η οποία έχει δεχθεί, ότι δεν είναι μάνα αυτή, ενώ αυτοί βγήκαν από μάνες, αυτή δεν ήταν μάνα, δεν έβγαλε παιδί, ενώ αυτοί που την κατηγορούν είναι από μάνες και θεωρούν τον εαυτό τους παιδιά. Θα πρέπει λίγο να ανατρέξουν στο παρελθόν να δουν ποιοι είναι μάνες και ποιοι δεν είναι μάνες. Θα πρέπει να ανατρέξουν και στον πιστό ιδεολογικό χώρο τον οποίο ανήκουν, βλέποντας, ας πούμε, παράδειγμα, έτσι, να λέμε ότι η Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε το θάνατο της κόρης της, η βαρυπενθούσα και αυτά τα εκατοντάδες υποτιμητικά σχόλια. Αγνοώντας, ας πούμε, ιδίως όταν προέρχεσαι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Ντορούλα Ένεκα Μπακογιάννη έγινε βουλευτής σε 40 μέρες. Δεν πρόλαβε να τον θρηνήσει. Μπορεί να μην τον έχει θρηνήσει και ποτέ. Εξάλλου ήταν ένα αγκάθι στην οικογένεια τότε ο Μπακογιάννης. Αν το θυμάστε ή δεν το θυμάστε. Θυμάστε και τι λεγόταν στις αρχές της δεκαετίας του 80 για το ποιος δολοφόνησε τον Μπακογιάννη. Έτσι για την ιστορία. Αν δεν θυμάστε, ρωτήστε τους γονείς σας αν ζούνε ή όσοι ζούνε ή κάποιον ο οποίος ζει και έζησε εκείνη την εποχή και ξέρει ποιον κατηγορούσαν. Ξέρανε ποιος σκότωσε ποιον. Ποιος κρυβόταν από πίσω ήταν το θέμα. Τέλος πάντων. Ακόμα, για να πάμε και στα σημερινά, να πάμε και στα του ΠΑΟΚ εδώ. Γιατί θα μου πεις τώρα και τον ΠΑΟΚ, θα σας πω τώρα. Ακόμα και ο δισεκατομμυριούχος Ιβάν Σαββίδης δεν έχει ελευθερία κινήσεων σε αυτό το μαγαζί που λέγεται Open. Η Μοσάντ παρακολουθούσε, και θα σας πω γιατί, κρατήστε το αυτό για το Σαββίδη. Η Μοσάντ παρακολουθούσε υπουργούς ενεργεία και δεν έγινε καμία μήνυση και καμία καταγγελία. Βγήκε ο Κυριάκος και είπε ότι ήταν νόμιμες οι παρακολουθήσεις. Αυτό να το ξέρετε. Όταν σας παρακολουθούν, για αυτούς είναι νόμιμο, για σας είναι παράνομο. Είναι πολύ πιθανόν, και τώρα πάω στο ζουμί, να άφησαν τον Θανάση Αυγερινό να μπει στο κόμμα για να τον παρακολουθήσουν. Για να τον δούνε πραγματικά αν θα κάνει τη λάθος κίνηση, να δούνε αν έχει ακόμα σχέσεις με τη Ρωσία και μετά ανέλαβαν αυτοί που βρίσκονται πίσω από όλα αυτά τα κόμματα που στείλουν αυτή την περίπου παράσταση, να το πω κατά κάποιο τρόπο έτσι ευγενικά, ή ακόμα και τους αυθόρμητους αυτούς διαλόγους μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Αν το πιο ασήμαντο άρθρο σε μεγάλη εφημερίδα πρέπει να πάρει έγκριση από την πρεσβεία, φανταστείτε τι έλεγχος υπάρχει στα κόμματα εξουσίας Και σας έφερα παράδειγμα γιατί ο κ. Αυγερινός παρετήθηκε και είπε ότι υπάρχει, ξέρετε, ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης μέσα στο κόμμα και τα λοιπά. Κάτσε, ακόμα δεν έγινε κόμμα. Ρε φίλε, περίμενε, να μην βιάζεσαι. Αλλά, Θανάση Αυγερινέ, δεν ήσουν εσύ, φίλε, το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό που υπάρχει πίσω από σένα. Και αν υπάρχει. Αν γι' αυτό σε παρακολουθήσανε, γι' αυτό σε εκθέσανε, σε αφήσανε και μόλις είδανε αυτό τι γίνεται, κλατς 1-0. Πιθανόν να ήταν προγραμματισμένο από την πρώτη μέρα. Να τον απομακρύνουν και να τον απαξιώσουν ακυρώνοντας τον σεβασμό που είχε κερδίσει εμφανιζόμενος στα δελτία του Open. Τυχαίο? Όχι. Σας είπα για το Σαββίδη. Θα σας πω και άλλο για το Σαββίδη. Και φυσικά τα παπακαλάκια της Μοσάντ προσπαθούν να μας πούν ότι η Καριστιανού είναι κόμμα του Πούτιν. Κάτι που φυσικά είναι κόλπο, σαν δόλωμα, να πείσουν τους φιλορώσους να την ψηφίσουν. Κλείνοντας για την υπόθεση Σαββίδη, όλοι είδατε και γνωρίσατε ότι η κυρία Καραμίτρου δήλωσε παρέτηση ότι θα μείνει μέχρι τις 9 του μηνός κτλ. Μετά την ιστορία με τον Μίστερ Νοβάρτης, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος βιντεοσκοπεί με τα γυαλιά της Meta AI. Έχει και κάμερες στα γυαλιά.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.

0: Είμα να πιστέψαμε, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Σταύρο για αυτό που μου έστειλε. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι βρίσκεστε σε τηλεοπτικούς δέκτες ή αν έχετε κινητό μπροστά σας και αβαλεντιάζετε, να μπείτε στην ΕΡΤ2 Sport. ΕΡΤ2 Sport. Για να δείτε τι σημαίνει πυρηνοκίνητη οικογένεια. Που βάλανε άντρες να κάνουν καλλιτεχνική κολύμβηση. Δεν πάτε να πάτε πουθενά αλλού, ρε φίλε. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Εδώ και εδώ. Βάλανε τις κουκλεντέδες, ρε φίλε, σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό η Μύκονος διαμαρτύρεται. Ανάγκη μου, αυτά είναι τα θέματα. Και έχει τον κόσμο που έξω. Και πανηγυρίζουν και κάνουν και ράνουν. Πω. Είμαστε σε άλλη κοινωνία, ρε φίλε. Είναι μάλλον κάτι τέτοιο, αλλάζει. Τα βλέπεις. Χριστός και μάνα του. Ο Χριστός και μάνα του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία γαμόρα. papakigmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας για αρχή. Βέβαια, έχουμε και τα τέτοια μας και τα θέματά μας με τα νερά, έτσι δεν είναι? Γιάννη μου. Πάνε και τα νερά. Τα πήρανε. Πάει και Ακρόπολη, την πήραν και αυτήνα. Σαν πως τι σου ανήκει, θα μου πεις. Θα πεις. Φυσιολογικό. Γιατί ο Αλέξης ο Τσίπρας ψήφισε το τρίτο μνημόνιο που παραχωρεί τη χώρα. Αυτά δεν λένε, Γιάννη μου. Όλους αυτούς εδώ οι οποίοι το λένε αυτό έχουν αναρωτηθεί ότι το τρίτο μνημόνιο που ψήφισε μόνο ο Τσίπρας. Μόνο ο Τσίπρας, ρωτάω, μόνο ο Τσίπρας? Όχι, Έχει το ρεκόρ ψήφων στη Βουλή. Το γνωρίζετε? Θέλετε να ακούσετε τον αριθμό? Ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ και είναι η Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πανούλης ο Καμένος. 220 τόσους ψήφους πήρε το τρίτο μνημόνιο. Ρεκόρ. Όλοι αυτοί λοιπόν, για να μείνουν στις θέσεις τους, για να έχουν 9.500 ακίνητα, για να έχουν δισεκατομμύρια καταθέσεις ή εκατομμύρια όπως θέλετε, αφήσανε εσάς νηστικούς 15 χρόνια. Συν 5-20. Αίμα σας πάνε. Αλλά εσείς χειροκροτάτε. Πηγαίνετε εκεί και πιστεύετε ότι ο ήλιος βγαίνει από το βορρά. Αν δεν βγαίνει από το βορρά. Και ιδίως για το θέμα του νερού. Θα δείτε πώς θα πάρει αύξηση κατευθείαν τώρα το νερό. Κατευθείαν. Γιατί το υποσχέθηκε εξάλλου και η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται. Ακόμα και για την ιδιωτικοποίηση του νερού, αυτό που παίχτηκε, καταλαβαίνεις με ποιους ανθρώπους έχεις να κάνεις. Παπασταύρου. Ο πάλε ποτέ δήμαρχος. Κάπου είναι τώρα αυτός. Στα Τρίκαλα είναι. Ναι, στο Δήμο Τρικαίων. Δεν ήταν ο Παπασταύρου που λέγανε δήμος υπόδειγμα κτλ. Τι ωραία. Άνθρωπος του Εβραίου Σάμπι Μιονί, ο κύριος Παπασταύρου. Ο οποίος έχει μια φωτογραφία που μπορείτε να τη δείτε, πόσο χαρούμενος είναι που πέρασε σε χέρια ιδιωτών το νερό. Γιατί αυτοί οι παιδιά, ξέρετε, δεν πληρώνουν. Κανένας από αυτούς, οι Έλληνες βουλευτές, δεν έχει το ίδιο μισθώμα με εσάς. Δεν παίρνετε τα ίδια λεφτά, ούτε αγκουμαχάτε από τις 15 του μήνα και μετά. Τέλη Ιούλιο, λοιπόν, περνάει ο νόμος, τη στιγμή που οι περισσότεροι χρήσιμοι και μη ηλίθιοι είναι αποβλακωμένοι από τον καύσωνα. Γιατί έχουμε πάρα πολύ καύσωνα κτλ. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν σήμερα? Έλεγα, ρε σίγα μότο. Πού χάθηκαν όλες αυτές οι χιλιάδες αγανακτισμένοι, ρε παιδί μου, του ΣΥΡΙΖΑ, του Γρηγορόπουλου, των Ντεμπών, του ΖΑΚ, της γιορτής του Πολυτεχνείου? Πού χάθηκαν όλοι αυτοί? Πού είναι αυτοί οι αντιφασίστες της πακιστανικής κοινότητας στην Αθήνα, ρε, να βγουν στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια και γούνε στους ώμους που έλεγε ο αείμνηστος Καρεκλίν? Πού εξαφανίστηκε τόση οργή μέσα σας για το ξεπούλημα? Και τώρα το ξεπούλημα περνάει τραγουδώντας. Γιατί δεν έπεσε ξύλο μέσα στη Βουλή με τόσους επαναστάτες και πατριώτες εκλεγμένους. Εσείς τους ψηφίσατε. Ε, να ψηφίσουμε τα μικρά κόμματα, γιατί είναι καλύτερα λεπτά μεγάλα. Και αυτοί γιατί δεν αντιδράσανε. Γιατί να αντιδράσουνε. Να χάσουν το μεροκάματο ή να χάσουν αυτά που θέλουν αυτοί για την πάρτη τους. Και όταν θα έρθει η ώρα θα βγει και θα σου πουλήσει το αφήγημα. Ή θα βγει και θα σου πει πάρε ένα τελοπόν να σε περάσει ο πονοκέφαλος και πάνε ψήφισε. Όχι συγκεκριμένα γι' αυτό, απλά τώρα το τελοπόν για να μην πω καμιά άλλη μάρκα και παρεξηγηθείτε κιόλας. Ο κύριος Παπασταύρου θεωρείται ύποπτος, έχει κληθεί ο ίδιος του από τον κύριο Δραγάτση, εισαγγελέα. Φέρεται να προβάλλει τον ισχυρισμό, για να ξέρετε, γιατί έβαλε τον Παπασταύρου για αρχή. Υπάρχει ένα ερευνόμενο ποσό σε ελβετική τράπεζα, δεν είναι δικό του κεφάλαιο, αλλά ότι σχετίζεται με επιχειρηματικές δραστηριότητες του επιχειρηματία Σάμπι Μιονί. Ο κύριος Παπασταύρου έχει λάβει ήδη από τον Ιούλιο προθεσμία ώστε να ετοιμάσει τις θέσεις του έναντι των ερωτήσεων του εισαγγελέα, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είχε απλώς την διαχείριση του λογαριασμού. Σας θυμίζει κάτι? Μήπως σας θυμίζει Νοβάρτης? Τα οποία θα είναι και διευκρινίστε. Ο άνθρωπος λέει: εγώ είχα τη διαχείριση του Μιονί, του Εβραίου. Στην οποία δεν είναι κανένα τυχαίο πρόσωπο συγκεκριμένος. Τώρα με το νερό τη σχέση δεν ξέρω. Αλλά ο κ. Παπασταύρου ήταν εκεί πρώτος. Στη φάλαγγα ήταν πρώτος. Εσείς αυτά. Αλλά εσείς θα φάτε το αφήγημα ότι ξέρετε. Έρχονται οι Τούρκοι. Αυτό δεν θα σας πούνε. Δεν θα σας βάλουν σε αυτό το τρυπάκι ότι έρχονται οι Τούρκοι. Εγώ έχω άλλη άποψη. Σας την έχω εκφράσει και άλλη φορά ότι όχι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αλλά οι Τούρκοι έχουν την εντύπωση ότι δεν μας βλέπουν καν. Εσείς μπορείτε τώρα να λέτε τα αφηγήματά σας και να λέτε και να πιστεύετε. Εγώ βλέπω τι γίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι. Ακόμα και στο θέμα το ισπανικό, η Ισπανία έχει κάνει περισσότερα πράγματα από ό,τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Γνωρίζει κανένας ότι έχουν 3 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες, τους οποίους ταΐζουν? Το γνωρίζετε? Όχι. Άλλωστε έχει και ο Ερντογάν, ο οποίος σας είπα και άλλη φορά ότι είναι ο κορυφαίος μάνατζερ των τελευταίων 20 ετών στην Μεσόγειο. Και όχι μόνο στη Μεσόγειο, έχει αναδείξει και την Τουρκία σε οικονομική δύναμη. Έχει Σύριους, έχει Κούρδους, έχει χτυπήματα στην Κωνσταντινούπολη με από τους ISIS, θυμάστε αυτά τα πράγματα. Δεν πιστεύω ότι τον έχουν στα όπα-όπα, γιατί περισσότεροι από εσάς περνάτε το μήνυμα ότι τους έχουν στα όπα-όπα. Στα όπα-όπα έχουν τους Έλληνες γλύφτες πολιτικούς, αν έχετε καταλάβει. Που έχουν χώσει βαθιά τη γλώσσα τους εκεί που ξέρετε όλοι περισσότερο και ιδίως τον Νετανιάχου. Εκεί, από εκεί είναι όλο το αφήγημα. Ο Ερντογάν, από ό,τι βλέπετε, έχει που λέμε balls στο χωριό. Ο οποίος προφανώς σέβεται τους Τούρκους, τους έχει εξασφαλίσει φτηνό αέριο, κάτι που δεν έχεις εσύ. Σου ετοιμάζει εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας, κάτι που δεν έχεις εσύ. Έχει μειώσει το χρέος του 25% του ΑΕΠ, κάτι που δεν έχεις εσύ. Σε έχεις δύο κόμματα τα οποία έχουν περάσει το ένα δις χρέη, κάτι που έχεις μόνο εσύ. Και πιστεύετε εσείς ότι οι Τούρκοι ασχολούνται μαζί μας. Okay. Περισσότερες πιθανότητες έχει να βάλουν την Ελλάδα να χτυπήσει την Τουρκία, γιατί οι Έλληνες είναι τόσο πανηλήθιοι, οι οποίοι αποδεδειγμένα είναι και διεφθαρμένοι πλέον. Έτσι. Μιλάμε για τη ράτσα μας. Μιλάμε για την κοινωνία μας. Μιλάμε για την πολιτική μας σκηνή. Ψηφίζουν μόνο όσους πουλάνε και καταστρέφουν τη χώρα. Γιατί περισσότεροι Έλληνες αυτό κάνουν. Δεν δέστε τι έχουν ψηφίσει, τι κάνουν, τι ράνουν. Στο βωμό των επενδύσεων αφήσανε κάποιον δημόσιο οργανισμό κρατικό να είναι δηλαδή ελεγχόμενο από το κράτος. Όχι βέβαια. Και τον πείραξε τον άλλον η Ακρόπολη. Πόσο είναι το επισκεπτήριο της Ακρόπολης, 10-20 ευρώ. Στα 50 θα πάει, γιατί η ανώνυμη εταιρεία θέλει να οικονομήσει, φίλε. Αυτή είναι πίσω από τις ανώνυμες εταιρείες. Γιατί να είναι ανώνυμες και δεν είναι επώνυμες εταιρείες? Ποιοι βρίσκονται πίσω από τα funds, τα σπίτια που έχουν πάρει 700.000 σπίτια? Ποιοι βρίσκονται? Γιατί δεν λένε πού βρίσκονται τα γραφεία τους? Πήγε ο άλλος στην Ιρλανδία να πάει να βρει και βρήκε μια τουαλέτα με μια πινακίδα απ' έξω. Μη σας πειράζει αυτά που σας λένε. Οι Έλληνες, ακόμα και το θέμα της Κύπρου, ξέρετε όλοι που πήραν εντολή για να φάνε το μακάριο και το αποπειράθηκαν να το κάνουν, γι' αυτό και την κοπάνησε ο Μακάριος από το νησί και πήγε και κρύφτηκε πίσω από τους Άγγλους. Οι Έλληνες είναι που έχουν διπλασιάσει το χρέος για να αρπάξουν αφορολόγητα τα 700.000 σπίτια μέσω των φαντ. Και σας ρωτάω, γιατί δεν ξέρει κανένας ποιοι είναι. Είναι, αλλά τι είναι. 700.000 σπίτια, κομπίνα στην κομπίνα, οι οποίοι οι Έλληνες οι ίδιοι ιδιωτικοποιούν το νερό, την ενέργεια, την έχουν κάνει ήδη, τα μουσεία, τώρα αρχαιολογικούς χώρους, και αντί να βλέπουν πως μας παίρνουν τα βρακιά, φοβούνται μη τυχόν η Τουρκία καταλάβει την Μύκονο και πού θα τρέχουν οι τρελές μετά. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Νοιαζόμαστε εμείς για τη Μύκονο. Ας την πάρουν. Εξάλλου, αν γίνει πόλεμος, ούτε ένας από αυτούς θα πολεμήσει. Μύκονο! Όλοι έτσι θα φωνάζουν εκεί. Δεν πέρα κανένας. Τσιρίδες θα βγάζουν. Θα τσιρίζουν περισσότερο από τις γυναίκες. Και να πάμε τώρα λίγο σε μια αντιδιαστολή. Έχω την εντύπωση ότι ο Ερντογάν είναι πιο φιλελληνας από τον μέσο Έλληνα. Είτε είναι δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι πολιτικός, είτε δημοσιογράφος, που αυτοί εδώ σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών κλέβουν και καταστρέφουν τη χώρα. Μέχρι και κουμπάρο Έλληνα έχει ο Ερντογάν. Έτσι να τα λέμε, ξεφεύγουμε. Καραμανλής, τα λέω σωστά, ή Γιωργάκης Παπανδρέου, ποιος από τους δύο. Παπανδρέου, εντάξει, τι την πειράζει. Νομίζω και ο Καραμανλής έχει κάποιο ταραβέρι. Αλλά εμείς είμαστε τόσο αδαείς, ή αν πω μπουταλάδες, που τρώμε την προπαγάνδα των καναλιών ότι ο Ερντογάν θέλει να μπει στην Ελλάδα, όπως έπεισαν βέβαια κάποια στιγμή και τους Ευρωπαίους ότι ο Πούτιν θέλει να καταλάβει την Ευρώπη. Και φυσικά υπάρχουν και ηλίθιοι που τα πιστεύουν και τα αναμεταδίδουν. Πώς λέμε, πεδίο δόξης λαμπρών, αυτό είναι. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Τουρκία. Να πάτε αν δεν έχετε πάει. Και τότε θα συνειδητοποιήσετε αν είναι ηλίθιοι ή όχι. Το τι έχουν φτιάξει. Ιδίως αυτοί που είχαν πάει πριν από 30-40 χρόνια και πηγαίνουν τώρα και θα καταλάβουν και τη διαφορά. Έχω την εντύπωση ότι οι Τούρκοι δεν μας έχουν ούτε για το μέρος που λέγανε στα χωριά. Πού είναι το μέρος, θυμάσαι Γιάννη, πού ήταν το μέρος. Πού να πεις αποχωρητήρια, τουαλέτες, αυτά ήταν δύσκολες λέξεις. Πού είναι το μέρος. Ούτε και εκεί μας έχουν. Αν πιστεύει κανένας ότι υπάρχει στο μυαλό του Τούρκου η Ελλάδα, έχω την εντύπωση, εγώ θα διαφωνήσω πάντως. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Εξάλλου, εμάς μας έχουν σαν μαριονέτα του Ισραήλ, έτσι. Όχι σαν μια άμεση απειλή. Και αν κάνουμε κάτι, θα είναι υπό τις ευλογίες των Ισραηλινών. Πώς να σας το δώσω να το καταλάβετε. Είναι σαν να ακούς ένα κουνούπι να γελάει που οι άνθρωποι τρέμουν στο άκουσμά του. Θα με τσιμπήσει τώρα, τι θα γίνει τώρα, θα πάω στο νοσοκομείο, θα πάω κανένα αλλεργικό σοκ κτλ. Χαίρεται το κουνούπι. Λόγω της ηλιθιότητας που μας διακρίνει, όπως η Ελλάδα χαίρεται νομίζοντας ότι οι Τούρκοι την φοβούνται. Σας έχω πει και άλλη φορά τη δύναμη του χρήματος, τη δύναμη του κόσμου. Δεν μπορείτε να την καταλάβετε προφανώς. Γι' αυτό ίσως να υπάρχουν και αυτά τα ύστερα μεταξύ μας μερικές φορές. Οι Τούρκοι όμως, αν έχετε προσέξει, σηκώνουν το ανάστημά τους στο Ισραήλ. Και από τη στιγμή που το σηκώνουν εκεί, με τόσα προβλήματα που διαιρείται οι Κούρδοι και αυτά τους έχουν. 7 φορές τους έχετε διαλύσει, 30 φορές έχει διαλυθεί η οικονομία τους, αλλά σηκώνουν ανάστημα απέναντι στους Εβραίους. Θα φοβηθούν, πιστεύετε εσείς, 10 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι αυτοί που κινούν τα νήματα είναι οι μισοί καταδότες και οι άλλοι προδότες και οι άλλοι διεφθαρμένοι και οι άλλοι υπό διαφορά. Εάν το πιστεύετε αυτό πράγμα, να πάμε να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση με αρχή, μέση και τέλος, το οποίο εγώ δεν το βλέπω. Πιο πολλοί είναι οι Έλληνες που βρίζουν τους Παλαιστίνιους από ότι οι Ισραηλινοί, το ξέρετε αυτό? Εξάλλου, με τους Εβραίους εμείς έχουμε και πολλά πατροπαράδοτα εκ των παλαιότερων χρόνων, έτσι. Ακόμα από τον Κολοκοτρώνη, μια ούλη, τους Βενιζελικούς, τους Μητσατοκίους. Και όπως είπε ο Καργάκος, για να μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι εμείς οι Έλληνες μπορεί να είμαστε ένας ηρωικός λαός, αλλά είμαστε και λαός προδοτών. Στα μυδικά, λέει, δεν υπήρξαν Πέρσες, τα έχει πει ο κύριος Καργάκος, όχι εγώ, που να ελληνίσουν. Υπήρξαν Έλληνες που εμίδησαν. Στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου, αν θυμάστε καλά, μάλλον του Αλεξάνδρου, είναι σωστή διατύπωση, οι Έλληνες που είχαν πάει με τον Δαρείο ήταν πολύ περισσότεροι από τους Έλληνες που ήταν στο πλευρό του Αλεξάνδρου. Οπότε καταλαβαίνετε, ιστορικά η προδοσία είναι μέσα στο αίμα μας, αν δεν το έχετε καταλάβει. Προφανώς με τα παραδείγματα μπορεί να καταλαβαίνετε, αλλά μπορεί να τσινάτε, ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι. Όταν σου λένε πάντοτε το τι συμβαίνει, πάντοτε δυσφορείς. Και εγώ δυσφορώ, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Να βγω και να πω τι είναι, ότι καλώς καμωμένα, ότι μας κυνηγάνε οι Τούρκοι, θέλουν να μας πάρουν τα νησιά, θέλουν να μας πάρουν την τέτοια. Που έχουν εισβάλει και κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν λεφτά. Ρε. Παιδιά, οι δουλειές γίνονται με τα λεφτά. Και αν δεν γίνονται με τα λεφτά, γίνονται με πολλά λεφτά. Αν πάλι δεν γίνονται και με πολλά λεφτά, γίνονται με πάρα πολλά λεφτά. Τόσο απλά. Εσείς δεν ξέρω τι πιστεύετε, πραγματικά. Οι ηρωισμοί πεθάνανε. Το ηθοπηλίκι έχει περάσει. Και για να καταλάβετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, όταν βλέπεις ότι θέλετε να πάνε να ψηφίσετε τώρα, ή κάποιοι από εσάς θα πάνε να ψηφίσουν. Θα σας πω κάτι. Ο Ανδρουλάκης, αντί να κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, κάνει στο Τσίπρα. Τώρα εσείς έτσι πως το ακούτε λες, φυσιολογικό είναι γιατί θέλει να βγει. Γιατί πιστεύει πως έτσι το Πασόκ θα ανέβει στη δεύτερη θέση. Και εγώ πιστεύω το εξής, ότι ο Σόρας θα ξεπληρώσει το χρέος. Ποιο από τα δύο πιστεύετε ότι θα γίνει? Κανένα από τα δύο. Όταν θέλω να μιλήσουμε για λογική και για πολιτική, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα. Ο Ανδρουλάκης, ο οποίος τον έχει πάει μιώντας ο Μητσοτάκης, αντί να ασχοληθεί ο Ανδρουλάκης με τον συντοπίτη του, έτσι, κριτικό και αυτόνα από εκεί, ασχολείται, φίλε, με τον Τσίπρα. Είπαμε, το επόμενο next, μάλλον να το πω έτσι, big thing το οποίο θα υπάρχει, κυρίες και κύριοι, μετά τις εκλογές, θα είναι υπό την αιγίδα του Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα είναι ο ρυθμιστής της όλης κατάστασης και προφανώς αυτός που θα προτείνει και τον πρωθυπουργό σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Γιατί αν πιστεύει κανένας ότι υπάρξει αυτοδυναμία, εδώ είμαστε, να του δώσουμε και τα τηλέφωνα μας να μας πει που είμαστε. Εγώ δεν θέλω να δυσαρεστήσω κάποιους, αλλά πρέπει να πω, γιατί βλέπω τώρα σκηνές από τους λαθρομετανάστες, τους 50.000 λαθρομετανάστες που έχουν βρεθεί εκεί, το 80% των λαθρομεταναστών που έρχονται τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ευρώπη είναι λόγω Ισραήλ και όλων αυτών που δημιουργεί στη Μέση Ανατολή. Εμφύλιος, Συρία, Λίβανο, Παλαιστίνη και στην Αφρική, κυρίως στη Βόρεια. Τώρα βέβαια θα πεις, καλά, τι σχέση έχει τώρα? Τι σχέση έχει? Θέλω να πάτε στο... στο διαδίκτυο, για να σας οδηγήσω να καταλάβετε πού θα πάτε και για να δείτε όλα αυτά τα οποία λέμε, το πώς αποδεικνύονται, γιατί αυτά δεν είναι όλα, έτσι, υπάρχουν αποδείξεις. Θα πάτε να δείτε τις πραγματικές σχέσεις Ισραήλ-Μαρόκου, το οποίο μάλλον δεν το γνωρίζετε, είναι αυτό που λέμε ο ορισμός, το κάνουμε business, έτσι. Έχουν πλούσιο ιστορικό υπόβαθρο. Το έκανα χθες το βράδυ. Ας 2 η ώρα, λέω, σχέσεις Ισραήλ-Μαρόκο. Και με βγάζει 2 σελίδες που δεν μπορούσα να τις διαβάσω, που λέει ο λόγος. Όπου στάθηκα στο μεγάλο deal το οποίο υπάρχει. Το θέμα της Σαχάρας. Δώσε μου την Σαχάρα και θα σου δώσω αναγνώριση. Υπάρχει η Συμφωνία Αβραάμ το 2020, όπου το Μαρόκο εξομαλύνει τις διπλωματικές του σχέσεις με το Ισραήλ στο πλαίσιο των συμφωνιών που είχαν προωθήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιο είναι το αντάλλαγμα? Οι Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια το Ισραήλ το 2023 αναγνώρισαν επίσημα την μαροκινή κυριαρχία στη Δυτική Σαχάρα, ένα αμφισβητούμενο έδαφος που αποτελεί το νούμερο ένα εθνικό ζήτημα για το Ραμπάτ. Για το Μαρόκο αυτό ήταν το απόλυτο διπλωματικό τρόπαιο. Καλά πάμε μέχρι εδώ? Καλά πάμε. Η μαροκινή διασπορά στο Ισραήλ έχει να κάνει με σχεδόν 1 εκατομμύριο Ισραηλινούς οι οποίοι έχουν μαροκινή καταγωγή. Αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες στο Ισραήλ, παρακαλώ. Οι πολιτιστικοί και συναισθηματικοί δεσμοί δεν κόπηκαν ποτέ και υπήρχε πάντοτε μυστική διπλωματία δεκαετιών. Ακόμα και όταν δεν είχαν επίσημες σχέσεις, η βασιλική οικογένεια του Μαρόκου συνεργαζόταν στενά και μυστικά με τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες Μοσάντ από τη δεκαετία του 60 για θέματα ασφαλείας. Άρα μπαίνετε, γράφετε.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την

0: συνθήκη κόσμου ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Είναι ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρώπης στην Αφρική. Το άλλο είναι η Μελίγια. Τώρα, το Μαρόκο τη θεωρεί κατεχόμενο αποικιοκρατικό κατάλοιπο, μια ξένη κουκίδα κτλ. Κτλ. Κυρίες και κύριοι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα πράγματα εξελίσσονται βάθη σχεδίου. Και το σχέδιο ξέρουμε πάρα πολύ καλό, πολύ καλά ποιο είναι. Γι' αυτό θα πάτε να ανατρέξετε, όπως σας τα είπα, για να καταλάβετε ακριβώς το τι συμβαίνει με τη Θέουτα, που ξαφνικά θυμηθήκανε οι Μαροκινοί να πάνε στη Θέουτα, ενώ είχε απειλήσει ο Νετανιάχου, είχε απειλήσει ο Τραμπ, δεν μας βοηθήσατε. Στο Ιράν τώρα θα τα ακούσετε με τον τρόπο τους και τα κάνουν με αυτό το σωστό τρόπο, αν είναι σωστός ή όχι δεν ξέρω. Λοιπόν, κομψότατο, πάμε σε διάλειμμα και άμα την επιστροφή μας, κυρίες και κύριοι, θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα ζεγραφάς για να τα πούμε λιγάκι, να αποχαιρετιστούμε ένεκα της τελευταίας μας εκπομπής. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Τα δάση καίγονται συνεχώς και αδιαλείπτως. Κάθε μέρα έχουμε 2 και 3 πυρκαγιές. Μα κυβέρνηση είναι αυτή, τέλος πάντων. Η διαλελειμμένη ομάδα άχρηστων ανθρώπων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5, ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com και το 2310 90 90 90 στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε ένα προς ένα όσο προλάβουμε βέβαια. Καλησπέρα στον George Best, κάποια τα οποία δεν χρήζουν διαβάσματος, έτσι επιγραμματικά να το λέμε αυτό. Πασχάλη μου, μην απορείς, λέει ο Βασίλης από το Λονδίνο, μην απορείς, ζούμε στην εποχή του πουθενά, στην εποχή του βάλτε όλοι, πάρτα όλα, μεγάλη νύστα. Ο κόσμος κοιμάται όρθιος και διαμαρτύρεται επειδή τον ενοχλεί η φωνή της κατσίκας του γείτονα. Σε λίγο που θα φύγει ο γείτονας με την κατσίκα του, θα τον ενοχλεί η μοναξιά, έτσι απλά. Την αγάπη μου από το Λονδίνο που επιλέγω όποτε θέλω κατσίκα ή μοναξιά. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Καλό καλοκαίρι, κύριε Νίκο. Καλή ξεκουράση και σε εσάς. Η δηλώση Τασούλα, είπαμε. Είδατε κάποιος να έρχεται, στηθείτε στα τέσσερα για να περάσετε καλά την επόμενη μέρα. Εντάξει, αυτό είναι. Τι να συζητάμε τώρα. Αυτό το έχουμε πει 150 φορές και πιστεύω ότι όσες φορές και να το πούμε, δεν έχει γιατρία αυτό το πράγμα. Δεν έχει. Πραγματικά δεν έχει γιατρία. Εντάξει, συμβαίνουμε. Σημεία των καιρών. Καλησπέρα στον Χάρη τον Καμαντάνη. Πρόσεχε το πουλί σου στις διακοπές. Αντιληπτώνω όσοι παρακολουθείτε. Ξέρετε ότι πάντοτε βγαίνω φωτογραφία με το πουλί μου. Στον Αναστάση του Καϊτζηλία, να σε καλά, Αναστάση. Στο Βαλκανικό το Πόιντερ, στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη, στην Αγγελική τη Σαραφούδη, στην κυρία Νικολέτα Αποστόλου, τον κύριο Τάσο Σαρβανίδη, ψυχάρα για πάντα Παοκάρα, τον Νίκο τον Χατζηλιάδη, καλή ξεκούραση και σένα, στον Γιώργο τον Αγγελίδη, σιγάρε, σιγάρε, κάνω και ζωάρα, έχει ξεπεράσει λέει και του καθηγητέ, σιγάρε, φίλε. Το Μάρι. Στον στρατηγό μας, καλά να περάσεις κύριε Γασπαράκη. Αν έρθεις δράμα, παίρνα. Αυτό θα το. Είναι να έρθω, να ξέρεις. Στρατηγία, είναι να έρθω. Θα το κάνουμε όμως, να ξέρεις. Καλησπέρα στον Νιόνιο από την Τσίπρο. Δεν ξέρω αν είσαι στην Τσίπρο. Στον Τζόρτζι τον Μπεστ. Στον Σόγαμπρο. Στον Γιώργο τον Σαββίδη. Πάνω απ' όλα υγεία, πάνω απ' όλα. Στον Χρήστο τον Καραχρήστο. Να ξέρουμε. Στον Μπάμπη τον Μπεγκλή, να περάσει, να είσαι καλά και εσύ Μπαμπή, να είσαι καλά. Στον Σωτήρη τον Παράσχο, στον Γιώργο τον Σαράκη, στον Βασίλη τον Κατσιριμά. Μια κουβέντα είναι, Βασίλη, μια κουβέντα είναι αυτό. Στον Κώστα τον Παπουλίδη με το No Smoking και την ώρα που κολυμπάς. Στον Δημήτρη τον Αναγνωστόπουλο που λέει, από το 2013 σε ακούω φίλε, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, αλλά να ξέρεις διαφωνούμε σε όλα. Συνεχίζουμε όμως γιατί γουστάρουμε. Καλές διακοπές, να είσαι καλά, να είσαι καλά Δημήτρη. Από τα ωραιότερα μηνύματα, έτσι. Δεν σας έχω μιλήσει ποτέ. Δεν συμφωνώ με τίποτα που λες, αλλά γουστάρω να ακούω. Αυτό είναι, μεγάλη υπόθεση. Στον Γιάννη τον Ηλιόπουλο. Πάντα η ποιότητα των εκπομπών σου με έχουν κάνει να τις παρακολουθώ όταν μπορώ. Καλή ξεκούραση και συμπεριμένω ακμιότατο. Περίμενε. Στο Στέλιο τον Έκο. Καλό καλοκαίρι να κάνω το γύρο της γης. Σε πόσες μέρες όμως, έτσι, θα ξεπεράσω και τον Ιούλιο Βέρν. Αν τον ξεκινήσω, δεν θα τον σταματήσω. Θα γυρνάω. Καταρχήν, δεν μπορεί να γίνει γύρω τη γη. Από άκρου σ' άκρου, η γη, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Γύρω τη γη, λίγο δύσκολο, το έχουμε πει. Στον Πετράκη, στον Πετράν. Στον Γιώργο τον Κοκάρι. Βασικά, οι διακοπές ήταν αυτές που έκλειναν τα σχολεία όταν ήμασταν μικροί. Από εκεί και πέρα, άστα. Καλή ξεκούραση, εύχομαι κτλ. Κτλ. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Στον Κλεάνθη τον Κωνσταντινούδη. Στον Χρήστο τον Παρακταρίδη. Γεια σου, κύριε Χρήστο. Πονομαρέγκο Παοκάρα και Γκορέτσκα στη θέση Καμαρά. Άμε καλά. Και μετά ήρθε η άνοιξη. Στον Κλίμη το Μουστακίδη. Γεια σου, ρε Κλίμη. Όταν δεν μιλάς για τη Ρωσία, είσαι ωραίος. Καλά να περάσει. Με το Μάρι που είσαι εσύ. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο λίγο να μιλήσουμε και με τον κόσμο και μετά έχουμε και άλλα μηνύματα. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Χαίρετε, αγαπητέ Πασχάλη.
0: Καλώς στον κύριο Βασίλη μας.
1: Την αγάπη μου, σήμερα άκουσα ότι θα πας διακοπές.
0: Ναι. Θα πάω διακοπές, βέβαια.
1: Το στερετικό σύνδρομο των ακροατών και ακροατριών σου.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι υπερβόλες.
1: Θα ήθελε τη μεθοδονιά όπως ο Βασίλης στο Λονδίνο, καλύτερο το παλικάρι, που σε είπε όταν θέλει διαλέγει η κατσίκα. Μόνο να μην είναι η ντόλη εκεί στο Λονδίνο. Και ψάχνουμε τον δόκτωρα.
0: Η ντόλη.
1: Τι ξέχασες.
0: Όχι, δεν την ξέχασα, αλλά δεν την είχα και στο νου, κατά νου.
1: Τον πρώτο κλόνο.
0: Ο πρώτος κλόνος, μπράβο, ντόλι.
1: Πάει και αυτός.
0: Πάει και αυτός.
1: Κοίταξε, ανέφερες δύο ονόματα κλειδιά.
0: Ναι.
1: Έτσι εντάχει για να... θα ψάξει το ακροτήριό σου. Το ένα φυσικά είναι ο λαϊλίστατος άλλος Παπαστεργίου. Πέρσι είναι μηχανολόγος ηλεκτρολόγος.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Υπογράφει μελέτες. Ψάξτε να δείτε ποιος υπέγραψε στη Γιουλάντα. Και γιατί έχουν τόσους υψηλούς θόκους και γιατί όλοι αυτοί, όπως και ο Φάουτσι, λίγο πριν να αποχωρήσει ο Μπάιντεν, του έδωσε ασυλία δικαστική. Το δεύτερο, το μεγάλο αστέρι, εδώ πατώ, εκεί βρίσκομαι, ομοιονή. Ένα παιδί που έκανε πολλές δουλειές στην Αθήνα. Μέχρι που την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ ενέπλεξε και τον παπά. Τότε για τα τηλεοπτικά. Και κλήθηκε να καταταγεί, να καταθέσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τότε.
1: Στη μεγάλη κρίση της Γάζας, στο δεύτερο μεγάλο επικισμό, ο Μειονής εμφανιζόταν στις τηλεοράσεις μας με αλεξίσφαιρο γυλαίκο, κράνος του Ισραηλινού στρατού, και προσπαθούσε να σε πείσει ότι ο επικισμός είναι πολύ ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι καημένοι στρατιώτες περιβολήσαν επειδή ο νερός Παλαιστίνιος χτύπησε κάποιον με μια σφεντόνα και είχαν ξεσπάσει τα μεγάλα επεισόδια στη Γάζα πριν τα τελευταία αυτά που έχουμε τώρα. Και ξαφνικά στην Αθήνα ξεσπάει το σκάνδαλο της λίστας Φαρισιανή. Η Λαγκάρντ, Μπριζέλος, Διώτης, Βαξεμπάνης. Δεν ξέρουμε ποιος είναι μέσα, τι χρήματα έχει, που τα έχει. Ο Φαρισιανή την παρέδωσε αφού συνελήφθη στο Λίχνεστάιν και γνώριζε το μαύρο πολιτικό χρήμα. Η εντολή που δώσαν οι Ελβετοί και ισχύει στο νομικό της καθεστώς είναι ότι δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Και ξαφνικά γίνονται τρία στικάκια, τα θυμάστε?
0: Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια.
1: Στο ένα έλειπε το όνομα του Παπακοσταντίνου, του υπουργού που έκλεισε, του Δανικού. Το ζεύγος Καράβολα. Να μην συνεχίσω γιατί θα σου φάω την εκπομπή.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ο Βενιζέλος ποιεί την ήσαν. Ο Διώτης κάνει τον ανήξερο. Ο Μειώνης όμως είναι στην Αθήνα. Τι θέλει ένα παιδί που προσπαθεί να ξυλιώσει τον Ισραηλινό στρατό στην Αθήνα? Τα πολλά εκατομμύρια της οικογένειας Παπανδρέου να τα μεταφέρει σαν ταχυδρόμο στην Αμερική. Αυτός είναι ο Μειονής. Και πήρε την ασυλία του όταν ήρθε να καταθέσει εναντίον του παπά, αφού έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε την παρούσα κυβέρνηση την πρώτη φορά που εξελεγεί. Και αν δεν καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες, διότι αυτούς που αναφέρεις αγαπητέ μου Πασχάλη δεν είναι Έλληνες, είναι ελληνόφωνοι γρεκύλοι, και επειδή απορείς για το τι φταίει, είναι τα τρία αλφα, όχι της ποιότητος, το ανιστόρητον, το αγιομέτρητον και το αγιογράφητον. Όλα αυτά που περιέγραψες ήταν μετά το 1571, όταν είχε υψωθεί πολύ η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ήθελε να καταλάβει και την Δυτική Ευρώπη. Και τότε από το βασίλειο της Ισπανίας, επειδή πιο μπροστά τους είχαν νικήσει ο Δόν Ιωάννης, ξεκίνησε για τα νερά μας και έγινε στην Άφπαχτο η μεγάλη ναυμαχία των χριστιανικών πλοίων, 152 τον αριθμό και 250 των Οθωμανών. Μόνον η αρμάδα του Αλγερίου έφυγε. Όσα δεν πυθιστήκανε εκεί ανοιχτά στην Ναύπακτο, εξάλλου εκεί βρίσκεται και το άγαλμα του Μιγκέλ Θερβάντες, του συγγραφέα του Δον Κιχώτη, διότι ως Ισπανός υπηρετούσε στο πλοίο και στη μάχη έχασε το χέρι του. Τότε λοιπόν οι Ισπανοί, επειδή διώξανε τους Εβραίους, τους έστελαν στην Ευρώπη, επειδή αυτοί βοηθούσαν τους μουσουλμάνους να ρίξουν το βασίλειο το χριστιανικό στην Ισπανία για χοντίδες. Και είχε σκοπό ο Φερδινάδος να τους εκτελέσει όλους, αλλά η Ισαβέλα δεν το επέτρεψε. Ως πιστή καθολική, λέει, τι αδερφέ, λέει, τι θα κάνουμε. Και τους άφησε να φύγουνε. Έτσι πήρανε απέναντι στην Αφρική την περίφημη και σήμερα ακόμη λέγεται Ισπανική Σαχάρα. Απέναντι από το φάρο Λουλέ που παίζουν οι ομάδες μας ποδόσφαιρο εκεί με το Γιβραλτάρ όταν κληρώνονται στα πρωταθλήματα. Την αγάπη μου να έχετε.
2: Να σε καλά, Βασίλη μου.
1: Θέλω να περάσεις όπως σου αξίζει, να αποσυμφορηθείς τελείως. Τελείως.
2: Μια κουβέντα είναι αυτή.
1: Διότι το χρειάζεσαι.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Ευχαριστώ.
1: Και όσοι ακριατές μπορούν, από αύριο, ξέρετε, έχουμε τα σπαρακλήσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Mm-hmm. Μέχρι την κοίμησή της. Την αγάπη μου να έχετε, καλό και ευλογημένο μήνα.
2: Να σε καλά, Βασίλη, να σε καλά.
1: Και εσείς.
2: Για χαρά. Καλησπέρα στον Δημοσθένη, τον Ιφαντίδη. Να είστε καλά. Τώρα, όσες καμπένες και να βαρύσουν, κύριε Δημοσθένη, έχω την εντύπωση ότι δεν πιστεύω. Καλησπέρα στον Άκη το Ρωμανό. Γεια σου, Άκη μου. Έχουμε δουλειές το χειμώνα και πολλές δουλειές θα έχουμε το χειμώνα, από ό,τι φαίνεται. Και δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουν αυτές οι δουλειές. Να δούμε τι δουλειά. Πρέπει να βρούμε και εμείς μια δουλειά να κάνουμε το χειμώνα όμως. Έτσι. Φτάνει να κάνουμε το ακροατήριο. Δεν φτάνει να κάνουμε το ακροατήριο. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο, στον εκπαιδευτικό μας. Κύριε Νίκο, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Με υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα γίνουν. Όρθιος και να περπατάς. Γιατί δεν φτάνει να είσαι μόνο όρθιος, πρέπει να περπατάς κιόλας. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, τον Φίλα. Κωνσταντίνε, εντάξει, τώρα εσύ το βλέπεις λίγο too much, ρε παιδί μου, το θέμα. Τώρα, μάλλον είναι συνδυασμός καταστάσεων αυτών που κάνεις. Έχουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος ζει στο δικό του πλανήτη, πιστεύει άλλα πράγματα από την πραγματικότητα. Το χαίρομαι πραγματικά, ειλικρινά το χαίρομαι. Καλησπέρα στον Γιώργο το Σαράκη, στον Γιάννη το Λιβαδιώτη, στον Κώστα τον Αλγκάβα. Καχύλ, όπως το ακούς. Καχύλ. Αν το βρεις, θα το... Μάλλον, αν το ψάξεις, θα το βρεις. Δεν είναι κάτι εξέντρικ, έτσι να τα λέμε αυτά. Το Χρήστο Παναγιωτίδη. Καλά τώρα, εντάξει. Υπάρχουν και άλλες επιλογές, Χρήστο μου. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε. Πού είσαι, αγόρι μου, εσύ. Πόσα χρόνια έχω εδώ, ρε Γιάννη. Από τότε που έφυγε το μαγαζί, ξανά, γεια σας. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο του Χαριλαμπίδη. Να σε καλά, Αλεξάνδρε. Και σε όλο τον κόσμο, βέβαια, ο οποίος έχει επικοινωνήσει, δεν βλέπω και τα μηνύματά του. Στον Κωνσταντίνο τον Τζατζιά. Ήρθε η Αιτζίαν για να σπάσει το μονοπόλιο της Ολυμπιακής. Ήρθαν οι ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Ήρθαν οι ιδιωτικές εταιρείες για να μειωθεί πάψη το μονοπόλιο του ΟΤΕ. Θα ενωθούν όλες οι εταιρείες για να γίνει καλύτερη διαχείριση του νερού. Πού θα φρενάρει η τιμή του νερού, άραγες. Κωνσταντίνε, είσαι to the point. Έτσι. Και θεωρώ ότι δεν θα σταματήσει. Θα μας πάρει ο κατήφορος, φίλε. Μας έχει πάρει βασικά, αλλά τώρα κάνουμε λίγο ζουζουνάκια. Έτσι τραβομουτσουνιάζουμε λίγο. Κάνουμε και ξανά προς το ξετραβάμε. Αυτό είναι έτσι γνωστό, φαντάζομαι, σε όλους. Έτσι. Δεν πιστεύω ότι γίνεσαι, πώς το λένε, πλουσιότερος από αυτά τα πράγματα, ή να μαθαίνεις δηλαδή περισσότερα πράγματα. Δεν μαθαίνεις περισσότερα πράγματα. Πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι μας έχουμε καταλάβει τι, πώς και γιατί. Τώρα, άλλος θέλει να το πιστέψει, άλλος δεν θέλει να το πιστέψει. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Καλησπέρα στον Τζίμι. Πού σε ρε Τζιμάρα από τη Φλόρινα. Να είσαι καλά, φίλε, και εσύ ό,τι επιθυμείς. Με υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία. Καλησπέρα στον Στάθη. Σταθάρα. Είσαι to the point. Ο χώρος βιντεοσκοπείται. Να προσέχεις τα γυαλιά και τους κουστούμάτους. Τώρα κοίταξε, αυτό το θέμα με τα γυαλιά και τον Γεωργιάδη έχει γίνει viral, έτσι. Παιδιά, εντάξει, τι περιμένατε. Τι περιμένετε από αυτούς τους άνθρωπους, αφού δηλαδή σε περιπέζουνε. Βγαίνει αυτός είναι μόνιμα μπροστάρης. Βγαίνει η άλλη, σου λέει, ξέρω εγώ, για τις οικογένειες. Δεν υδρώνεται αυτή κανενός. Άρα υιοθετούνται
0: ή θα τους τιμωρήσει ο κόσμος, ο τάχα μου δήθεν, το καλοκαίρι του χρόνου την άνοιξη, που θα θυμώσουν όλοι και θα είναι θυμωμένοι, που δεν θα θυμάται κανένας τίποτα. Και σου λέει, άσε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δεν πειράζει, μου αρέσει. Για τώρα κι εσύ. Υπάρχουν και χειρότερα, να ξέρεις. Το θέμα είναι ότι κοιτάμε τα χειρότερα. Αυτό λυπάμαι. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Σας έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές να μην βρίζετε. Πρώτον, να μην βρίζετε ούτε στο διαδίκτυο. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να σας ανοίξω λίγο τα μάτια, να ευχαριστήσω τον φίλο δικηγόρο που μου το έστειλε. Έστειλε μια προσωπική του, δεν θα πω το όνομά του, μια προσωπική του ιστορία, όπου τον βρίζει κάποιος, τον βρίζει, τον απαξιώνει σαν δικηγόρο. Ή του συμπεριφέρεται κάποιος άκομψα. Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε τι του λέει και τι γίνεται μετά. Λέει, δες έναν χασοδίκη που βιάζεται να παπαγαλίσει χωρίς να διασταυρώσει αυτά που βλέπει. Το είπα και προηγουμένως, αλλά δεν ακούς να μαζευτείς. Του λέει ο δικηγόρος. Κύριε, αν δεν ανακαλέσετε τις ύβρις και δεν ζητήσετε και συγγνώμη, θα σας κάνω και αγωγή και μήνυση. Και τότε θα δούμε ποιος είναι δικηγόρος και ποιος χάνει δίκες. Απαντάει ο υβριστής. Θα σου πάρει μερικά χρονάκια να μάθεις αγγλικό δίκαιο, αλλά και τα λοιπά και τα λοιπά, θα τα καταφέρεις. Μετά έλα να με βρεις και να χάσεις το δικαστήριο στην Κύπρο. Αυτός είναι στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτό είναι ο διάλογος ο οποίος ανάγκασε τον φίλο μας τον ακροατή, ο οποίος δεν είναι και από Θεσσαλονίκη βέβαια, και τον κάνει αγωγή και μήνυση. Και βγαίνει η απόφαση. Η δικαιοσύνη είναι αναγκασμένη εκ του νόμου να επιδικάζει σοβαρά χρηματικά ποσά για αποζημίωση, και όπως άλλη μια φορά που συνέβη με τον ακροατή μας, και αυτό τον τύπο που τον αποκάλεσε και κλόουν και μποτοξάκια της κακιάς ώρας. Τώρα, αυτά, σαν να. Δηλαδή, άμα σε πει κάποιο είσαι κλόουν, ας πούμε, θα τον κάνει μήνυση, Γιάννη. Ή ας σε πει ότι είσαι ένα μποτοξάκι της κακιάς ώρας. Για αυτά που έγραψε, 1500 ευρώ. Και άλλα τόσα πληρώθηκε ο δικηγόρος. Συν τα λοιπά δικαστικά έξοδα. Οπότε το κουστούμι του βγήκε ένα τριχίλιαρο. Γι' αυτό σας λέω, μην βρίζετε, γιατί αργά ή γρήγορα θα κληθείτε από τη δικαιοσύνη να πληρώσετε αδρά αυτή την κακή συμπεριφορά. Εγώ έχω και την απόφαση του δικαστηρίου, έχω και την απόφαση του συμφωνητικού που φαίνεται για το ποσό που κλήθηκε να καταβάλει. Άρα, εσείς που κάνετε τους επαναστάτες, τα τρολ, τους επαναστάτες του διαδικτύου, ιδίως όταν άγεστε και φέρεστε υπό εντολές, να προσέχετε από εδώ και στο εξής, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και οι καλοί τρελοί. Δεν είναι μόνο οι τρελοί, υπάρχουν και οι καλοί τρελοί, οι οποίοι μπορούν να σας κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα, το οποίο δεν θα πιστεύετε μετά, και θα ζητάτε συγγνώμες, θα γονατιστεί και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, απλά να σας το πω και να ευχαριστήσω από εδώ τον κύριο Θάνο για την εμπιστοσύνη του να μου στείλει και τα χαρτιά και τα πεπραγμένα, γιατί δεν είχε φυσικά κανένα λόγο να τα αποκρύψει. Δεν υπάρχει ούτως ή άλλως λόγο. Καλησπέρα στον Βασιλάρα μου. Καλησπέρα και καλές διακοπές σε όλους, αλλά και στον κύριο Βασίλη. Καλά τώρα, εντάξει, ο κύριος Βασίλης είναι ο δικός μας άνθρωπος. Θα το μπορούσαμε να το πούμε έτσι κατά κάποιο τρόπο. Πού να πρωτοπάω τώρα, τι να πρωτοδιαβάσω. Το ματιμό δεν έχει τώρα. Καλησπέρα στον Γιώργο, ορίστε. Δεν πάμε. Εντάξει, φίλε, μισό λεπτό. Καλησπέρα στο Λάζαρο του Τζελέπη. Γεια σου, Λαζαράρα. Είπαμε, η ξεκούραση είναι ένα από τα. Έρχεται μόνο όταν αποσυμφοριστείς κατά κάποιο τρόπο ή αποσυμφορήσεις, ας πούμε, την πίεση την οποία έχεις όλη την περίοδο. Φαντάζομαι ότι εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθει. Με υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι. Με υγεία. Λοιπόν. 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και με το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και radiokamora@gmail.com. Φυσικά το 2310-90-90-90 στη διακριτική ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Ε, 2.16, καλησπέρα. Γνωρίζω λίγο πολύ, ρε εσύ. Δεν είναι με την Αιτζία, δεν είναι μόνο εκείνο το σκάνδαλο. Δεν είναι, εμένα δεν μου... Να σου πω κάτι, το σκάνδαλο να ήταν ένα, να πεις πάει στο διάλογο. Εδώ σε κάθε σκάνδαλο παρατηρούμε και το εξής, ότι επιδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, από το κρατικό κουρβανά. ΟΣΕ από την κυβέρνηση. Η Αιτζία από την κυβέρνηση. Όλες οι ιδιωτικές εταιρείες από την κυβέρνηση. Τώρα πάλι δίνουν άλλα 80 εκατομμύρια στον Μυτιλινέο για το flyover. Ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή καταργήσαν τον θεσμό του δημοσίου. Καλώς ή κακώς, εγώ δεν το εξετάζω αυτή τη στιγμή, αλλά άμα θέλετε το βάζουμε και στο τραπέζι κάποια στιγμή. Αλλά επιδοτούν τώρα σε ιδιωτικές εταιρείες. Άρα θες να κάνεις ένα ταξίδι να πας στα Γιάννενα και δεν πας γιατί είναι μια. Μονοδρόμηση έχει ο δρόμος. Χωρίς λόγο. Και δεν βγαίνει κανένας να μιλήσει, να διαμαρτυρηθεί. Να, 1002. Τέλος πάντων. Δεν βγάζει άκρη, αυτό σου λέω τώρα. Ό,τι και να. Ξέρουμε και ποιοι είναι. Και. Έχει το Υπουργό Εξωτερικών, τον Μίστερ Τέρνα. Ο κόσμος αυτό θέλει, αυτό κάνει. Αυτοί δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν λένε αυτοί εδώ. Εσείς που δεν πάτε να ψηφίσετε, που λέει ο λόγος, πάτε να το αλλάξετε με το νου σας. Ο καθένας με το νου του φαντάζει τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε to the people. Πάμε to the people. Πάμε, παρακαλώ.
1: Εμπρός.
0: Και πρόλογο, μην τρως.
1: Καλά, ρε Πασχάλη. Τώρα που γύρισα, εγώ φεύγεις εσύ δηλαδή.
0: Έτσι είναι αυτά, φίλε. Έφυγες και δεν μας είπες τίποτα. Τώρα φεύγω κι εγώ και το λέω τελευταία στιγμή. Εσύ δεν μας το είπες καν ότι έφυγες.
1: Ναι, δεν είχα έτσι. Δεν ανέρτησα τίποτα. Δεν ήμουν λίγο incognito, ας πούμε. Τώρα δηλαδή φεύγεις εσύ, έρχομαι εγώ. Οπότε πες εκεί τον Λελίδη. Άμα θέλει να κάνουμε ώρα για Χαλίθι, μπορεί να με προσκαλέσει. Αντί για ώρα για Καμούρα, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Δεν το βλέπω ζεστό πάντως.
1: Χαιρετίσματα να δώσω. Πάντως αν πας από Κατερίνη και πάνω,
0: ναι.
1: Δηλαδή από Κατερίνη μέχρι Θάσο, ξέρω εγώ, Καβάλα και τα λοιπά, κάνει καλή εξάσκηση σε ρουμανικο-βουλγάρικα, ας πούμε.
0: Είναι...
1: Ειδικά ρουμάνικα έχει κατακλειστεί όλη η Βόρειος Ελλάδα, δηλαδή κατακύμουν εγώ.
0: Σόπα, ρε.
1: Πολύ αμάξι, πολύ Ρουμάνος, πολύ Βούλγαρος. Ναι. Φυσικά και Σκοπιανοί, Σέρβοι κτλ. Γίνεται το κουτρίλο γάμος πάρα πολύ. Στις παραλίες, ξέρεις, τάπερ, τα δικά τους προϊόντα, Φοφίκοβιτς, Δρακουλίνοβιτς. Μαλάκα, γιατί και τα γαριδάκια δικά τους, λέω, ρε παιδιά, έχουμε και μασούτια, μην πάρετε κάτι, το πάρε τέιστι, ξέρω, πρέπει να φέρεις τα Φοφίκοβιτς, τα δικά σου, ρε φίλε. Δηλαδή, μάρτο. Τέλος πάντων. Καλά να περάσεις, να ξεκουραστείς.
0: Ευχαριστώ, φίλε.
1: Να είσαι εδώ να μας τυραννάς.
0: Κατώτακατο.
1: Να πω για τη χθεσινή μέρα μόνο κάτι και να κλείσω. Είμαστε τυχεροί που ζούμε την εποχή Κωνσταντέλια. Και να πω, αυτό το παιδί κάθε αγωνιστική γίνεται και καλύτερο. Είναι ένας λόγος για μας να πάμε να δούμε μπάλα, φίλε. Δηλαδή, χθες από 90 λεπτά δεν είχα θυμάσει τίποτα παρά δύο ενέργειες του Κωνσταντέλια, ας πούμε.
0: Αυτές.
1: Από ό,τι φαίνεται, οριμάζει και πέραν το ότι τις βρυτουόζικες ενέργειες που τόσο θέλει ο θεατής να βλέπει ο παδός ή ο φίλαθλος που αυτά γεμίζουν γήπεδα, αυτή είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου, σω και καλά. Δεν είναι δηλαδή η αριθμή ότι πόσα γκολ έβαλε, πόσα σύστη, είναι ρε φίλε και η μαγεία που κάνει.
0: Δεν είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί δεν έχει να πει, αυτό κατάλαβες.
1: Μια χαρά έχει.
0: Όχι, δεν το βλέπουμε. Αυτή τη χαρά δεν τη βλέπεις.
1: Τώρα φαίνεται να αρχίζει να κουβαλάει.
0: Με ένα παιχνίδι, μην βιάζετε να βγάζει συμπεράσματα. Έχει δρόμο. Ο ΠΑΟΚ πάντως ήταν μέτριος έως προς κακός κιόλας. Αν ομάδα, έτσι. Αυτές οι δύο οι ενέργειες ήταν που άλλαξαν την εικόνα. Όχι εικόνα. Είχε το αποτέλεσμα. Η εικόνα ήταν η ίδια.
1: Κάθισε στο πρώτο παιχνίδι και ήταν επιφυλακτικός. Λέει, αφού τους έχω ανοιχτή.
0: Καλά, δεν ήταν. Αλήθεια δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: σειρά ομάδα τώρα.
1: Έχει αποκλείσει 5 ελληνικές ομάδες και αίτητη.
0: Αυτή τη στιγμή είναι σε επίπεδο ατρόμητου, να το πω έτσι. Μήπως και ο ατρόμητος ήταν και πιο επικίνδυνος.
1: μήπως ο μεγάλος ΠΑΟΚ την έκανε να φάει.
0: Ναι, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά. Πρόσεχε. Πρόσεχε να μην σκοντάψεις.
1: Ανατρίχιασα.
0: Κοίταξε, έχει ωραίες ταινίες, βλέπω. Πρόσεξε καλά τώρα που θα έχουμε ελεύθερα βράδια.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα επικοινωνήσεις μαζί μου.
0: Εσύ. Εσύ κανονίζεις και ειδοποιάς.
1: Το πρόγραμμά σου δεν ξέρω καλά.
0: 100%. Ό,τι ζητήσεις. Ό,τι ζητήσεις. Άντε, τσάω. Bye bye. Γεια, γεια. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Καλώς το να.
2: Έμαθα ότι φεύγεις και πήρα να σε χαιρετήσω. Καλά, να περάσεις καλά.
0: Να σε καλά, Μιχάλη.
2: Ότι όσο καλύτερα μπορείς, φίλε, να ξεφύγεις, να αδειάσεις το μυαλό σου, γιατί το χειμώνα θα έχουμε τράβαλα.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Είδες στην Ισπανία πώς την τιμωρούν, ε?
0: Μια χαρά.
2: Ναι. Επειδή, αν δεν κάνω λάθος, δεν αρνήθηκε να τους βοηθήσει στο Ιράκ.
0: Ναι, τα είπαμε αυτά, Στεφανάκο, στην αρχή. Μιλάμε. Άμα δεν μπαίνεις τώρα, πες ένα. Ναι, καλή ξεκούραση, καλή διακοπή και τελειώσαμε.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Επειδή δεν ακούω τελευταία πολύ, γιατί ήμουν σε άδεια κι εγώ.
0: Α, και εσύ αντίκως, μπράβο.
2: Όχι, τελείωσα τώρα, τελείωσα. Γύρισα τη Δευτέρα. Άδεια, ε. Τι άδεια, να εδώ πηγαίνω, ερχόμασταν. Για ξενοδοχεία δεν είμαστε. Τέλος πάντων. Καλά ήταν όμως. Ξεκουραστήκαμε. Να είσαι καλά, καλά να περάσεις.
0: Να είσαι καλά, Στεφανάκο, σε ευχαριστώ πολύ. Ρε. Τσάου, τσάου, γεια. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Γεια χαρά.
3: Από Γερμανία είμαι. Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
3: Καλά κι εμείς. Ψινόμαστε εδώ πέρα στη Γερμανία, πολύ ζέστα.
0: Ναι. Τι θερμοκρασίες έχει?
3: 34-35.
0: Τόσο καλά.
3: Τέλος πάντων, σε πήρα γι' αυτό καταρχήν τη συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Σ' ακούω καθημερινά. Απλώς δεν παίρνω τηλέφωνο σκηνά.
0: Να σε καλά.
3: Ήθελα να σου πω για αυτό το. Και την Αθήνα. Είχα πάει στην Αθήνα από Χριστούγεννα.
0: Ναι.
3: Και στο γυρισμό λέω: δεν πάει με γυναίκα, πάμε στην Πάτρα και από εκεί θα πάμε Γιάννενα.
0: Ναι. Όχι, μαρτύρησε.
3: Και παίρνω τον δρόμο, μιλάμε. Δεν φτάνει που είχαμε τα τρακτέρια, σαν εδώ έκανα 12 ώρες να γυρίσω. Και σκέφτηκα να πάω μέσα από αυτά που είπες, από την άλλη μεριά, από αριστερά.
0: Ναι.
3: Και λέει η γυναίκα, όχι μωρέ, όχι, τι όχι ρε τώρα, βλέπεις εκεί εδώ πέρα, πάμε 5 χιλιόμετρα και πήγαμε 35-40. Θέλω να καταλάβω εκεί, κοιμούνται αυτοί, δεν πάω να καταλάβω, δεν τους πειράζει.
0: Αυτή την απορία την είχα και εγώ και λέω, βλέπουν κλειστό το ρεύμα, ναι. Δεν γίνονται έργα, δεν γίνεται τίποτα.
3: Τίποτα δεν γίνεται.
0: Και δεν πάει κανένας.
3: Είναι τώρα, αυτό είναι 8 μήνες, 9 μήνες και μπορεί και παραπάνω.
0: Ένα χρόνο έχει, τι είδες.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό έχει βρεβεία τώρα, θα αναχτίσει δηλαδή. Σκέφτηκα να πάω με την αρμογιά και η γυναίκα, όχι, όχι, όχι, τι όχι. Ήταν μάμα και στα Τρίκαλα, πια Τρίκαλα, ρε. 12 ώρες ταλαιπωρία. Τέλος πάντων.
0: Καρά στο κουράγιο σου.
3: Σε εύχομαι καλή διακοπές, καλά να περάσετε. Εμείς θα την βγάλουμε εδώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
3: Υγεία να έχουμε όλοι.
0: Πάνω απ' όλα υγεία.
3: Αυτό.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Να ευχηθώ και εγώ καλές διακοπές να έχετε, κύριε Πασχάλη. Σας ακούω συνέχεια και εγώ. Mm-hmm. Από τη δουλειά μου, όποτε μπορώ.
0: Ναι.
4: Κρατάτε καλή παρέα, λέτε ωραία πράγματα.
0: Το καταδύναμη.
4: Εγώ είμαι ο Αλέξης, σας στέλνει τα μηνύματα μερικές φορές.
0: Α, ναι.
4: Μιλάμε.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, απλά ήθελα να πω κάτι για τις παραλίες της Τούζλας.
0: Τούζλα,
4: 60,
0: μάλιστα.
4: 60 ευρώ, αν όποιος πάει στην Τουρκία, έχω κάνει τίποτα.
0: 60 ευρώ, τι, η διπλή...
4: Μπροστά, εξαπλώστρα.
0: Πρώτο τραπέζι δηλαδή, πρώτο τραπέζι πίστα.
4: Πρώτο τραπέζι πίστα είναι 60 ευρώ.
0: Μισό λεπτό, 60 ευρώ τι περιλαμβάνει?
4: Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ πήγα καθημερινή και μου το έδωσε δωρεάν επειδή ήμουν Έλληνας. Αυτό είναι προς τιμή τους, για να γνωρίζετε λίγο. Να μην τους καίμε όλους.
0: Άμα είσαι Έλληνας, δηλαδή είσαι κούτρα.
4: Είμαστε κούτρα.
0: Ναι. Λοιπόν, την Τούζλα, ρε.
4: Για καβάλα τώρα δεν γνωρίζω. Απλά ο άνθρωπος όταν πήγα πάει.
0: Καβάλα και... δεν υπάρχουν αυτά, ξέχαστε.
4: Ναι, καβάλα δεν υπάρχουν αυτά. Απλά καθημερινή όταν είχα πάει εγώ, ο άνθρωπος γύρισε και μου είπε, μου λέει, επειδή είσαι εσύ, μου λέει 60 ευρώ. Επειδή εγώ πηγαίνω συνέχεια τέλος σε αυτό το μπιτσόβαρο και απλά Σαββατοκύριακο λέει δεν μπαίνεις λίγο μπροστά, να ξέρεις. Υπάρχει λέει ταρίφα μεγάλη.
0: Mm-hmm.
4: Αυτό. Καλές διακοπές να έχετε. Ευχαριστώ
0: πολύ. Να είσαι καλά, Αλεξή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Είστε δυνατοί και έτσι ακμαίως και πάντα διακριτικός.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
5: Να περάσει καλά να πίνετε φιλαράκο.
0: Πού είσαι, ρε φιλαράκο, πού είσαι, ρε Αλάνι, εσύ, ρε.
5: Τι έγινε,
0: πού είσαι, ρε Μαθουσάλα του ΠΑΟΚ.
5: Α, έτσι,
0: Δεν είσαι.
5: Έτσι, το παίζει.
0: Δεν είσαι ο πιο παλιός, ρε Νίκο.
5: Είμαι παλιός, αλλά όχι όπως το είπες προλίγου.
0: Μαθουσάλας. Ξέρεις τι είναι ο Μαθουσάλας.
5: Τι με νοιάζει, εμένα ο Μαθουσάλας.
0: Καλά, άμα δεν σε νοιάζει, τότε γιατί παρεξηγείς, ρε Νίκο.
5: Είσαι και ο μαγκίτης, να πούμε, του ραδιοφώνου. Έχει το μικρόφωνο και κελαϊδάς. Είσαι ο μάγκας. Τι λένε τα γεγονότα, εσύ αρχηγέ μου.
0: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, Νίκο.
5: Σε τι δρόμο, ανοφόρα για κατηφόρα.
0: Γκρέμι.
5: Λέω, ανοφόρα για κατηφόρα.
0: Ναι, γκρέμι λέω. Ελευθέρα αυτόση.
5: Μήπως έχουν μια καλή κατηφόρα. Και δεν βλέπω καλά τα πράγματα εκεί πέρα μέσα. Βλέπω πολύ βιολιά. Άμα τα βιολιά παίρνουν πολύ άσχημα, βρώμα είναι το κοτέτσι. Το κοτέτσι είναι βρώμα.
0: Λοιπόν, καλές γιορτές, Νίκο. Καλές γιορτές. Σ' αγαπώ πολύ, με αγαπάς πολύ, το ξέρω. Καλές γιορτές, θα τα πούμε αυτά μετά. Φιλιά πολλά.
5: Αντιγεια.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Και καλή βραδιά.
6: Κύριε Πασχάλη, εγώ είμαι.
0: Εσύ είστε, κυρία μου.
6: Είμαι ο Χριστόδουλος, σας έστειλα και μήνυμα πριν.
0: Μάλιστα, κύριε Χριστόδουλε.
6: Λοιπόν, όσον αφορά πριν το παλικάρι που πήρε για τα τούνελ και τη μονοδρόμηση.
0: Ναι, ναι.
6: Άκουσα ένα όμορφο, το όμορφο το λέω χαριτολογώντας, από έναν κύριο που γνωρίζω, ο οποίος είναι αρκετά μπασμένος σε αυτά. Στα τούνελ μέσα υπάρχει λέα.
0: Όχι.
6: Όχι.
0: Γιατί, συγγνώμη, και έξω από τα τούνελ, νομίζω κάπου κάμα σταματάει στα τούνελ η λέα.
6: Ναι, έξω από τα τούνελ, να το πω έτσι απλά, χωράνε τρία αυτοκίνητα αν στριμωχτούν.
0: Ναι.
6: Μέσα στα τούνελ, μακάρι να μου έλεγε χαζομάρες, σας μεταφέρω χαζομάρες. Μπορεί να είναι εσαΐ αυτό το πράγμα, εσαΐ, επειδή δεν υπάρχει λέα. Και κλείσαν τη μία λωρίδα για να λειτουργεί σαν λέα στον Κυρκιστάν.
0: Μισό λεπτό τώρα. Όταν βγαίνεις από το τούνελ, πάλι είναι μονοδρόμηση.
6: Ναι, συνεχίζει.
0: Τότε άρα δεν υφίσταται θέμα λέα.
6: Ναι, σας είπα εγώ ένα σενάριο που άκουσα. Ένα σενάριο που
0: άκουσα. Α, καλά, εντάξει, ναι, κατάλαβα. Ναι. Έτσι ναι.
6: Ότι εντός τούνελ.
0: Παπάντζα.
6: Και βίσκον τούνελ δεν υπάρχει λέα.
0: Κατάλαβα. Άρα δηλαδή η Εγνατία οδό από την ώρα που δόθηκε στην Τέρνα δεν έχει το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί όλη η Εγνατία είναι ένα παρτάλι και μισό. Το οδόστρωμά
6: της. Ναι. Σας είπα ότι
0: και στα τούνελ, μέσα έχει κάτι εσοχές. Δηλαδή κάπου ας πούμε να μπορείς να κάνεις κάτι. Έτσι. Πρόλογος, βρε, πρόλογος.
6: Πώς θέλετε, ναι.
0: Πρόλογος.
6: Ναι. Οπότε θα φανεί όμως. Τώρα κοντεύουμε χρόνο που γίνεται αυτό. Κοντεύουμε χρόνο.
0: Ναι.
6: Γιατί πριν εγώ το Αγίου Πνεύματος διέσχισα άλλο το κομμάτι Θεσσαλονίκη και πήγα μέχρι Γιάννενα και τίποτα απολύτως. Ούτε να. Ενεργείο, κάτι να σοβαντήσουν, να βάφουν, να βάλουν λάμπες, κάτι να δω, ρε παιδί μου, τίποτα απολύτως.
0: Κατάλαβα.
6: Και στο πήγαινε και στο έλα. Να ευχηθώ καλές διακοπές, καλή ψυχική ηρεμία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
6: Είστε πανηδέν.
0: Για χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Καρατζό. Ναι. Καλησπέρα και στον Καρατζό. Έγινες. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Θωμά και στον Δημήτρη και στη Γιώτα. Και στην Εκατερίνη και στο Χρήστο τον Σημεωνίδη και στο Ντάνιελ να μην μιλήσω παραπάνω στην Αλεξάνδρα λοιπόν, μάλιστα, okay. Λοιπόν, τέλος οι γραμμούλες, το τελευταίο στο Μοϊκανόν, Νίκος Μελιτσακάκης, Νίκ Μιλ, κατά κόσμο και δισκική.
7: Ξεκούρασε εσένα και στο πουλί σου.
0: Το πουλί μου, πάνω απ' όλα το πουλί μου, φίλε. Το προσέχω, το πουλί μου, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
7: Θα σε στεναχωρήσει τον κόσμο τώρα.
0: Γιατί?
7: εντάξει, θέλεις να ακούει τα βράδια.
0: Α, το ξέρω. Μισό λεπτό λίγο, Νίκο, πριν συνεχίσεις.
7: Ναι.
0: Λέει ο Διονύσης. Άμα είναι να ακούσω ώρα για χαλήφι, ας γίνω Άρης καλύτερα, το ένα μήνυμα. Ιταλία λέει, επαρχία Νάπολη, πρώτη σειρά ξαπλώστρα, 20 ευρώ το σετ. Εσείς πάτε Τούζλα, μάλιστα.
7: Καλά λένε.
0: Ναι, εντάξει.
7: Καλά, αυτό ότι δεν είναι πρώτη χρονιά που γεμίζει αυτές τις χώρες που είπε ο φίλος.
0: Τα Βαλκάνια τα έχουμε εδώ, ρε.
7: Εντάξει, χρόνια αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
7: Απλώς τώρα παραξεφύγει.
0: Ναι.
7: Παραξεύγει το θέμα. Εδώ βγαίνει τώρα Μουδανίων και βλέπει ότι έχει μόνο ξένα αυτοκίνητα.
0: Έτσι.
7: Είναι απίστευτο. Σε έχουν κάνει. Μας έχουν καταλάβει. Καλά αυτό για τη Θεότα, άστο έχει και συνέχεια θα έχει. Είδα αυτούς που έπαιρνε συνέντευξη στους Μαροκινούς και λέγανε 25 χρόνια μιλάμε ο Μαροκινός, 27 και έλεγε φεύγουμε το Μαρόκο γιατί δεν έχει σχολεία.
0: Καλά, καλά.
7: Γιατί εκεί περίδαψε. Είδα κάτι που σκοτεί, κάτι λεμό.
0: Όλοι γυναικόπαιδα όλα.
7: Όλοι είναι ένας και ένας, ξέρεις γιατί πάνε.
0: Ρε εσύ, δεν πουλούσαν τον παπά εδώ πέρα 15 χρόνια, τον παπά πουλάνε. Με τα συνόδευτα και με αυτά εδώ, άιντε βρε τώρα.
7: Ό,τι πουλάνε τώρα σε εμάς που έρχονται ΔΜΕΚ γυναικόπαιδα και δεν βλέπεις να πούμε ότι γυναίκα ούτε παιδιά. Όλοι έχουν κάτι λαιμούς, όλοι για πορτιέριδες είναι.
0: Μέχρι και οι πορτιέριδες τους φοβούνται πλέον.
7: Άσε τώρα, όλοι είναι ένας και ένας αυτοί που πάνε. Θα την πληρώσει, άσε ήδη ξεκίνησε το έργο. Η Ιταλία ήδη ανακοίνωσε να βγει η Ισπανία τη συνθήκη Σέκεν, έτσι. Ξεκίνησε το.
0: Φίλε, τώρα που στείλανε ας πούμε 50.000 κόσμο εκεί, εντάξει, δεν είναι επεξεγέλαση, είναι κίνηση ΜΑΤ αυτό, γιατί οι Εβραίοι τη στραβώσαν που δεν πήγαν και βοηθήσανε το
7: Ιδρύμα. Έχει σημασία το τι 50.000. Δεν είναι γυναικόπαιδα
0: καλά, χαίρο πολύ,
7: και χέρι και παππούδες.
0: Μα ήταν λέει με ένα μήνυμα,
7: στρατός.
0: Πρόσεξε, οργανωμένο στρατός, με ένα μήνυμα.
7: Στρατός είναι.
0: Ναι, με ένα μήνυμα, προώθηση γράψανε, μόλις γράψαν στο μήνυμα προώθηση και πήγε σε όλους αυτούς, μπραφ, όλοι μαζί.
7: Ναι, και ξαφνικά ανακοινώνω ότι ξαναθέλουν το Μαρόκο, ότι ανοίξει το Μαρόκο.
0: Ό,τι του φανεί του Λολοστεφάνη, είπαμε.
7: Έχει συνέχεια αυτό το θέμα.
0: Θα δούμε.
7: Γιατί είναι και σημαντικό, είναι και σημαντικό και το σημείο, έτσι.
0: Δεν είναι τόσο όσο φαίνεται. Αλλά είναι υπό ισπανική κατοχή αυτό.
7: Γιατί θάλασσα είναι, Πασκάλη.
0: Εντάξει, είναι υπό ισπανική κατοχή, ρε φίλε. Γκυβραλτάρα, αυτά ιστορίες.
7: Ήταν κάποτε Πορτογαλία, μετά Πορτογαλία, Ισπανία, μετά. Τώρα Ισπανική.
0: Καταρχήν ο περισσότερος λίγο κόσμος νομίζει ότι η Θεούτα είναι στο. Πώς το λένε, στην Ισπανία. Δεν είναι στο υπηρετικό κομμάτι, είναι στην Αφρική.
7: Στην Αφρική.
0: Ναι, δεν το ξέρει ο κόσμος.
7: Είναι απίστευτο αυτό, ότι η ομάδα. Εγώ την ξέρω από την ομάδα. Αλλά πόλη στην Αφρική να ανήκει στην ΕΟΚ, έτσι, στην Ευρώπη.
0: Ευρώπη είναι γιατί είναι υπό Ισπανική σημαία, φίλε.
7: Ναι,
0: άρα θεωρείται Ισπανικό έδαφος, άρα Ευρωπαϊκό έδαφος.
7: Εντάξει, είναι λίγο παράξενη η ιστορία όλη, αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι παράξενο, γιατί είναι παράξενο.
7: Εντάξει τώρα, χώρα της Αφρικής, πόλη της Αφρικής, να ανήκει στην ΕΟΚ.
0: Εάν ανήκει στην Ισπανία, ρε φίλε.
7: Ανήκει στην Ισπανία.
0: Ανήκει στην Ισπανία, άρα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν λέμε.
7: Αυτό με τις απικίες, εντάξει, είναι ένα θέμα.
0: Δεν είναι απικία, είναι αυτόνομη περιοχή, ρε φίλε. Νίκο, δεν το έχεις το θέμα τώρα. Αυτό μην το αναπτύξουμε τώρα και με κάνεις και θέμα.
7: Όχι, όχι. Άρα. Δεν θέλω να συνεχίσω.
0: Στο λέω για το εξής.
7: Τους είδα μόνο και τρελάθηκα από εσάς. Και βλέπω ότι θα έχει συνέχεια αυτό.
0: Ξυπακούεται, φίλε.
7: Ναι. Λίγο για τα μάτια να πούμε χθεσινά, όπως τα είπες, και ο Πάουκ δεν είναι καλά. Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά. Ο Κωνσταντέλιας μου ξεχώρισε τα δύο γκολ, όπως το λες.
0: Τίποτα άλλο.
7: Ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει δρόμο ακόμη τώρα, είναι πρώτα μάτια να φτάρει σιγά. Παναθηναϊκός φίλε είναι τραγικός φίλε. Εχθές δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει, Νίκο, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν ο καινούριος προπονητής ρε φίλε τους λέει κάντε γιόμες ας πούμε ή δεν ξέρω τι να κάνετε την μπάλα. Οι ποδοσφαιριστές κουτρούσανε μεταξύ τους ή δεν ήξερε που να πάει ο ένας. Αυτός ο Αντίνο ρε φίλε είναι τόσο μεγάλος ποδοσφαιριστής ρε φίλε και κόστησε τόσο πολλά λεφτά.
7: Ναι, και αφήνω τα πόρτα στον πάγκο πάλι. Μόλις μπήκε, άλλαξε όλη ομάδα.
0: Φίλε, δεν είναι τυχαίο που γίνονται κάτι τέτοια. Να ξέρεις.
7: Εγώ πιστεύω ότι πάντα υπάρχει παρέμβαση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ποιος είναι ο λόγος της παρέμβασης? Εγώ θα ξεκινήσω. Αυτό σου λέω.
7: Να σου πω κάτι. Εγώ τον Τετέ τον βλέπω στον πάγκο. Σε 2-3 εβδομάδες θα κάθεται στον πάγκο.
0: Ναι, χθες ήταν για πάγκο ήδη. Έτσι.
7: Είναι για πάγκο. Δεν μπορεί. Έχει γίνει σαν τον Ιωαννίδη. Αυτό με το παραμικρό πέφτει, ξαπλώνει. Αυτό έχει κατατίσει αηδία.
0: Δεν και έχει μια δυνάμεις. Είναι
7: και μια και λέμε
0: που
7: για Ιωαννίδη, αυτό το παράξενο σήμερα παίζει Sporting Nottingham. Βασικός ο Ιωαννίδης, γιατί ακούστηκαν κάτι μερικά ψήφια για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
7: Και το σήμερα το ξεκίνησε βασικό με την Nottingham. Ενώ ήταν τραυματίας πόσο καιρό, έτσι είχε να παίξει πόσο καιρό. Και είναι βασικός. Από την αρχή τον έβαλε Sporting Nottingham. Ένα στο ημίχρονο.
0: Ναι.
7: Δεν ξέρω για ποιο λόγο τον έβαλε βασικό. Τέλος πάντων. Θα δώσω μια πετάδα για Σαββατοκύριακο.
0: Μπαμ, μπαμ, γιατί πρέπει να κλείσουμε αμέσως, γιατί πρέπει να ακούσουμε κάτι.
7: Εννοείται.
0: Όχι τραγούδι.
7: Α, ναι, χητικό.
0: Ακούσουμε αυτό που ξεκινήσαμε και έκανε πάταγο.
7: Για τα γυαλιά του Άδων ήθελα να συζητήσουμε λίγο, αλλά θα μας απασχολήσει.
0: Η πεντάδα.
7: 3.55. Start Viking over 2.5. Εύκολα είναι αυτή τη φορά για να μην μπερδεύονται. 3.73. ναι, όταν λέω κάτι 1.5 και εκεί 2, μπερδεύεται πολλοί κόσμος. 3.73, over 2.5. Toon Young Boys. Το μόνο που θα παίξουμε 2 γκολ να βάλει ομάδα, γιατί δίνει με καλύτερο ποσοστό από το over, είναι Inter Miami. Το 3.93. Παίζει με την Columbus Crew. 2 γκολ Inter Miami. Αυτά είναι Σάββατο. Και Κυριακή 2 αγώνες. Grasshoppers Lugano 4.53 over 2.5. 4.53 Grasshoppers Lugano over 2.5. Και πιο αργά Brann Rosenborg over 2.5. 4.90 είναι ο κωδικός. Brann Rosenborg over 2.5. 7.80 είναι η απόδοση. Τα άλλα προαθλήματα ξεκινάνε τώρα, οπότε δεν τα ψηλοκουμπάμε. Αν και η Ελβετία σήμερα έχει πολλά γκολ και αυτά. Τώρα ξεκινάνε στην ουσία τα προαθλήματα. Την άλλη εβδομάδα τα μάτς. Καλά είχες δίκιο χτες και για την Χάμαρμπι. Αλλά και Άντερλεχτ είναι ψηλοδύσκολη. Δύσκολο είναι ο μάτς, δεν είναι εύκολο.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι εύκολο μάτς. Λέω το εξής, ότι η Άντερλεχτ έχει φανέλα.
7: Έχει πείρα πιο πολύ από τη Χάμαρμπι.
0: Έχει φανέλα, εντάξει, οκ. Okay.
7: Ναι.
0: Σε σύγκριση με τη Χάμαρμπι. Τώρα ναι. Στον ΠΑΟΚ θα παίξει ρόλο αυτό, έτσι. Γιατί οι κεντροευρωπαϊκές χώρες, το κεντροευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι πιο σκληρό από το δικό μας. Είναι πιο τυπικό μάλλον. Δηλαδή ο Τζόλης, ας πούμε, που αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης εκεί, μόνο τυχαίο δεν ήταν.
7: Είδες το βίντεο που σε έστειλα να σταθώ.
0: Ναι, ναι.
7: Είναι απίστευτο αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Άρσεναλ με τον Τζόλη.
0: Ναι, ναι. Είδες.
7: Τόσο διαφήμιση που τον κάνει.
0: Δεν είναι μόνο διαφήμιση, φίλε. Επένδυση, μεγάλη επένδυση είναι γι' αυτό.
7: Έχω πάθει πλάκα, γιατί έχω 2-3 site και ακολουθάω τους Arsenal. Συνέχεια τον Τζόλι και συνέχεια του λένε ότι έκανε εκεί τις assist. Έχουμε το Γιόκερες που τον πήραμε 90% εκατομμύρια.
0: Και δεν έχει άνθρωπο να τον πασάρει.
7: Δεν έχει άνθρωπο να τον δώσει πάσα. Στην ουσία θα τον πήραν γι' αυτό. Για τις assist, γιατί είναι τρελό το νούμερο, έτσι.
0: Νούμερο ένα σε assist είναι, φίλε. Ναι. Assist είναι.
7: Και το ξεκάθαρα πιο πολύ σχολιάζουν οι Άγγλοι από κάτω. Δώσε το Γιόκερες ανέτσισε τον.
0: Ναι.
7: Είναι απίστευτο.
0: Ωραία.
7: Λοιπόν, καλά να περάσει. Καλά να περάσει όλο ο κόσμο.
0: Όλος ο κόσμος.
7: Να έχει υγεία, όλοι να περάσετε καλά. Ναι. Λεφτά να υπάρχουν για να περνάνε καλά, γιατί δύσκολα τα πράγματα. Και ξανά εδώ. Όλοι εδώ. Όλοι να είναι εδώ ξανά.
0: Έγινε. Αντιός αμίγος, αντιός λεπίδος, αντιός παρτίδος.
7: No.
0: Κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους να περάσετε καλά όσοι δεν έχετε περάσει. Εύχομαι τα καλύτερα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έφτιαξες, για αυτό και θα το ξανακούσουμε. Στη συνέχεια, ο Κώστας Βρανάς, ο οποίος δεν πάει ποτέ διακοπές. Γεια σας.
8: Αντζούγια, θα σου πάρω στις πληγές.
9: Θυμίσουν τα καλοκαίρια εκείνο το καιρό.
10: Δεν θα κάνετε διακοπές φέτος.
11: Α, κάτσε λίγο.
9: Με την παρέα στο φάλιρο το παλιό.
12: Έλα, θα καλοπεράσεις.
9: Στο πάρτι όλοι μαζευόμαστε.
13: Πάρτι με 6 ευρώ, πάρτι με ήττα. Πάρτα μοριάρωστη, summer party. Με ημίγυμνες. Ημίγυμνη δάπνο δουφουκού. Πάρτα μοριάρωστη.
9: Για μπάνιο τα πρωινά.
14: Ο Μπουμπούκος, ο Γραφικός.
9: Το βράδυ σινεμά.
12: Ου! Α, καλά. Ποιος είναι η κουκλευτής?
0: Λελίδης.
12: Γεια σου ρε Γιάννα αέρα.
9: Καλοκαιρινές διακοπές. Για πάντα.
15: Το καλοκαίρι δεν είναι απλά μια εποχή. Είναι μια αντίληψη, μια ματιά στα πράγματα.
16: Ελεήστε τα όματα.
15: Άρα αυτή η ματιά στα πράγματα μπορεί να μας συνοδεύει όλη τη σεζόν.
17: Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω.
15: Και βέβαια μπορεί κανείς να βιώσει και αυτήν την εμπειρία.
18: Γιόλο, γιόλο, γιόλο.
15: Αυτό που μπορεί να σας πω ακούγεται και ο λίγο οξύμορο.
19: Επέστο, χρυσάστομαι.
15: Χωρίς κατά ανάγκη να επισκεφθεί την Ελλάδα.
20: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα

0: ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.